when something so near and dear to life explodes.

0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
2: τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του κόμματος με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξη, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική πηξίδα. Σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό και από το Πασόκ. Ρεύστη παραμένει η κεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας. Περισσότερα στο real.gr. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα και τη Συγκρού και ανατμήματα σε Κηφισία, Σαρδιτού και Μεσογείων.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον καλεσμένο μας για να συζητήσουμε λίγο για την αγορά. Πριν από αυτό όμως, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical, παρακαλώ, και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινάει πριν από την προβολή, Σπύρο, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περιπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn. Όχι ιδιαίτερα. Ναι, και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες.
1: Πάρα πολύ όμορφα. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, να το ξέρετε.
0: Σας λέγαμε και νωρίτερα, ναι, και πάμε και θα πάμε σε πολύ λίγο στον καλεσμένο μας για την επιδότηση του ντίζελ, ναι, που η κυβέρνηση αποφάσισε να το παρατείνει και για τον Ιούνιο. Την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, και αυτό γιατί τα καύσιμα συνεχίζουν να αποτελούν πολύ μεγάλο πολλοκέφαλο και για τα νοικοκυριά και τις επιχείρησεις, για όλους γενικότερα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Διαστόματος πρωθυπουργού η συγκεκριμένη εξαγγελία.
0: Βεβαίως, το είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπήρχαν μετά και διευκρινήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών ότι η κυβέρνηση παρατείνει για τον Ιούνιο την επιδότηση του μετρό στα 15 λεπτά ανά λίτρο, 12 λεπτά προ ΦΠΑ, με το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου να ανέλθει σε 46 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εντάξει, 30 τέτοιο έξω έπεσες, δεν βρέχει τίποτα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ψιλοπράγματα.
0: Περιορισμένοι πάντως, είναι 20 που είναι, ισχύουν σήμερα. Ενώ τα λεπτά είναι 15, 20 ισχύουν σήμερα.
1: Λοιπόν, με τη Στεφανία γενικότερα έχουμε διαπιστώσει ότι μάλλον υπάρχει μία πτώση στην κίνηση, ότι έχει πέσει και ο τζίρος των επιχειρήσεων. Διαβάσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και μία έρευνα της ΕΣΕΕ. Ζητήσαμε λοιπόν από τον Καθέλιν Αρμόδιο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας, από τον πρόεδρο, τον κύριο Καφούνη, να μας περιγράψει την κατάσταση. Είναι τόσο, πώς να το πω, είναι τόσο στενά τα πράγματα, όπως τουλάχιστον καταγράφεται στην έρευνα αυτή, κύριε Καφούνη, κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας.
2: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε όταν περπατάμε στους δρόμους αποτυπώνεται τελικά στην ανακοίνωση για την τριμηνία έκθεση για το λιανεμπόριο στο πρώτο τρίμηνο του 2026, που καταγράφει πραγματικά αυτό που βλέπαμε, ότι το σύνολο του εμπορίου έχει μια πτώση 0,8% σε αποπληθωρισμένες τιμές.
1: Ναι.
2: Το σημαντικό είναι ότι τα νούμερα πλέον που παρουσιάζουμε στο δημόσιο διάλογο είναι απόλυτα, έχουν βασισμένα τα στοιχεία της στατιστικής αρχής, και το επιτελείο μας απλά τα επεξεργάζεται και τα διαφοροποιεί ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων και τις περιοχές.
1: Θα έλεγε κανείς, αν μου επιτρέπετε, έλα μωρέ, 0,8 είναι. Τώρα τι ζημιά μπορεί να κάνει αυτό το 0,8 η μείωση? Εξηγήστε μας, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως φαίνονται.
2: Καταρχάς να πούμε ότι το 0,8 έρχεται και διαδέχεται το περσινό 0,9. Άρα βλέπουμε ότι πηγαίνουμε σε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με πτωτικούς ρυθμούς. Το δεύτερο είναι το 0,8, είναι η πτώση του τζίρου, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση στα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, όπως υπάρχει και μια πολύ μεγάλη αύξηση στα έξοδα των νοικοκυριών. Γιατί για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος που μιλάμε, το κάθε κατάστημα, η κάθε επιχείρηση είναι ένα νοικοκυριό. Από τη μία έχει έσοδα, δηλαδή τζίρο, άρα ο τζίρος του φέτος είναι μικρότερος, και απ' την άλλη έχει έξοδα. Τα έξοδα του λοιπόν αυξάνονται με διψήφια νούμερα με βάση τις πληθωριστικές πιέσεις, και γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται ένα πολύ δύσκολο μείγμα στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Και για εμάς αυτό που έχει σημασία είναι, πρώτον, αποτυπώνουμε την πραγματικότητα, Και να πούμε ότι το 0,8 που αφορά στο σύνολο του εμπορίου, εάν το δούμε στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν αφορά κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι η συντριπτική πλειονότητα στη χώρα μας.
2: Το λέω εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Αλλά τελικά ξέρετε, όλες οι επιχειρήσεις, οι εμπορικές επιχειρήσεις πλήττονται, ανεξαρτήτως μεγέθους. Όμως, στο πρώτο τρίμηνο βλέπουμε ότι οι πολύ μικρές καταγράφουν πτώση 3,1%. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει και γίνεται πολύ πιο δύσκολη κατάσταση. Με έως 1,4 άνοδο στις μεγάλες. Άρα βλέπουμε ότι και οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν έχουν μια τέτοια άνοδο που να επιτρέπει να πανηγυρίσουν, να καλύπτουν τα έξοδα. Και νομίζω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα αυτού που βιώνουμε καθημερινά, ότι τα χρήματα από το πορτοφόλι των συμπολιτών μας φεύγουν πολύ γρήγορα και δεν υπάρχουν διαθέσιμα ποσά για να καταναλώσει ο κόσμος, να ψωνίσει, να κάνει τις αγορές του, γιατί αυτά τα νούμερα που λέμε αφορά τον κλάδο του εμπορίου εξαιρουμένων τριών σημαντικών κλάδων: τρόφιμα, καύσιμα και αυτοκίνητα. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί αυτοί οι τρεις κλάδοι έχουν αυξομοιώσεις πολύ διαφορετικές από το σύγχρονο του εμπορίου και άλλοτε πηγαίνουν πολύ πιο πάνω, άλλοτε πολύ πιο κάτω.
1: Πόσο ανησυχητικά είναι τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε, γιατί φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτή την εξίσωση έχετε συνυπολογίσει και έχετε βάλει και τα δεδομένα που δεν είναι καλά, που μας έρχονται από τη Μέση Ανατολή. Όσο παρατείνεται αυτός ο πόλεμος, αυτή η ανασφάλεια, και τώρα βλέπουμε και μία τρόπον την ακλιμάκωση, φαντάζομαι ότι μεγαλώνει η ανησυχία σας και μαζί με τη δική σας μεγαλώνει και η δική μας.
2: Βιώνουμε μια επιχειρηματικότητα η οποία τα τελευταία 15 χρόνια πλήττεται με συνεχόμενες κρίσεις. Ξεκινήσαμε από την οικονομική μας κρίση και έχουμε περάσει πάρα πολλές κρίσεις έως και σήμερα. Η τελευταία γεωπολιτική αστάθεια είναι αυτή η οποία επιδεινώνει πολύ την κατάσταση, γιατί η οικονομία είναι και κλίμα, αλλά υπάρχουν και πραγματικές δυσκολίες. Αυξάνονται τα μεταφορικά, αυξάνονται οι χρόνοι παράδοση των περιόδων και υπάρχει και πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για το τι θα γίνει αύριο. Ζούμε σε μια οικονομία η οποία στηρίζεται στον τουρισμό. Έχουμε μια βεβαιότητα εκεί, αν και να λέμε και τα αισιόδοξα, μέχρι τώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι κινούμαστε σε θετικούς ρυθμούς. Όμως παρόλα αυτά, μια τέτοια κατάσταση σίγουρα επιβαρύνει την κατάσταση και σίγουρα δυσκολεύει τις αποφάσεις για επενδύσεις που είναι και τελικά το ζητούμενο. Γιατί για να δούμε την οικονομία μας να αναπτύσσεται, από τη μία πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τα εισοδήματα των συμπολιτών μας να αυξάνονται. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Όμως αυτό θέλει περισσότερο χρόνο. Και επειδή αυτό αργεί, πρέπει να δούμε πώς θα ελαφρύνουμε τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πώς θα απλοποιήσουμε όλο αυτό το βαρύ διαδικαστικό κόστος για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και πώς θα τις ελαφρύνουμε από ακόμα παράλογα βάρη. Δηλαδή, ακόμα έχουμε το παράλογο τέλος επιδιδεύματος και το συζητάμε. Έχουμε τεκμακτό τρόπο φορολόγησης στο εμπόριο σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες όμως τις έχουμε διασυνδέσει από 300 πλευρές. Δυσκολευόμαστε να πάρουμε μια απόφαση για να δώσουμε δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη τους κάποιοι άνθρωποι που θέλουν και μπορούν. Και βάζουμε δυσκολίες. Άρα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τη μία είναι τα στοιχεία πολύ σημαντικά. Αυτά είναι τα στοιχεία. Είναι επίσημα, δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Απ' την άλλη, τι πρέπει να κάνουμε? Και πρέπει να κάνουμε αυτές τις απλές κινήσεις και να ανοίξουμε και το τραπεζικό σύστημα για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την αγορά. Για να έχουμε νέες επενδύσεις, νέες δουλειές και περισσότερο εισόδημα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θέλεις να ρωτήσεις τίποτα?
0: Θέλω να ρωτήσω για τις εκπτώσεις, αλλά δεν έχουμε χρόνο, θα το να συζητήσουμε. Τώρα, πότε αρχίζουν οι εκπτώσεις?
2: Οι εκπτώσεις θα αρχίζουν στο 1η Ιουλίου, αρχές Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα συζητήσουμε. Μέχρι τότε θα συζητήσουμε ξανά. Γιατί
2: έχουμε χρόνο για εκπτώσεις, μακάρι μέχρι τότε.
1: Ναι, εκπτώσεις, ξεκπτώσεις, άμα δεν έχουμε λεφτά, πώς να ψωνίσουμε? Κάνετε εκπτώσεις, αν δεν έχουμε χρήματα στις εκπτώσεις? Και βερεσέ και.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα μπροστά μας. Ας μην μπούμε σε καθεστώς.
1: Μας προτείνετε απλά να μαζεύουμε χρήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα μείνει τίποτα, κύριε Καφούνη. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
3: Α, το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις pavlakarathanasis.gr.
10: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
11: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
10: Τηλέφωνο 2610-640-657.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Στάνταρ καθαρά.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
15: Κάθε φορά.
16: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
15: Κάθε φορά.
16: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
17: FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κάθε περίπτωση και αυτό το καλοκαίρι, και μισό λεπτό να φορέσω και τα γυαλάκια μου, διότι ούγαρ έρχεται μόνον, και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή Fame. Θα σε πάω για Fame. Στεφανία, ναι, το musical ορόσημο, για να μαθαίνουν οι νεότεροι, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Λοιπόν, θα σε πάω και σινεμά, θα σε κεράσω και popcorn, θα σου κεράσω και τις φωτογραφίες εκεί στο photo booth. Εντάξει, μην με λέτε τσιγκούνι. Όλα αυτά ασφαλώς δεν χρειάζεται να τα πληρώσει κανείς, διότι είναι όλα μα όλα δωρεάν.
1: Σπυρέτος.
0: Όλα δωρεάν, όλα δωρεάν. Οπότε θα είμαστε κι εμείς εκεί. Να'ρθείτε, να'ρθείτε. Εχθές μάθαμε, εν πάση περιπτώσει, ότι κάτι δεν πάει καλά με τον διαγωνισμό, με τις χίλιες κάμερες,
1: με την εγκατάσταση χιλίων έξω καμερών στο δικό δίκτυο.
0: Ακριβώς. Με τη Στεφανία, λοιπόν, ζητήσαμε από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Γιατί ματαιώθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ματαιώθηκε. Ακριβώς.
0: Και ο κύριος Παπαστεργίου ανταποκρίθηκε όπως κάνει πάντα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, μιας και λέγατε για τον πυρετό της δόξας, καλημέρα και στους δύο σας, στους ακροατές και τις ακροατριές μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία αύριο για τα παιδιά τα οποία ξεκινάνε τις πανελλαδικές τους. Και έχοντας σχεδόν ένα τέτοιο, η αλήθεια είναι πως είμαστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι στο μεθαύριο, μάλλον Παρασκευή, στον αγώνα που ξεκινάει.
0: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Το ζήσαμε πέρυσι εμείς με όλο το καρδιοχτύπη. Περισσότερο ήταν το δικό μας παρά
1: της
0: κόρης μου, πρέπει να σας πω. Αλλά εντάξει.
2: Ίσως κάπως έτσι είναι και σε μένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για τον
0: διαγωνισμό.
2: Γιατί το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό και τουλάχιστον σε σχέση με τα ατυχήματα τα οποία, ή δυστυχήματα τα οποία γινόντουσαν μέσα στις πόλεις, φαίνεται πως οι κάμερες μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό το οποίο κάναμε προχθές είναι ότι αναβάλαμε για μια εβδομάδα στην ουσία τον διαγωνισμό. Κατεβάσαμε την προηγούμενη προκήρυξη, διότι παρά την πολύ μεγάλη συμμετοχή, διαβάζω περί φωτογραφικών διαγωνισμών και το μόνο φωτογραφικό που μπορώ να διαπιστώσω είναι ότι αφορούσε φωτογραφικές κάμερες, κάμερες δηλαδή, οι οποίες φωτογραφίζουν, γιατί κατά τα άλλα συμμετείχαν στην διαγωνιστική διαδικασία, εξαδήλωσαν ενδιαφέρον 19 οικονομικοί φορείς, ούτε ένας ούτε δύο, 19. Όμως γίναν τρεις ενστάσεις στην αρμόδια αρχή στην Αττική. Κάποια από τα ευρήματα των οποίων, από τα αιτήματα των οποίων θεωρήσαμε πως έχουν μια βάση. Άρα έχουμε δύο δρόμους, ή να περιμένουμε δύο μήνες ή πόσο χρειάζεται η Αττική έως δύο μήνες για να εξετάσει τα αιτήματα αυτά, ή να κερδίσουμε χρόνο, να κατεβάσουμε το διαγωνισμό, να διορθώσουμε ένα-δύο σημεία τα οποία θεωρούμε όντως πως έχουν μια αιτιολογική βάση και θα εξηγήσω για αυτά, και να τον ανεβάσουμε μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, έτσι ώστε να πάμε λίγο πιο γρήγορα.
1: Άρα θα πρέπει να προκηρυχθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.
2: Σκοπός είναι μέσα στο επόμενο δεκάμερο, μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, να ξαναβγεί στον αέρα, και κυρίως είναι το εξής. Όντως υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία και από εμάς να στηθεί ένα σύστημα καμερών το οποίο θα λειτουργεί και σήμερα και αύριο. Ο διαγωνισμός αυτός προέβλεπε την τοποθέτηση, συντήρηση, μάλλον θέση σε λειτουργία και συντήρηση 1000 καμερών στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Αλλά είχαμε προβλέψει και μια προαίρεση, δηλαδή τη συνέχεια του έργου από τα 5 έως τα 10 χρόνια για τοποθέτηση άλλων 1000 καμερών ανάλογα με την τεχνολογία που θα υπάρχει τότε. Σήμερα η τεχνολογία, και ειδικά η τεχνολογία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Και όντως δεν είναι εύκολο από σήμερα να προβλέψεις 5 χρόνια από τώρα τι τεχνολογίες θα υπάρχουν.
0: Αυτή η ιστορία, πόση καθυστέρηση θα έχει μέχρι να υλοποιηθεί τουλάχιστον η πρώτη φάση του σχεδίου, του έργου, κύριε Υπουργέ?
2: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, θα σας πω την αλήθεια, γιατί έχουμε και το

0: φαινόμενο έχουμε τη γνώση από τον διαγωνισμό για το πληροφοριακό σύστημα, για το οποίο εδώ και ένα χρόνο δυστυχώς συνεχίζουν οι εταιρείες να προσβάλλουν τις διαδικασίες, να δικαιωνόμαστε. Για το πληροφοριακό σύστημα είναι χαρακτηριστικό ότι έγινε διαγωνισμός, προσβλήθηκε στην ADC, κερδίσαμε την εκδίκαση εκεί, προσβλήθηκε στο διοικητικό εφετείο Πειραιά, κερδίσαμε την εκδίκαση εκεί, και όμως δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να φτάσουμε στην υπογραφή σύμβασης. Συνεπώς, εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και επιμένω σε αυτό, γιατί είναι θέμα ζωτικής σημασίας.
1: Δεν τις αναλαμβάνουν όμως, κύριε Υπουργέ, και μήπως πρέπει να αλλάξει όλη αυτή η διαδικασία. Αναρωτιέμαι, όταν βλέπουμε πλέον άλλες χώρες να προχωρούν σε τέτοια έργα, να τα ξεκινάνε σε ρυθμούς πραγματικά ταχύτητας του ήχου, του φωτός, και να τα ολοκληρώνουν κιόλας. Και εμείς ακόμα είμαστε στις
2: συζητήσεις. Να μην γίνονται προσφυγές όμως από την άλλη. Απλώς πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος.
1: Πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος, ασφαλώς. Όχι από το ένα μέρος, από το ένα σημείο Α να φτάσουμε στο σημείο Ω. Αλλά και όλο αυτό δημιουργεί θέμα. Δημιουργεί θέμα σε εσάς, στην κοινωνία, σε εμάς, σε όλους μας.
2: Ναι.
0: Όντως θα συμφωνήσω και εγώ ότι είναι λογικό και θεμητό, γιατί θα μπορούσε ο καθένας να θεωρήσει ότι φύγεται από τους όρους του διαγωνισμού, ότι είναι φωτογραφική ή οτιδήποτε. Αλλά και αυτό το πράγμα πρέπει να έχει ένα τέλος. Δηλαδή δεν μπορεί για κάθε καινούρια απόφαση που προκύπτει από μια δικαστική διερεύνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας να προκύπτουν και νέες προσφυγές. Αυτό δεν είναι πραγματικά.
1: Ας αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, κύριε Παπαστεργίου. Δηλαδή, ο Παπαδάκης, ο οποίος θέλει να κάνει μια προσφυγή απλά επειδή θέλει να την κάνει, όταν στο τέλος της ημέρας αποδειχθεί ότι την έκανε για ιδίων όφελος και δεν είχε κανένα λόγο να κάνει την προσφυγή παρά μόνο για καθυστέρηση, να υπάρχουν ποινές εναντίον του.
0: Δυστυχώς δεν είναι
2: ή και από την άλλη, να υπάρχει και αυστηρότερος έλεγχος πριν βγει μια προκήρυξη στον αέρα. Ακόμη για να υπάρχουν λιγότερα περιθώρια ενστάσεων και προσφυγής.
0: Πρέπει να δούμε ότι ήταν τελείως ανοιχτός διαγωνισμός. Ο καθένας μπορεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά να πει οτιδήποτε, και σε ένα βαθμό και εμείς, παρότι είχε προηγηθεί το Σεπτέμβριο που μας πέρασε η ανοιχτή διαβούλευση για τους όρους του διαγωνισμού. Και τότε το θέμα της προαίρεσης υπήρχε, δεν ήταν κάτι καινούριο. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ μπορώ να καταλάβω ότι σε έναν διαγωνισμό μπορεί να ξεφύγει κάτι, γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη διαδικασία των 10 ημερών. Το γεγονός όμως ότι.
1: Κάποιοι πάντως σας ψέγουν ότι ήταν φωτογραφικός ο διαγωνισμός.
2: Έτσι ξεκίνησε ο κ. Παπαστεργίου με το φωτογραφικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και πάλι ότι επειδή τα τεύχη τα είδαν, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον επίσημα, γιατί υπάρχει μια διαδικασία προγραφής στο σύστημα, στο ΕΣΥΔΙΣ, 19 οικονομικοί φορείς.
2: Ναι, αυτό όμως τι λέει το ενδιαφέρον είναι 19, τι σχέση έχει με το αν είναι φωτογραφικό ένα διαγωνισμό, επειδή
0: το λέτε. Όταν ήταν φωτογραφικό, δεν είχαν εκδηλώσει, δεν είχαν 19 φορές, είχαν εκδηλώσει, δεν είχαν 1-2. Άρα θέλω να πω ότι ήταν τόσο ανοιχτό ο διαγωνισμό που είχαν τη δυνατότητα να κατεβούν πάρα πολύ.
2: Μα ήταν ανοιχτό, αυτό έχει σχέση με του όρου όμω. Καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει με του όρου αν είναι φωτογραφική, όχι με
0: τον. Ένα φωτογραφικό διαγωνισμό είναι ένα διαγωνισμό ο οποίο επιτρέπει σε πολύ λίγου να κατεβούν. Αυτό είναι. Φωτογραφικό είναι ένα διαγωνισμό που επιτρέπει σε έναν και δύο να κατεβούν. Ένα διαγωνισμό στον οποίο έχουν τη δυνατότητα να κατεβούν τόσο πολύ. Δηλαδή έχουν δει και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να κατεβούν τόσο πολύ, δεν είναι ένας φωτογραφικός διαγωνισμός.
2: Ναι, εντάξει.
0: Πολύ ξεκάθαρο έτσι.
1: Ναι.
0: Φωτογραφικοί διαγωνισμοί έχουν τέτοιες τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν σε πολύ λίγους να κατεβούν.
1: Κάντε μας και ένα σχόλιο. Πείτε μας δύο πραγματάκια, κύριε Υπουργέ, και για το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Είχατε ενδιαφέροντα πραγματάκια εσείς στα χέρια σας.
0: Γενικά ήταν ένα συμβούλιο στο οποίο είχαμε θέματα για συζήτηση και θέματα των άλλων Υπουργείων, όπως ακριβώς έχουν ήδη δημοσιευτεί, και το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, παύλα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ισότητα στην αγορά και στις αμοιβές εργασίας ανδρών και γυναικών. Από την πλευρά μας είχαμε να παρουσιάσουμε το νομοσχέδιο, τον κανονισμό για την πράξη τεχνητής νοημοσύνης, το AI Act, που πλέον αρχίζει και βάζει διαδικασίες για την χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε τεχνολογία στη ζωή μας, αλλά από την άλλη να είμαστε και ασφαλείς με την τεχνολογία, να μην χρησιμοποιείται για σκοπούς που δεν επιτρέπονται. Στην ουσία η πράξη τη λέει, κατηγοριοποιεί τις χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης σε 4 κατηγορίες, στα απαγορευμένα μοντέλα. Τι απαγορεύεται? Απαγορεύεται το profiling. Τι είναι το profiling? Το να δημιουργείς προφίλ και να βαθμολογείς τους πολίτες. Σε άλλες χώρες μακριά από εμάς αυτό συμβαίνει. Η αυτόματη βιομετρική ανάλυση των στοιχείων των πολιτών, αλλά και των συναισθημάτων τους. Αυτά όλα απαγορεύονται διαρροπάλου, και από εκεί και πέρα κατεβαίνουμε σε επικινδυνότητα, αλλά από την άλλη ανεβαίνουμε σε διαδικασίες που θα πρέπει οι εταιρείες ή οι φορείς που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη να πληρούν διαδικασίες και προδιαγραφές προκειμένου να χρησιμοποιούνται τα μοντέλα αυτά.
1: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς.
2: Φεύγουμε
1: τρέχοντας.
2: Φεύγοντας,
1: τρέχουμε. Ναι, τρέχουμε φεύγοντας.
2: Ακολουθεί ο Ισίφ Καλαμαράκη της Αμαλία Κάτζου.
1: Το Dynamic Duo του σταθμού μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Γεια χαρά.
3: Real FM. Η Κατερίνα Λιόνι. Αντένα Πάτρας. 105,3.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
8: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr. Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
10: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
11: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
10: Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100 κινητό 6944 544 406.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: διαμόρφωση ως εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις μείνονταν τμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Αρδιτού, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του κόμματος με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τονίζουν ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικό λόγο του θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε από το θυσίο τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Δήλωσε επίσης ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε το Πασόκ, σημειώνοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Σε εξαιρετικά έθραυστο σημείο βρίσκεται η κυχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Έντος της ημέρας αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την ίδια υπόθεση, χθες η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Ένας νεκρός και μία τραυματίας είναι ο απολογισμός σύγκρουσης αυτοκινήτου με φορτηγό στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ennikos.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Καμένη λάμπα. Μήλες πολλά. Φλωρά το φως ξανά.
0: Ο πρώην τεχνικός της Κοπεχάγης υπέγραψε στους πράσινους διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και 12.30. Άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
4: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
1: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια αλλά και στη ζωή. We could be. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραιού γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: Έλα κάτζου, σαλπάρουμε.
1: Έλα, φύγαμε.
0: Βήρα τις άγκυρες.
1: Πάμε.
0: Πρόσωλο ταχώς.
1: Έτσι, μπράβο. Άντρε, παιδί μου, ευτυχώς δεν μπορούσα άλλο αυτή την αγωνία. Πώς θα το πει το κόμμα Αλέξης Τσίπρας και πότε θα ανακοινώσει το κόμμα Αλέξης Τσίπρας και γιατί αργεί ο Αλέξης Τσίπρας και μην αργείς Αλέξη και κάνει το Αλέξη. Το έκανε ο άνθρωπος εχθές. Εκεί σε. Εντάξει, πολύ ωραία τοποθεσία, έτσι. Πολύ ωραία τοποθεσία.
0: Καλά, ήταν πολύ ωραίο το φόντο. Βασικά τώρα να έχει τον ιερό βράχο της Ακρόπολης.
1: Ήταν άρτιο όλο αυτό το που παρουσιάστηκε χθες σκηνοθετικά, γιατί ήμουν και εκεί, το κάλυψα. Άρα σας λέω λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο και το όνομα. Θα πούμε, το αποκαλύψουμε.
0: Καλά, γιατί κρυφό είναι.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ελλάς.
0: Ελλάς.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Βήρα τις άγκυρες.
1: Έλα,
0: λοιπόν,
1: πάμε.
0: Με νέο κόμμα, άλλο ένα κόμμα το οποίο έρχεται να προσθεθεί στο πολιτικό σκηνικό. Και βέβαια θέλουμε τις δικές σας πρώτες εντυπώσεις από τη χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο στούντιο atrialfm.gr. Σας εντυπωσίασε, ήταν αυτό που περιμένατε, ήταν κατώτερο των προσδοκιών? Πείτε μας λοιπόν τις δικές σας εντυπώσεις και για το όνομα του κόμματος, αλλά και για την παρουσίαση, την ιδρυτική διακήρυξη που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Το έρημο, το φτωχό
1: χωρί. Κοίτα, εγώ να πω, θες να βάλεις κάτι άλλο ηχητικό για να
0: θα
1: πω...
0: Θα βάλουμε πολλά ηχητικά.
1: Ωραία, να πω το λοιπόν, δεν υπήρχαν εν ενεργεία βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ, το είχαμε πει εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, κανείς, ουδής, ούτε καν, και θα το λέω για την Όλγα Γερβασίλη, γιατί είναι πολύ στενή, όχι μόνο συνεργάτη, θα το λέξει, Τσίπρα, από τους ανθρώπους πολύ κοντινούς του, δεν ήταν. Ο ίδιος δεν ήθελε να είναι εν ενεργεία βουλευτές, με το δίκιο του, διότι ανήκουσε σε ένα άλλο κόμμα. Είδα όμως διάφορους άλλους που ήταν στέλεχοι του παλιά του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έχουν φύγει, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι τέτοιοι, πάρα πολύ, είχε κόσμο.
0: Κόσμο είχε, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Είχε κόσμο, είχε.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε.
0: Παλμό είχε.
1: Παλμό είχε.
0: Ενθουσιασμό είχε.
1: Είχε.
0: Γιατί άκουσα εκεί πέρα κόσμο την ώρα που έφτανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θυσίο να τον υποδέχονται με θέρμη.
2: Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Η προστασία
3: υπάρχει! Αγαπάτε πολύ, Αλέξη!
1: Κάπου ακούστηκα και εγώ.
0: Ίσως σωτήρας μας, ναι. Αγαπάμε, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα.
1: Ναι, ήταν εκεί που ετοιμαζόταν να βγει ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι, ήταν σε ένα μέρος που τον ετοιμάζαν για να βγει. Είχε μαζευτεί ο κόσμος εκεί, τον χειροκροτούσε, ακούσαμε και τι έλεγε. Είχα πάει εκεί να βγάλω κανένα βίντεο, να στείλω υλικό στον Ιωσή, βεβαίως εγώ. Εντάξει, ευδιάθετος ο Αλέξης Τσίπρας. Χαλαρός, επικοινωνιακός, αυτό πρέπει να το πούμε. Ένας χαρισματικός πολιτικός. Αλέξανδρε, μην γράψετε για μηνύματα. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κανέναν. Εμείς λέμε την προσωπική μας άποψη και βεβαίως την σχολιάζουμε, τα τεκτενόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Εντάξει, όχι το. Βρε, Ιωσήφ μου, επειδή το παρακολούθησα. Εγώ είδα λοιπόν. Δεν είδα νέα πρόσωπα. Νομίζω ότι τα νέα στελέχη θα ανακοινωθούν και θα εμφανιστούν σιγά σιγά, αυτό καταλαβαίνω, και μέχρι το Σεπτέμβριο. Τις αυτές 7 δεσμεύσεις άκουσα, που νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, και το πρόγραμμα του κόμματος θα το δούμε αργότερα.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Το είπε ο κύριος Γαβρόγλου.
1: Okay, ναι.
0: Ότι το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Αυτά.
0: Επτά δεσμεύσεις λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στην παρουσίαση είπε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, για τουλάχιστον ένα χρόνο, όπου και αν πήγαινα, αυτό που μου έλεγαν όλοι είναι κάντε κάτι. Κάντε επιτέλους κάτι. Ήρθε λοιπόν, λέει, η ώρα να το ανακοινώσω. Και ανακοίνωσε λοιπόν ότι ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι.
4: Αθήνα, 26 Μάη 2026. Ιστορικό ραντεβού, άξιο τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες, προς όλο ταχώς.
1: Δεν θέλω φουρτούνα μόνο. Να μην έχει φουρτούνα δεν με πειράζει.
0: Πάλι θάλασσα. Στα καράβια θα
1: πούμε. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Ζαλίζομαι, δεν το θέλω. Πώς θα το κάνουμε. Πιστεύω να είναι, ρε παιδί μου, ήρεμες οι θάλασσες. Να πω μόνο τη λέξη συμπαράταξη. Υποδηλώνει τη συσπήρωση, όχι μόνο συμμαχία, λένε από τις πηγές της Αμαλίας.
0: Μα το τόνισε αυτό. Έτσι, δηλαδή, δεν χρησιμοποίησε πολλές φορές τον όρο κόμμα ή κίνημα.
1: Ακριβώς.
0: Χρησιμοποίησε τον όρο συμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Εδώ στο προηγούμενο ηχητικό που ακούσαμε είχαμε και Ναζίμ Χικμέτ, την πιο όμορφη θάλασσα, γιατί είχαμε και διάφορα σημειολογικά τα οποία θα πρέπει να επισημάνουμε. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν το ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ. Όπως λέει λοιπόν η Αμαλία, τόνισε ιδιαίτερα στην ομιλία του χθες την συμπαράταξη, λέγοντας ότι θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Αυτό πάει στην Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα λέει.
1: Α, μάλιστα.
0: Είμαστε κάτι παραπάνω.
1: Το είπε και ίδιος, να χρησιμοποιήσω, λέει, τον όρο που χρησιμοποιεί.
0: Είμαστε, λέει, κάτι παραπάνω από μία ομάδα.
1: Α, εκεί πήγαινε.
4: Ξέρετε λοιπόν κάτι. Θέλουμε, φιλοδοξούμε να είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Για να κλέψω το σύνθημα μιας αγαπημένης ομάδας. Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Μια μεγάλη πολιτική παράταξη που έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο.
0: Εκεί λοιπόν πάει η συμπαράταξη και στη συνέχεια ανέλησε ποια είναι αυτή η συμπαράταξη, λέγοντας ότι πρόκειται για την ριζοσπαστική αριστερά, την σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα... Είδα τον κύριο Λιάκο, θυμάστε τον κύριο Λιάκο, ήταν νομίζω και στην κυβέρνηση, όταν η κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, είναι πολύ καλός στα οικονομικά ο κύριος Λιάκος, τεχνοκράτης, ο κύριος Γαβρόγλου, περισσότερο ανεξάρτητη κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η κυρία Λινού ήταν που, ήταν που είναι ανεξάρτητη.
1: Για αυτό το λέω,
0: δεν
1: είναι
0: Σαρακιώτης.
1: Ναι, ναι, αυτοί που θέλουν και έτσι κι αλλιώς θέλουν να και κοιτούν ξεκάθαρα προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως ήταν ο κύριος Καλογύρου, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν η κυρία Πεπέ και εκείνη εξ απορρίτων του Αλέξη Τσίπρα. Από τότε που ήταν και πρωθυπουργός, αλλά και τώρα. Είδα αυτούς τους ανθρώπους που είχε πάντα κοντά του Αλέξη Τσίπρας.
0: Και επειδή αναφερθήκαμε στη σημειολογία, είπαμε λοιπόν για τον Ναζίμ Χικμέτ, είπαμε για την Μπαρτσελόνα. Κάπου λοιπόν εκεί το πράγμα θύμισε Πασόκ. Αυτό λένε και από το Πασό.
1: Το κοριτσάκι εμένα μου θύμισε λίγο, όχι.
0: Ήτανε δύο οι λόγοι. Α. Το ένα ήταν το κοριτσάκι, το οποίο ανέβηκε πάνω στη σκηνή για να δώσει το χαρτάκι με το όνομα στον Άλεξ Τσίπρα, θυμίζοντας το κοριτσάκι που είχε ανέβει στη σκηνή πάνω το 81 στην ομιλία του, στο 85 μάλλον, στην ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου. Και το άλλο ήταν η ιδρυτική διακήρυξη. Εδώ κρατάω την ιδρυτική διακήρυξη όπως την κρατούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου την 3η του Σεπτέμβρη του 1974. Αυτό τουλάχιστον λένε από την πλευρά του Πασόκ. Αυτό καταλογίζουν, είναι η πρώτη κριτική. Τι ήταν όμως αυτή η ιδρυτική διακήρυξη και τι σημαίνει σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε είναι η δική μας πηξίδα. Η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Πηξίδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Αλλά και πηξίδα προς ένα νέο πατριωτισμό. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας.
0: Ναι. Πηξίδα λοιπόν είναι η ιδρυτική διακήρυξη. Ακριβώς. Και το σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας που χρειάζεται η χώρα.
1: Ναι, αναφέρθηκε βεβαίως σε κανείς και επιθέσεις στην κυβέρνηση, αναφέρθηκε στο θέμα του ΠΚΠ, στο θέμα των υποκλοπών, στα ΤΕΜΠΗ, σε όλα αυτά τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Μίλησε για το κράτος δικαίου, για τους θεσμούς, για τη δικαιοσύνη. Ήταν ολομέτωπη η επίθεση και νομίζω ότι με αυτά θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας και μέχρι τις εκλογές, αφού δούμε, ξαναλέω, και το εγώ. Θέλω να δω το πρόγραμμα του κόμματος, όπως και τα στελέχη. Αλλά λένε πάρα πολύ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξαναβρει το χαμόγελό του και το επικοινωνιακό χάρισμα που έχει. Που
0: καλά,
1: κανείς,
0: αυτό το έχει.
1: Έτσι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
0: Είναι ένα λαμπερό πρόσωπο.
1: Έτσι,
0: είναι ένα ζεστός άνθρωπος, ο οποίος σε κερδίζει.
1: Ναι.
0: Και αυτό... έχει επικοινωνιακό χάρισμα. Αυτό είναι δεδομένο. Επίσης, είναι ένα πολιτικό όν.
1: Δεν το συζητώ αυτό.
0: Ό,τι και αν καταλογίσει κάποιος τον Αλέξη Τσίπρα,
1: είτε το συμπαθεί,
0: είτε διαφωνεί, είτε συμφωνεί, είναι ένα πολιτικό όν.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το λέω αυτό, είναι σημαντικό για να έχουμε ανθρώπους που έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο στην πολιτική σκηνή του τόπου.
0: Και πλέον έχει και μία εμπειρία, έτσι.
1: Φυσικά έχει εμπειρία, έχει κυβερνήσει τη χώρα, ήταν πρωθυπουργός και σε δύσκολες στιγμές. Άρα και αυτό θεωρώ ότι μετράει. Από εκεί και πέρα, τι λένε πολλοί. Άλλοι διαφωνούν με το όνομα. Άλλοι σου λέει ναι, όλα ωραία, καλώς καμωμένα, αλλά πού είναι το πρόγραμμα, πού είναι τα στελέχη. Παιδιά, σιγά σιγά γίνονται αυτά. Δεν γίνεται. Ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας λέει: κάνουμε ένα καινούριο πολιτικό εγχείρημα. Ένα κόμμα άμια, κόμμα, ένα πολιτικό φορέα από την αρχή. Και είστε όλοι, γιατί πολλές φορές είπε το εμείς. Εμείς, η κοινωνία.
0: Ναι, είπε όπως ο Μακρυγιάννης. Πρέπει να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Ήταν πάρα πολλές οι αναφορές. Και σε ιστορικά πρόσωπα και σε ιστορικές περιόδους. Καθώς ο Αλέξης Τσίπρας θύμισε και τις καταβολές της συγκεκριμένης παράταξης, την κληρονομιά δηλαδή, την οποία κουβαλάει.
4: Ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Αυτά λοιπόν είναι η κληρονομιά. ΕΑΜ, Εθνική Αντίσταση, ΕΔΑ, τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ της αλλαγής.
1: Τόνισε, γιατί μετά τα έχωσε στο ΠΑΣΟΚ, αυτό το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Είπε για τα δάνεια κτλ. Ότι είναι το ίδιο με την Νέα Δημοκρατία, ότι πάνε στελέχη από εδώ και από εκεί σε υπουργικούς και όχι μόνο θόκους. Θέλω να πω, έκανε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρη ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, γιατί είπε ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ χρεοκόπησαν τη χώρα. Έφτασαν τη χώρα εκεί που την έφτασαν. Από εκεί και πέρα, μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει η επιλογή του ονόματος. Είναι ένα όνομα που κανείς, είναι η αλήθεια, δεν περίμενε.
1: Ήταν, λέει, το κρατούσε ο ίδιος 2 μήνες επί τα σφράγη στο μυστικό και ο ίδιος το αποφάσισε, ο ίδιος το επέλεξε.
0: Και το όνομα λοιπόν αυτού, Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Άλλη κριτική τώρα από εκεί. Γιατί κάποιοι λένε, για παράδειγμα, η κριτική που έρχεται από τα αριστερά, ότι προσπαθεί να οικειοποιηθεί ή και να καπηλευτεί, όπως λένε από την αριστερά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Ελλάς, τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Υπάρχει και η κριτική από τα δεξιά. Α, θέλεις να μας γυρίσεις πίσω.
1: Ναι.
0: Θέλεις να έχουμε πάλι στο μυαλό μας τον εμφύλιο και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Υπάρχει και αυτή η κριτική. Κάποιοι λένε, για παράδειγμα, δηλαδή λέει ο Αντώνης Σαμαράς, άμα κάνει κόμμα τώρα πρέπει να το ονομάσει ΕΔΕΣ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γίνεται χαμός στο διαδίκτυο.
0: Γίνεται και αυτό. Άλλοι λένε ότι μπερδεύεται με την ελληνική αστυνομία. Θα πάρουμε το 100, λέει, για να μάθουμε τις προγραμματικές θέσεις του νέου κόμματος. Έχει προκαλέσει λοιπόν συζητήσεις και το όνομα, η επιλογή του ονόματος που είναι το ΕΛΑΣ.
5: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει ΕΛΑΣ.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Έχει
1: αυτό.
0: Και πολλά τραγούδια.
1: Και έτσι, άλλη μόνο.
0: Έτσι. Πείτε μας λοιπόν πώς σας φάνηκε και η επιλογή του ονόματος. Το ΕΛΑΣ για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο στούντιο atrialfm.gr. Και γενικότερα η πρώτη εντύπωση από την χθεσινή πρεμιέρα, από τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Καλό τάξιδο λοιπόν. Εκεί στις νέες θάλασσες, βήρα τις άγκυρες, πρόσω ολοταχώς.
1: Και φύγαμε.
0: Τράβα μπρος, όπως είναι και το μουσικό θέμα το οποίο παίζει από κάτω. Εντάξει Μαρία, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αρκετά κουνηθήκαμε με την Αλίκη στο ναυτικό.
1: Κάτι σου αρέσουν στους πολιτικούς, στα καράβια και η θάλασσα.
0: Ναι ρε παιδί μου, όλο μέσα σε ένα πλοίο μας έχουν.
1: Δεν μπορώ βρε Ιωσήφ μου, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε.
1: Ναι, δεν μας αφήνουν να πάμε έτσι με ένα λεωφοριάκι, έτσι σε ένα ωραίο εθνικό δρόμο που δεν έχει λακκούβες, έτσι μια ευθεία. Να μην ζαλιζόμαστε, να μην έχει φουρτούνες, να μην έχει κύματα, να μην έχει τίποτα. Πώς θα γίνει τώρα, ρε παιδιά.
0: Δεν μπορώ εγώ τη θάλασσα κιόλας.
1: Και
0: μου εντάξει, δεν μπορώ.
1: Γιατί μπορείς στον αέρα.
0: Με πιάνει ναυτία, δεν δηλαδή. Θέλω γραμμαμίνες.
1: Κι εγώ το ίδιο.
0: Όχι, ούτε τον αέρα.
1: Μαζί
0: εγώ
1: είμαστε.
0: Θέλω κάτω.
1: Κι εγώ, να σταθερά, πατάω. Κι εγώ. Πείτε εκεί, μπείτε σε ένα λεωφοριάκι. Αφήστε τις θάλασσες. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με μόλις 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Καλημέρα στον Νίκο, τον Σάντσι. Με μία λέξη λέει ο Αλέξης Τσίπρας χθες ήταν εξαιρετικός. Εμείς θα τα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα, και τα θετικά και τα αρνητικά. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Ξέρετε, λέει, η αρνητική διαφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση.
1: Καλά, το έχει δίκιο.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί του.
1: Ναι. Και ο Παντελής ο Χάρος λέει: τρίζουν τα κόκαλα της εθνικής αντίστασης. Αυτό.
0: Και ο Δημήτρης Εάμ λέει: και η εθνική αντίσταση, μάλιστα, μα δεν τρέπετε λιγάκι. Είναι το μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο Δημήτρης. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καμία σημασία δεν δίνω λέει στο όνομα. Η ουσία έχει νόημα. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου, αγαπητή Κατερίνα.
1: Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα και στον Ανδρέα. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Ο Χριστόφορος, όταν ακούω λέει για σωτήρες που έρχονται να μας σώσουν, θυμάμαι αυτή τη φράση. Ο Θεός υποσχέθηκε στους ανθρώπους ότι οι καλές υπάκουες γυναίκες θα βρίσκονται σε όλες τις γωνιές του κόσμου και μετά έκανε τον κόσμο στρογγυλό. Κάτσε, αγαπητέ Χριστόφορε, γιατί έχουμε πολλούς σωτήρες. Το πολιτικό μας μέλλον είναι τουλάχιστον.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Θα μας σώσουν.
0: Είναι τουλάχιστον ευίωνο το πολιτικό μας μέλλον, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να σώσουν τη χώρα. Για άλλη μια φορά τουλάχιστον.
6: Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος.
0: Τέλος θέλει να κυβερνήσει.
1: Θέλει να κυβερνήσει. Γιατί να μην θέλει.
0: Αυτό είναι ο κύριος Βελόπουλος.
1: Το κατάλαβα. Γιατί
0: υπάρχουν
1: θέλει.
0: Και άλλοι όμως οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν. Όλοι θέλουν. Θα τους ακούσουμε στη συνέχεια. Ναι. Γιατί είναι πολύ διατεθειμένοι.
1: Μπράβο.
0: Να μας σώσουν.
1: Ναι. Ωραία. Τώρα και θα κοιμάμαι ήσυχα από εδώ και πέρα.
0: Η Μαρία από την άλλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Επιτέλους λέει: βρήκαμε στέγη ξανά.
1: Κοίτα, τότε δημιουργούνται νέα κόμματα. Βεβαίως ο κ. Τσίπρας είναι παλιός στην πολιτική, δεν είναι ένα εισερχόμενο πρόσωπο. Είναι η κυρία Καριστιανού, ας το πούμε έτσι. Το θεωρώ μια δημοκρατική διαδικασία. Γιατί μπορεί να εκφράζουν και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Και θέλω να πω, μέσα μπορεί και κάποιοι άνθρωποι με αυτό το υπάρχον πολιτικό σύστημα να μην μπορούν να εκφραστούν. Μπορεί τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν, γιατί περιμένουμε και τρίτο κόμμα να δημιουργηθεί, είναι το Αντώνη Σαμαρά. Τώρα οι πληροφορίες μιλούν για Ιούνιο. Δεν ξέρω, λέω οι πληροφορίες μιλούν για Ιούνιο. Άρα θα έχουμε μια παλέτα από κόμματα να διαλέξουμε όταν θα έρθουν οι εκλογές.
0: Φυσικά.
1: Και αναλόγως με τι ο καθένας τον καλύπτει, έτσι και τι του προσφέρει το κάθε κόμμα.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Δεν αντέχει άλλο κόσμος. Επιφυλακτική για Τσίπρα, αλλά και πάλι λέει: σου δίνει μια ελπίδα αλλαγής. Γιατί έχει βαλτώσει ο τόπος, είμαστε χειρότερα από ποτέ. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα και στη Μαρία. Αγαπητή Μαρία, μας κατάλαβες δυστυχώς για εμάς. Άκουσα λέει τα 5 πρώτα λεπτά της εκπομπής σας για να καταλάβω το ρόλο του Τσίπρα και τις εντολές που σας έδωσαν. Αφού κατάλαβες τις εντολές που μας. Όλο το βράδυ δεν κάναμε τίποτα άλλο. Ήμασταν στα τηλέφωνα και παίρναμε εντολές. Ρε παιδιά, δηλαδή ειλικρινά, τώρα σας το λέω με αγάπη. Με αγάπη, ειλικρινά, δηλαδή από τα βάθη της ψυχής μου. Σταματήστε να βλέπετε φαντάσματα. Σταματήστε δηλαδή να κάνετε σενάρια.
1: Προσθέτω, δηλαδή,
0: εγώ γελάω, πραγματικά.
1: Εγώ πια
0: γελάω.
1: Δεν μπορώ, δεν εκκρεμίζω. Ο Μιχάλης λέει: καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Ο ψεύτης ψεύτης μένει. Αυτή είναι η άποψη του Μιχάλη.
0: Το σίγουρο είναι ότι ξύπνησαν τα πάθη, τα πολιτικά
1: ναι,
0: πάθη.
1: Ναι, αυτό, εντάξει, σίγουρα.
0: Έχουμε και πάλι ένταση στο πολιτικό σκηνικό. Όλοι εναντίον όλων. Γιατί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί και απέναντι από την κυβέρνηση και απέναντι από το ΠΑΣΟΚ και μάλλον περισσότερο. Εκεί θα υπάρξει ο μεγάλος πόλεμος.
1: Ναι, λογικό είναι. Εντάξει, ξέρεις τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης σου λέει ότι μπορεί να του κόψει κάτι ο κύριος Τσίπρας. Οπότε και εκεί θα έχουμε μπει. Το ΠΑΣΟΚ φυσικά έχει και να διμέτωπη μάχη και με την κυβέρνηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι περιμένοντας και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Άρα θα έχει ενδιαφέρον πολιτικά το επόμενο διάστημα. Να διαβάσω ένα μήνυμα της Κατερίνας από το Πασαλιμάνι. Πολλοί καπετανέλη μαζεύτηκαν, αλλά εγώ μια ναυτία και μια ανακατοσούρα την έπαθα πρωί-πρωί. Την καλημέρα μου, υπέροχα πλάσματα. Να σε καλά, Κατερινάκι μου.
0: Και εσύ την έπαθες, Κατερίνα.
1: Και εκείνη, σαν και
0: εμένα. Ομοιοπαθείς.
1: Ναι.
0: Σαν και εμάς.
1: Ναι.
7: Σας έπιασε η θάλασσα, σαν την εφορία. Με έπιασε και με ταρακούνησε. Οχοχο, πολύ ζαλίζω. Μα δεν κουνιέται και πολύ το πλοίο. Κουνιέται, δεν κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι, κύριε. Οχοχο, δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι, κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε, οχοχο.
0: Είναι επειδή ξεκινήσαμε τώρα, έχουμε ξανοιχτεί γι' αυτό και έχουμε τον πρώτο κυματισμό που μας χτυπάει. Μετά θα φτιάξουν τα πράγματα. Μόλις βγούμε στα ανοιχτά, έρχονται καλύτερες θάλασσες. Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί το ταξίδι ξεκίνησε.
4: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς όλο ταχώς.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Χιλιάρισμα χιλιόμετρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου σε Κύφισο, Κυφυσίας και Αττική Οδό οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του κόμματος με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξη, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική επεξίδα. Σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό και από τον Πασόκ. Ρευστή παραμένει και η κυρία στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές με συγχωρητές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.

0: έλεγε ο Νταλάρας, τα έλεγε χρόνια τώρα. Μη μιλάς, μη γελάς.
1: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς.
0: Να, και ήρθε η Ελλάς. Ήρθε λοιπόν. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματά σας και είναι και όλων των αποχρώσεων, όλων των απόψεων. Αγαπητέ Γιάννη, αναφέρομαι στον Γιάννη Πάπο, θα μετέφερα με χαρά το μήνυμά σου, απλά είναι υβριστικό. Οπότε δεν θα το μεταφέρω όπως καταλαβαίνεις. Τώρα με τέτοιους χαρακτηρισμούς δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα λέει αγαπημένα μου. Αν και αποσύρθη κάποια από το ΣΥΡΙΖΑ από τα 18 μου λέει, όταν ήταν νεάρα ακόμα, ομολογώ ότι το Ελλάς ήταν μια πολύ έξυπνη επιλογή. Όλοι μιλάνε γι' αυτό, έστω και αρνητικά. Τους ανάγκασε όλους να ασχολούνται με το όνομα. Άρα πέτυχε, το τι θα κάνει μετά έχει σημασία. Πάντως λέει, βλέπω ρεύμα. Καλημέρα στη Στέλλα. Και ο Νίκος, βλέπουμε το δέντρο λέει που είναι το όνομα και χάνουμε το δάσος που είναι οι πολιτικές. Δεν νοιάζει το μεσοπολίτη με όλα αυτά που περνάει ένα όνομα, αλλά πώς θα βρεθεί ένας άνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη με αξιοπρέπεια. Ο Κωνσταντίνος λέει: εγώ πάντως χθες ένιωσα μια αισιοδοξία, μια ελπίδα για την επόμενη ημέρα, για κάτι διαφορετικό. Ό,τι και να του προσάψουν, αυτός δεν είχε ο ΠΚΠ και όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε, διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας. Ο Προβοκάτορας, εκεί που περιμέναμε φιέστα με Γιαμάλ στην Μπαρτσελόνα, μας προέκυψε φιέστα με το Μίτσο το Μαυρίκι του Πανιωνίου. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος, ελπίζουμε σε κάτι καλό για την πατρίδα, αλλά το όνομα λέει μου φαίνεται περίεργο.
2: Είναι, ξέρεις, υποκειμενικό ρε παιδί μου, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σε κάποιους αρέσει, κάποιοι δεν δίνουν σημασία στο όνομά σου. Λέει, εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Τσίπρας, το πρόγραμμά του, τι άποψη πια έχει για συγκεκριμένα θέματα, σοβαρά για τα εθνικά που αναφέρθηκε πολλές φορές στα εθνικά θέματα χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Αρκετές φορές.
0: Ο Θωμάς, είχαμε ψηφίσει, λέει, το όχι και το έκανε ναι. Μήπως τώρα, λέει, ψηφίσουμε Τσίπρα και μείνει ο Μητσοτάκης. Καλημέρα και σε σένα. Ενώ ο Γκοτζίλας, μήπως το Ελλάς σημαίνει ένας λαμπερός άλλος ΣΥΡΙΖΑ. Είστε και ευρηματικοί, έχετε βάλει και τη φαντασία σας να δουλεύει. Καλημέρα αγαπητέ, να σε καλά φίλε. Ενώ ο Πάνος αναρωτιέται πόσα κόμματα αντέχει αυτή η χώρα. Εύλογη η απορία σου. Πόσα να αντέχει. Πόσα θα κατέβουν και πόσα θα μπουν στην επόμενη Βουλή. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Να μην κάνει, λέει, μια αναφορά χθες ο Αλέξης τον Ολυμπιακό, δεν το περίμενα. Δείχνει ότι δεν είναι υπεράνω όπως ο Ιωσήφ που λέει Ολυμπιακός πρωταθλητής και γεμίζει το στόμα του. Καλά, αγόρι μου, καλά, θα σε φτιάξω πίσω. Έχει αχλάδα την ουρά. Καλημέρα και στην Κατερίνα.
2: Χαμός γίνεται,
0: ναι.
2: Χαμός.
0: Καινούριο καλαθάκι μου λέει και που να σε κρεμάσω, κρατώ μικρό καλάθι, ο χρόνος θα δείξει, θα κλέψει από το Πασόκ και από άλλα κόμματα. Εμείς, λέει, τι θα κάνουμε. Ο καθένας όταν θα έρθει η ώρα θα πάρει τις αποφάσεις του. Ενώ ο Νίκος από την άλλη πρόκειται, λέει, για καρικατούρα του Ανδρέου Παπανδρέου. Δεν μπορεί να υποδηθεί τον μεγάλο και ανεπανάληπτο Ανδρέα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας με κριτική, με εντυπώσεις από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος.
2: Και με θετική ανταπόκριση. Έτσι, η Δανάη λέει: Ελλάς, Ελλάς για την Ελλάδα. Καλημέρα. Να. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
0: Καλά, αυτό το Ελλάς, Ελλάς. Εγώ όταν ακούω Ελλάς, Ελλάς, πηγαίνει αλλού το μυαλό μου.

0: Ιστορικό σύνθημα έχει μείνει.
1: Και τώρα το λες και σήμερα που εχθές τις έριξε τις μομπίτσες.
0: Ο άλλος λέει γιατί δεν το έλεγε ο Ομπάμα.
1: Προφέσεις.
0: Και ο Ομπάμα έχει, ναι, και ο Ομπάμα έχει αναφερθεί στο παρελθόν.
2: Thank you very much. Ζήτω η Ελλάς.
0: Ορίστε, και ο Ομπάμα λέει ζήτω η Ελλάς.
1: Πού το θυμήθηκε τώρα, αγάπη μου γλυκιά, πού το θυμήθηκε.
0: Και ο βασιλιάς Κάρολος, όχι μόνο ο Ομπάμα.
3: Ζήτω η Ελλάς.
0: Ορίστε. Πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματα, πραγματικά γίνεται χαμός. Εντάξει, είναι το πολιτικό θέμα της ημέρας.
1: Λογικό είναι, έτσι. Επανεμφάνιση στην κεντρική πολιτική σκηνή για τον Αλέξη Τσίπρα με ένα νέο κόμμα. Έτσι. Νέο όνομα.
0: Εγώ περίμενα όμως χθες.
1: Τι.
0: Όλη αυτή η παρουσίαση να έχει κάτι πιο σύγχρονο, κάτι πιο ευρηματικό. Μου φάνηκε έτσι λίγο. Τι? Παλαιά σκοπής.
1: Ναι. Πάντως σκηνοθετικά ήταν πολύ ωραίο, έτσι. Αυτό λέω.
0: Εντάξει, σκηνοθετικά ήταν ωραίο, αλλά περίμενα έτσι κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ευρηματικό, κάτι πιο σύγχρονο. Ακόμα και στο λογότυπο του κόμματος. Λέω τώρα, εγώ σαν θεατής, έτσι, σαν τηλεθεατής, όπως το παρακολούθησα. Επίσης, τον Αλέξη Τσίπρα προλόγησαν η Μαριάννα Τουμασάτου με τον Εμίλιο Χιλάκη. Εγώ έχω μεγάλη αδυναμία να ξέρεις το Χιλάκη. Μεγάλη αδυναμία.
1: Εγώ το λατρεύω, έτσι, πραγματικά. Και είναι και πολύ καλός ηθοποιός.
0: Εξαιρετικός ηθοποιός. Μ' αρέσουν και οι απόψεις του. Όσες φορές τον έχω ακούσει σε συνεντεύξεις, είναι και πανάθα να τα λέμε αυτά. Και επί της ουσίας είχαν φτιάξει ένα θεατρικό για να προλογίσουν την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ευρηματικό, κάποιες φορές, με πολιτικές αναφορές.
1: Από μέσα όμως, δύο-τρεις ατάκες. Δεν μπορούσα να τα. Εντάξει.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι έριξαν κάποια καρφιά στη Μαρία Γαριστιανού. Δεν το περίμενα τώρα. Δηλαδή στην παρουσία, στην παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να ρίξουν τώρα καρφιά στη Μαρία Γαριστιανού μου έκανε εντύπωση. Τουλάχιστον εγώ έτσι το κατάλαβα. Εάν κάνω λάθος. Πες μου και εσύ να μου πούνε και οι ακροατές στο στούντιο atrialfm.gr.
4: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα Περιστέρι για να ανεβάσω ένα Instagram story?
5: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer, εντάξει.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
5: Ωραία ερώτηση, θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία. Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνόσα αριστερά.
0: Εμένα έτσι μου φάνηκε λοιπόν, σαν καρφί για τη Μαρία Γαριστιανού. Να πετάξουμε ένα Περιστέρι και να ανεβάσουμε live στο Instagram.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Εσύ δεν είσαι influencer, τα νέα κόμματα.
1: Δεν χρειαζόταν αυτό, λες.
0: Ναι, τώρα στη χθεσινή βραδιά που ήταν πραγματικά η γιορτή για την... για το νέο κόμμα, αυτή η αναφορά και είναι και από διαφορετικό πολιτικό χώρο. Πες με περίεργο, τώρα δεν ξέρω, μου χτύπησε λίγο άσχημα. Απλά το αναφέρω. Η ώρα είναι 9 παρά 20, είναι η ώρα που έχετε αγαπήσει όλοι.
1: Βέβαια.
0: Καθώς στο στούντιο βρίσκεται κοντά μας ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Θα ήταν πιο εύκολο να πούμε την κίνηση όπου δεν υπάρχει, γιατί πραγματικά είναι. Γεμάτοι όλοι οι δρόμοι. Στο Κόκκινο και Φυσό στην Άνοβα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Άνοβο και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού σε Εγάλεο και Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια στη Σμάρνη Πατησίων. Και Πειραιώς, μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια, ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από τις Τζιφιές μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που πλέον ανήκει και στο Ευρωπαϊκό Πάνθεον.
0: Το είπαμε αυτό. Κάθε μέρα θα το λέμε. Οπότε λέμε την κίνηση για τον Πειραιά, δηλαδή θα πρέπει να αναφέρουμε γι' αυτό.
6: Εγώ αναφέρομαι στην κίνηση.
0: Ναι, αλλά το κολλάς και αυτό από πίσω.
6: Είναι αλληλένδετο.
0: Είναι αλληλένδετο.
6: Μεγάλη διάκριση.
0: Εντάξει, σε συγχωρώ γιατί είναι το πρώτο που ζεις. Το άλλο ήσουν ένα μικρό παιδάκι, δεν το θυμάσαι.
6: Δημοτικό και τα δύο.
0: Το πρώτο που έζησες, οπότε καταλαβαίνω. Εντάξει,
6: συμφωνώ.
0: Για πάμε.
6: και στην Αντική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση.
1: Δεν σε πείραξε πολύ σήμερα, Παναγιώτης. Κράτησε χαρακτήρα, δεν σε πείραξε πολύ.
0: Τώρα, αυτές τις μέρες εμείς βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Ας τους άλλους να βλέπουν μπάσκετ, εμείς όλη μέρα ποδόσφαιρο. Και έρχεται και το Μουντιάλ τώρα τον Ιούνιο σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Μεξικό, σε Καναδά. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω χρασίδι, παίκτες γύρω-γύρω και όλα αυτά τα ωραία. Η Μαρία απέναντι αναρωτιέται, σου λέει τι λέει αυτό, τρελάθηκε τώρα. Ναι, έχω τρελαθεί, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου.
1: Ναι.
0: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο.
1: Αυτά
0: σαν
1: είναι.
0: Να καλπάζω, σαν
1: καλά,
0: να κατεβαίνω,
1: εσύ...
0: να οργώνω το γήπεδο.
1: Τι κάνεις?
0: Να το οργώνω. Να καλπάζω.
1: Και κάνει και χειρονομίζω να με
0: βέβαια. Ναι, το οργώνω, άσε με τώρα.
1: Ναι, όργωσε, παιδί μου, όργωσε.
0: Έτσι νιώθω λοιπόν.
1: Όργωσε εσύ.
0: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα. Με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Τι άλλο θέλεις? Προετοιμάσου για το Μουντιάλ που έρχεται στα public.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι για τα φρούτα και τα λαχανικά που δεν τα τρώει ο Σύφα, αλλά τα τρώω εγώ. Οπότε θα πάω να το αγοράσω. Θα φάω εγώ, θα φάω και εκείνος αναγκαστικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυμένα. Τα τσεκάρω όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Φύγαμε λοιπόν στα Lidl για φρούτα και λαχανικά.
0: Καλημέρα και στη Μαρίκα.
1: Ναι.
0: Αναφέρεται σε αυτό που είπαμε νωρίτερα για την αναφορά στην κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Και εμένα μου ξένησε, λέει, στην αρχή αυτή η σπόντα, αλλά η όλη ομιλία ήταν προεκλογική και επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους. Έτσι, λέει, μου φάνηκε και η κυρία Καριστιανού είναι πολιτικός του αντίπαλος, οπότε έχει και εκείνη ένα νέο κόμμα. Ίσως δεν θα έπρεπε, λέει, να μας ξενήσει τόσο. Είναι, λέει, μία σκέψη.
1: Ναι.
0: Την ακούω, τη σέβομαι, ναι. Αλλά εγώ είπα τη γνώμη μου, έτσι.
1: Κοίταξε, τώρα θα ανέβει η πολιτική αντιπαράθεση. Είναι σίγουρα, θα γίνει. Ο κακός χαμός στο επόμενο διάστημα. Να πω ότι σήμερα συνεδριάζει η Νέα Αριστερά. Και σύμφωνα με πληροφορίες, πάρα πολλά στελέχη της εξετάζουν την ανεξαρτητοποίησή τους. Μάλιστα, με κοινή δήλωση, είναι αυτά τα στελέχη που κοιτάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα, θα έχουμε εξελίξει σήμερα και στη Νέα Αριστερά.
7: Real FM.
8: Ακούστε! Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
9: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
11: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε από 15 Ιουνίου.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
12: τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
13: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
14: Move. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
16: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κάτζου, μάλλον κάτι κάνουμε σωστά.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω γιατί.
1: Περίμενε, να βάλω το ακουστικά μου.
0: Λοιπόν, έχει γίνει η αναφορά από την αρχή της εκπομπής στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ή την Ελλάς, μάλλον, γιατί είναι η ελληνική Ελλάς, αριστερή συμπαράταξη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μέχρι να το συνηθίσω.
1: Και εγώ να σου πω, μπερδεύομαι. Ναι, και εγώ. Πήγα να λέω εθνική, και εγώ το σκέφτομαι ακόμα.
0: Υπάρχουν λοιπόν και κάποια μηνύματα από δύσπιστους ακροατές. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι και είναι δύσπιστοι και έτσι πρέπει να είναι και πάντα επιφυλακτικοί. Αλλά αυτά τα λίγα μηνύματα που προέρχονται από δύσπιστους ακροατές είναι χωρισμένα σε δύο κατηγορίες. Είναι λοιπόν τα μηνύματα που λένε «Α, προσπαθείτε να αποδομήσετε και έχετε πάρει εντολές κτλ.» Και υπάρχουν και τα άλλα μηνύματα τα οποία λένε ότι κάνετε support στον Τσίπρα.
1: Δεν αποφασίστε
0: και τον αποθεώνετε.
1: Εντάξει, μια χαρά.

0: Δηλαδή, παιδιά, οκ, okay, κάτι κάνουμε καλά τότε.
1: Τους έχουμε μπερδέψει.
0: Όχι, αυτό πάει να πει ότι κρατάμε ίσες αποστάσεις. Κάνει ο καθένας την κριτική έτσι όπως έχει τα πράγματα στο μυαλό του, χωρίς καμία εμπάθεια και χωρίς κανένα κίνητρο. Καλημέρα και στο Γιώργο στις Βρυξέλλες που μας ακούει φανατικά. Ένα μη ελασίτικο λέει μήνυμα. 30 και πλέον βαθμοί στη Βόρεια Ευρώπη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Εντάξει, ειλικρινά. 11 νεκροί λέει. 7 στη Γαλλία, νομίζω. Βρετανία έχει δει.
0: Άλλοι 4 νεκροί στη Βρετανία.
1: Ακριβώς. Και Ιταλία. Και στην Ιταλία. Είναι λέει θερμοκρασίες ρεκόρ όλων των εποχών. Δεν ξέρω τέτοια εποχή, Μάιο, τέτοιες θερμοκρασίες. Η Βόρεια Ευρώπη δεν έχει δει.
0: Είναι ρεκόρ. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ, μα ποτέ
1: μας
0: στην ιστορία.
1: Μας έρχεται, να ξέρεις.
0: Τέτοια επίπεδα θερμοκρασιών και στην Γαλλία και στην Αγγλία. Και μάλιστα λέει μέχρι το Σαββατοκύριακο μπορεί να φτάσει τους 39 και τους 40. Οι άνθρωποι είναι σε τραγική
1: και
0: κατάσταση.
1: Να ξέρετε ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις χώρες. Στην Βρετανία δεν έχουν κανένα air condition, δεν έχουν κλιματισμό. Δεν είναι όπως εμείς εδώ που έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, εμείς.
0: Τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουμε συνηθίσει.
1: Είναι πραγματικά οι συνθήκες και όλη η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Καλημέρα Γιάννη. Ο Γιάννης είναι στη Βαγκάζη.
0: Καλημέρα Γιάννη.
1: Βαθμούς.
0: Καλημέρα. Και μάλιστα στη Βρετανία είναι οι 4 νέοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, οι οποίοι προσπάθησαν να δροσιστούν και να κολυμπήσουν και πνίγηκαν. Ο ένας μάλιστα από θερμικό σοκ, γιατί τα νερά είναι ακόμα κρύα. Σε συνδυασμό λοιπόν με την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας πήγε το παιδί να μπει μέσα και έπαθε θερμικό σοκ και έχασε τη ζωή του. Δραματική κατάσταση λοιπόν με τον καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και άλλες χώρες στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Ναι, και η Ολλανδία, η αδερφή μου έλεγε ότι τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοια εποχή δεν υπάρχουν στην Ολλανδία. Πραγματικά οι άνθρωποι αισθάνονται και άσχημα, έχουν δυσφορία. Δεν
0: είναι αποπνικτικά.
1: Αυτό που λες ακριβώς.
0: Εμείς εδώ ευτυχώς παιδιά δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική. Το νιώθεις ότι έχει ζέστη, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι ακραίο. Τώρα, για το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα, γιατί πρέπει να τα πούμε αναλυτικά. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τους ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές. Τι είναι αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης που έρχεται από την 1η-1η του 2027. Όπως θα πούμε και για την χθεσινή ομιλία του Κώστα Καραμαλή, που έστειλε πολλά μηνύματα από το Μέγαρο Μουσικής, μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου.
1: Ναι, και ήταν έντονε επικριτικός. Έτσι, έντονε και για το κράτος δικαίου, για τις υποκλοπές και για τα εθνικά. Και δημιουργείται και ένα δίπολο, βρε παιδί μου. Δηλαδή, από κάτω είναι ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει και τι θα σημαίνει, γιατί πλέον όλοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα. Δεν το ξέρω, δεν μιλώ με το συγκεκριμένο, δεν ξέρω παραπάνω. Δεν κάνω ρεπορτάζ του συγκεκριμένου χώρου. Όμως λένε ότι είναι βέβαιο ότι θα κάνει κόμμα. Αυτή είναι, δηλαδή, συνοδοιπόρη αυτό. Δεν το ξέρω. Και ο κύριος μαζί, δηλαδή και οι δύο, και ο κύριος Καραμαλής ακολουθεί τον κύριο Σαμαρά. Δεν το ξέρω, λέω. Μου προκάλεσε πάντως έναν προβληματισμό όλο αυτό που είδα χθες.
0: Θα τα πούμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς και για την έρευνα που λέει για τους Έλληνες που σχεδιάζουν φέτος τις διακοπές τους. Θα τα πούμε εκεί πέρα. Σχεδιάζετε διακοπές, ετοιμάζεστε? Δεν νομίζω, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Όσον αφορά τον πόλεμο τώρα, δεν έχουμε κάποιο καινούριο. Παιδιά, όλο στο μπλα μπλα είναι.
1: Η συμφωνία.
0: Όλο πλησιάζουν.
1: Ή τίποτα, λέει ο Ρούμπιο.
0: Ναι, εντάξει, αλλά κάθε μέρα είναι όλο κοντά σε συμφωνία. Ναι. Και κοντά σε συμφωνία και μας μένει ένα θέμα. Μόνο τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν να ξεπαγώσουν.
1: Στα υπόλοιπα τα
0: έχουμε βρει. Αλλά κάθε μέρα είναι ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν. Και εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε κανονικά. Στην υγεία του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, και σου λένε και όλοι οι οργανισμοί διεθνείς και όχι μόνο ότι έρχονται, αυτό είναι σοκ και ενεργειακό και επιστημιστική κρίση και θα ανέβουν οι τιμές των τροφίμων. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος και να τελειώσει ο πόλεμος, καλά, η ακρίβεια θα μείνει. Θα δούμε πότε θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην ενεργειακή αγορά και όχι μόνο.
0: Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. και με το υπέροχο design που έχει και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Λίδρα, η Άρνα, μετά κάνουμε κάτω το Άρβα, Αρίνα, Μεσολόγγι, στηρίζουμε για κόρυφο Αρίνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο Τσιγκρού και του Καρέα και στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Μοσχάτο. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης Κατεχάκη Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του κόμματος με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τονίζουν ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικό λόγο του θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Σφοδρή επίθεση του εξαπέλυσε και το Πασόκ, σημειώνοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Σε εξαιρετικά εύθραυστο σημείο βρίσκεται η εγχειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Η Τεχεράν απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.

0: γενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 15-12 τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Στις τρεις νίκες θα κρυφθεί ο τίτλος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Αντένα Πάτρας.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
5: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

Μανούλα, ελάς, πώς μας τυρανάς. Βρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. 40 χρόνια, όποιος και να έρθει αρχηγός, τα έλεγε ο Σταύρος Λογαρίδης.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλά ταξίδια. Βίρα της Άγκυρες.
1: Έχεις φαγωθεί με την Μπουρού σήμερα.
0: Προσολοταχώς. Τουλάχιστον ρε παιδί μου, ξύπνησαν τα πάθη, ζεστάθηκαν τα αίματα.
1: Εντάξει, ναι,
0: να το βλέπεις εδώ τώρα και στον κόσμο, ο οποίος αρχίζει, τοποθετείται, κρίνει.
1: Ναι, ναι, τώρα.
0: Και καλά κάνει,
1: καλά
0: κάθε
1: κάνει,
0: άποψη.
1: Φυσικά.
0: Είναι δεκτή και σεβαστή. Ο καθένας έχει το δικό του κριτήριο και βγάζει τα συμπεράσματά του και για τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς, σαν αυτόν του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χθες στο Θησίο, την ελληνική δηλαδή αριστερή συμπαράταξη.
1: Θα το μάθουμε. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο καπετάνιος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καλά, καπετάνιο δεν με λες.
2: Σας έπιασε η θάλασσα, σαν την εφορία. Με έπιασε και με ταρακούνησε. Οχ, πολύ ζαλίζομαι. Μα δεν κουνιέται και πολύ το πλοίο. Κουνιέται, δεν κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι, κύριε. Οχ, δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι, κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε.
0: Πώς ακούς το Βέγκο,
1: ναι.
0: Έτσι είμαι. Εγώ για να μπω μέσα πρέπει να έχει ένα μποφόρ.
1: Λαδιά.
0: Λαδιά.
1: Λαδιά.
0: Να είναι λίμνη.
1: Όχι, εντάξει, εγώ μπαίνω.
0: Μόλις δω προβατάκια μέσα και τα λοιπά.
1: Εσύ δεν είσαι για πουθενά να πηγαίνεις.
0: Είπαμε. Γη. Γη. Να πατάω γη. Σταθερά. Τι να κάνω, παιδί μου. Έχω τόσα προτερήματα. Να μην έχω και ένα ελάττωμα.
1: Αυτό που
0: δηλαδή.
1: Το πας, ναι, βέβαια. Τώρα,
0: σε παρακαλώ.
1: Εξάλλου τους φίλους μας τους αγαπάμε με τα ελαττώματά τους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι είναι. Εγώ πάλι το λέει και η Σοφία, λέει: έχεις και μικρόφωνο και λες ότι δεν θες την εποχή που έχουν αεροπλάνα, διαστημόπλαια, εσύ δεν μπορείς. Δεν μπορώ, τι να κάνω. Με δεν μπορώ και τον αέρα δεν μπορώ. Μπαίνω στο αεροπλάνο, εγώ δεν είμαι σαν τον Ιωσήφ. Μπαίνω, αλλά με μισή καρδιά. Δεν είναι και το καλύτερό μου. Δεν είναι και το καλύτερό μου, ξέρει ο Ιωσήφ και αυτό το λέω.
0: Ναι. Καλημέρα Κατερίνα, πού τα ξετρυπώνετε λέει αυτά τα άσματα. Μήπως είστε λύση σου πια και όχι λέει Καλαμάρη.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Κοίταξε τώρα, δεν γίνεται να μην έχουμε ετοιμάσει άσματα, έχουμε ετοιμάσει πολλά. Και το μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Και το Ελλάς του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και το Μανούλα Ελλάς του Σταύρου Λογαρίδη. Και το Καφενείον η Ελλάς με τη φωνή της Μελίνας Μερκούρη σε μία εκτέλεση. Και πάρα πολλά άλλα.
1: Τα καλύτερα, όταν έχει τέτοιο και ξέρετε, ο Ιωσήφ υπάρχει κάτι και του αρχίζει και η φαντασία του δουλεύει και θυμάται και ψάχνει και έχει και ένα μοναδικό αρχείο, δεν χρειάζεται και πολλά. Αυτό ήτανε, μετά τα βγάζει όλα.
0: Μια αφορμή ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, έχεις
0: να
1: δίκιο.
0: Μου δώσει κάποιο κίνητρο.
1: Να σου δώσω, Αλέξη Πράς.
0: Εγώ τον ευγνωμόνω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, τα είπαμε τα πολιτικά, θα τα ξαναπούμε βεβαίως.
0: Ναι,
1: έχουμε...
0: γιατί έχουμε κι άλλα τα οποία έρχονται.
1: Έρχονται.
0: Μας περιμένουν κι άλλα.
1: Κι άλλα μας περιμένουν.
0: Ναι,
1: κάτσε
0: να... σου...
1: κάτσε από για το
0: σουβλάκι
1: τώρα.
0: Και όχι μόνο τώρα. Και στις δεύτερες εκλογές, όταν και αν έρθουν,
1: Παναγία μου.
0: Θα έχουμε και εκεί εξελίξει, θα σου πω εγώ σε λίγο. Πες μου για το σουβλάκι τώρα, γιατί είναι πιο σοβαρό.
1: Μα είσαι καλά τώρα, το εθνικό φαγητό σουβλάκι τώρα. Ξέρετε, λέει, υπάρχει. Πώς το τρώγαμε το σουβλάκι. Παλιά παιδιά, δεν ξέρω, παιδιά βάζεις πατάτες εσύ στο σουβλάκι.
0: Εγώ παιδιά.
1: Όταν ήμασταν παιδιά.
0: Σουβλάκι, πατάτες, ποτέ.
1: Ωραία.
0: Ποτέ. Περιμένετε.
1: Όταν ήμουν παιδί, δεν βάζαμε πατάτες. Όταν άρχισα και μεγάλωνα στην εφηβεία και τα λοιπά, εν παιδί, ενώ πολύ μικρό, αρχίζαν λοιπόν και μπαίναν διάφορα στο σουβλάκι. Τώρα έχει γίνει και με σος και με μουστάρδες και πατάτες. Έλα μδε. Και το τρώνε πάρα πολλοί άνθρωποι το σουβλάκι με πατάτα, ντομάτα, ρε παιδί μου. Τώρα λέει τέλος η πατάτα από το τυλιχτό.
0: Τι τέλος.
1: Λέει επαγγελματία. Τέλος. Δεν μπαίνει η πατάτα στο τυλιχτό. Όχι γιατί επιστρέφουμε στις ρίζες μας. Το κλασικό σουβλάκι ποιο ήταν, παιδιά? Το κρέας, η πίτα και το κρεμμύδι. Και αν είχε και ντομάτα, εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή, ξέρω ένα στην Ερυθρέα πολύ παλιό, πολύ ωραίο σουβλάκι. Πού δεν βάζει? Βάζει το κρέας, την πίτα και το κρεμμύδι. Αν θέλει το κρεμμύδι. Δεν βάζει ντομάτες και τέτοια. Εγώ θυμάμαι λοιπόν αυτό το σουβλάκι. Μετά τα τελευταία χρόνια είχαμε την πατάτα και πολλά άλλα. Τώρα τέλος η πατάτα λόγω της ακρίβειας.
0: Αν θες μόνο την επιλέγεις δηλαδή εσύ με τη χρέωση την ανάλογη.
1: Ναι, γιατί έχει φτάσει 4,5. Τώρα δεν θα μιλήσω για 5 και 5,5 σε κάποια νησιά κτλ. Εγώ σας λέω 4,5. Αυξάνεται, όταν μπαίνει η πατάτα, αυξάνεται η τιμή. Άρα τι σου λέει ο κόσμος? Βγάζω την πατάτα, να φάω το σουβλάκι, να μην έχει την πατάτα, να γλιτώσω αυτά τα 20-30 λεπτά. Και έτσι πλέον λέει το σουβλάκι το τυλιχτό είναι το κρέας, αναλόγως θα πάρεις, το κρεμμύδι, το τζατζίκι και άντε και ντομάτα. Μέχρι εκεί. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε.
0: Καλά, κοίταξε. Εγώ δεν βλέπω διαφορά γιατί εγώ έτσι το έτρωγα. Δηλαδή, εγώ έτρωγα μόνο την πίτα με το κρέας. Είτε ήταν αυτό το καλαμάκι.
1: Εντάξει, αλλά πολλοί άνθρωποι βάζαν πατάτες μέσα. Και ήταν...
0: Βέβαια,
1: πάρα πολύ. Και τα παιδιά, ρε παιδί μου, οι έφηβοι και τα λοιπά, βάζουν και πατάτες, τους αρέσουν και μέσα και για να είναι πιο χορταστικό. Τώρα λόγω τη ακρίβεια έχει κρυβίνει και η πατάτα. Έχει ακρυβίνει και το λάδι να, να την τηγανίσει, μάλλον και όλα αυτά.
0: Γιατί και τι δεν έχει ακρίβει.
1: Κάτσε
0: να όλα έχουν ακρίβει.
1: Και το ενεργειακό κόστο, γιατί δεν πιέζει ρεύμα για να την.
0: Εννοείται.
1: Μπορεί να αυξάνει την τιμή.
0: Τι του, να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Του τυλιχτού. Σου λένε οι άνθρωποι ότι χωρίς πατάτα τόσο, με πατάτα τόσο. Άρα και οι πολίτες, εμείς οι κατανοητές, τι λέμε, βάλε ένα χωρίς πατάτα αφού είναι φτηνότερο. Γιατί άμα είναι, έχει 4,5, λέω εγώ μια τιμή, και χωρίς πατάτα έχει 4, και τα 50 λεπτά κάποιος θα σκέφτεται να έχει 3 παιδιά και θες να φάνε σουβλάκι, οι 2. Έτσι λοιπόν, ορφανό το σουβλάκι, που λέει και ένας φίλος. Ορφανό, παιδιά, μόνο το κρέας, το κρεμμυδάκι και πολύ μας πάει.
0: Ξεχάστε λοιπόν και τις πατάτες. Καλημέρα στο Δημήτρη στα Χανιά. 2 ερωτήσεις λέει, δεν θα ήταν καλύτερα να πει το κόμμα Ζουρνάς 2.0. Και δεύτερον, την κυρία Λιόλιου λέει που έχει αύριο ο κύριος Χατζηνικολάου, την φέρνει για να τρολάρει τους Παναθηναϊκούς. Όχι Δημήτρη, κοίταξε να δεις, τώρα μιλάμε για διαβολική σύμπτωση. Ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη.
1: Κοίτα να δεις.
0: Πριν πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Απλά τώρα, συμπίπτει με αυτό το γεγονός. Τι να κάνουμε, θα το υποστούμε και αυτό. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα στη Δήμητρα. Να, είπες για το σουβλάκι στην Κύθινο, 5,50 το τυλιχτό.
1: Ορίστε. Να το.
0: Καλημέρα στην Κύθινο.
1: Για 5,5 ευρώ έχει φτάσει το σουβλάκι. 5,5 ευρώ, πραγματικά κάποτε. Θυμάμαι η κόρη μου όταν ήταν στην εφηβεία. Και είναι 23, δεν είμαστε πολλά χρόνια δηλαδή που έχουν περάσει. Τη έδινα 2,5 ευρώ και έπαιρνε ή έπαιρνε 2 καλαμάκια ή έπαιρνε ένα τυλιχτό.
0: Τώρα ξέχασε το. Και λέει ο Αντώνης, ίσα ίσα λέει, είναι καλύτερο αυτό. Γιατί με την πατάτα θα βάζουν περισσότερο γύρο. Όσο πιο πολύ πατάτα είχε μέσα, ήταν τόσο πιο λίγος και ο γύρος. Είναι μία άποψη. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, παιδιά. Τι 4 ευρώ λέει η πατάτα, πάνω από 0,70, άντε 1 ευρώ δεν έχει στα σούπερ μάρκετ. Ναι, το κιλό. Εδώ μιλάμε τώρα για το σουβλάκι. Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Για πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να καλύψουμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα, καθώς την πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ήταν λογικό, ασχοληθήκαμε περισσότερο με την χθεσινή ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα για τον νέο πολιτικό φορέα, για την Ελλάς. Ακούσατε και αποσπάσματα από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και μεταφέραμε και αρκετά από τα δικά σας μηνύματα. Πάμε λίγο στο. Πού θες να πάμε?
1: Να πάμε λίγο σε μια εξέλιξη των τελευταίων λεπτών,
0: ναι,
1: για
0: βεβαίως
1: να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Κινήματος Αλλαγής, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει σήμερα μήνυση ενώπιον του εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, για τις πράξεις της κουφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης, αναφορικά με σειρά δημοσίων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συγκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό που είχαν πει στο ΠΑΣΟΚ, ότι θα κάνουν μήνυση, ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει μήνυση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Και καθώς αναφέρεσαι σε αυτή την εξέλιξη, να πούμε ότι στις 11 τώρα, σε περίπου 2 ώρες, θα είναι στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, φιλοξενούμενος από τον Νίκο Χατζηνικολάου, οπότε θα δώσει και τις απαντήσεις σε αυτή την τελευταία εξέλιξη.
1: Ακριβώς, γιατί θα δώσει τις απαντήσεις του σίγουρα, θα μιλήσει για όλα και αυτή τη μήνυση που θα πάει να καταθέσει ο κύριος Ανδρουλάκης εναντίον του.
0: Τι γίνεται, η Αμαλία μου, με το τέλος τοπικής ανάπτυξης που ανοίξαμε χθες, το θέμα που θα έρχεται στους λογαριασμούς ρεύματος από 1η-1η του 2027 και στην ουσία είναι η ενοποίηση
1: δύο φόρων
0: που υπάρχουν σήμερα, του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου για τα ηλεκτροδοτούμενα.
1: Πολύ σωστά. Εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί άκουσα χθες τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, να λέει ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση και ουσιαστικά θα υπάρχουν και μειώσεις, γιατί από δύο φόροι γίνονται ένας.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Λιβάνιος έτσι για το θέμα.
3: Που δεν ανακριβέστερο ότι έρχεται ένας νέος ένφια. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό, και ενοποιούνται δύο φόροι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δικαιότερο. Η ενοποίηση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην αιτήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15-13 ευρώ για ένα κίνητο 100 τετραγωνικό στην Κυψέλη και μπορεί να είναι και περισσότερο αν ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων είναι μεγαλύτερος με απόφαση του Δήμου.
0: Ο κύριος Λιβάνιος λοιπόν λέει ότι θα υπάρχει σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση από την ενοποίηση αυτών των δύο φόρων με το νέο τέλος. Αυτό λέει ο κύριος Λιβάνιος. Σημαντική μείωση θα προκύπτει στην ετήσια επιβάρυνση.
1: Εγώ πάντως ακούω και τους ιδιοκτήτες να λένε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Πραγματικά έχω μπερδευτεί, γι' αυτό το λέω. Έχω μπερδευτεί.
0: Επειδή είπες για τους ιδιοκτήτες, να ακούσουμε και τον κύριο Παραδιά, τον πρόεδρο της Κομιδά, τι είπε χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open. Ο κύριος Λιβάνιος μίλησε στην τηλεόραση του Sky, ο κύριος Παραδιάς στον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμίτρου.
4: Πάμε σε τριπλασιασμό τελικά του υφιστάμενου τέλους ακίνητης περιουσίας, το οποίο δεν αλλάζει την βασική του μορφή ότι πρόκειται για ένα μέτρο επαύξησης των προλογικών υποχρεώσεων, από το γεγονός ότι καταργείται ο φόρος ηλεκτροδοτημένων χώρων, ο οποίος ήταν και πολύ λιγότερο και αφορούσε τους ενοικιαστές. Αυτό που λέει μέσα ο νόμος είναι ότι θα το πληρώνει ο ενοικιαστής καταρχήν και στη συνέχεια θα το ζητάει να, να το κόψει από τον ιδιοκτήτη. Θα ανοίξει δηλαδή μήνα-μήνα λογιστήριο ο κάθε ενοικιαστής με τον κάθε ιδιοκτήτη και θα αρχίσουν άλλου είδους αντιγκλήσεις, το και άλλο. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αν το ποσό το οποίο κόβεται από το ενίκιο μεγαλώσει πολύ, η ΑΔΕ θα βλέπει λήψεις καταβολές ενοικίων και θα έχουμε μετά τις συνέπειες που θα υπάρχουν από τις 1 Οκτωβρίου και μετά, για όταν δεν καταβάλλονται όλα τα ενίκια μέσω τραπεζικής καταβολής.
1: Άρα,
0: αυτές είναι οι ανησυχίες που εκφράζονται από τους ιδιοκτήτες.
1: Και τις φυλάξεις.
0: Φοβούνται λοιπόν για τριπλασιασμό του συγκεκριμένου τέλους, γιατί εδώ, όπως λέγαμε και χθες, Αμαλία, θα είναι στην ευχέρεια των Δήμων. Και
1: ακριβώς,
0: των περιφερειών.
1: Να το υιοθετήσουν, να υιοθετήσουν αυτό το φόρο και να τον εφαρμόσουν, έτσι.
0: Και μπορεί λοιπόν να μπει ο Δήμος και να το ανεβάσει κατά 0,35 της χιλής.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να μπει και η περιφέρεια μετά και να το ανεβάσει άλλο 0,35
1: άρα,
0: της χιλής.
1: Άρα.
0: Και να φτάσει λοιπόν στα επίπεδα του 1,05. Άρα να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί αυτό το τέλος.
1: Εγώ σου λέω ότι
0: ο κύριος Λιβάνιος, όπως τον ακούσαμε.
1: Αυτό το λέω. Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες εκφράζουν τελείως διαφορετική άποψη. Περιμένω να το δω. Δεν έχω καταλάβει. Αλλά πραγματικά, αν είναι ένας νέος φόρος, ένα νέο χαράτσι. Γιατί είπες και ένα παράδειγμα χθες ότι από τα 70 ευρώ μπορεί να φτάσει στα 200 ευρώ ετησίως, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα μικρό ποσό. Δεν είναι μικρό ποσό. Αν ο κύριος Λιβάνιος επιμένει, όχι. Εγώ πάντως ακόμα, ξαναλέω, δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό μου για αυτό το νέο φόρο. Πείτε το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης, πώς το λένε, τοπικής ανάπτυξης, δεν ξέρω πώς το λένε.
0: Τέλος τοπικής ανάπτυξης, ναι. Θα είναι και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, εφόσον, όπως είπαμε νωρίτερα, μπουν και οι περιφέρειες σε αυτόν τον σχεδιασμό. Και γίνεται και ο συνειρμός, βέβαια, επειδή θα έρχεται στους λογαριασμούς του ρεύματος. Όλοι θυμούνται εκείνο το περίφημο χαράτσι, έτσι, θυμάστε, το οποίο είχε ανακοινώσει ο κύριος Βενιζέλος πάνω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Εμείς εδώ
0: το περίφημο χαράτσι στους λογαριασμούς τότε, το οποίο ήρθε ως προσωρινό και έμεινε παντοτινό νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Πώς το είπες, παλικάρι μου.
0: Βοήθεια μας.
1: Πώς το είπες, παλικάρι μου, ωραία ήταν.
0: Ορίστε, έκανα το σταυρό μου τώρα, είπα και την προσευχή μου, μπήκε ο Βολάνιος. Επίτηδες το κάνει, δεν εξηγείται διαφορετικά. Πες μας τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, Παναγιώτη Βολάνιε.
5: Καλημέρα και πάλι. Εγώ πριν από την κίνηση αναρωτιέμαι αν είναι μεγαλύτερο πρόβλημα η κίνηση τις πρωινές ώρες στο σουβλάκι χωρίς πατάτες.
0: Εσύ τι λες.
1: Παναγιώτη μου, μπράβο. Πες μας, Παναγιώτη μου, την άποψή σου.
0: Εσύ που είσαι νέο παιδί.
5: Σοβαρά ζητήματα και τα δύο.
0: Εσύ νομίζω πώς το τρως, παιδί μου.
5: Πάντα η πατάτα είναι.
0: Βάζει και την πατάτα μέσα.
1: Να το βλέπει που σου λέω.
5: Δεδομένη.
1: Τα παιδιά.
0: Τα έχουν μάθει τα νεότερα
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Και, και χορταίνουνε, παιδί μου. Ναι. Τώρα βολάνε ω τέτοιο παλικάρι, δύο μέτρα παιδί πάνω στην ανάπτυξη. Μπορεί να φάει μόνο ένα σκέτο. Μπορεί να φάει πέντε τέτοια για να χορτάσει.
5: Δεν γίνεται χωρίς πατάτες, δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα στα δικά μας.
5: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση στον Κηφισό στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθου από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων, Σταδίου και Πειραιώς στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Μαρούσι και στην Κάθοβα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης σε άλλη Μαργυρούπολη. Sold out οι δρόμοι στο πρωταθλητή Ευρώπης Πειραιά. Δυσκολίες στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο Φάλιρο.
0: Πρέπει να το είχα πνίξει όταν ήταν μικρό.
1: Έλα. Σταματά.
5: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις αρκετές και στην Αττική Οδό, 25-30 λεπτών, από Φιλίσσεως και Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την περιποίηση. Να σε καλά, παλικάρι μου.
5: Παρακαλώ.
1: Από το Βολάνιο θα την βρεις.
0: Εγώ το είπα.
1: Παναγιώτη μου, μη μασάς καθόλου εσύ,
0: όταν
1: μπράβο
0: ήρθε,
1: γόρι μου.
0: Ήταν μικρό και αθώο, καθόταν στη γωνιά του, μαζεμένο.
1: Τώρα όμως το βλέπεις, λέγανε, σε τσούμισε.
0: Πάρε λίγο θάρρος, μην είσαι τόσο μαζεμένος. Άφησε λίγο τον εαυτό σου ελεύθερο. Εγώ φταίω που δεν το πνίξα όταν ήταν μικρό.
1: Τι να πνίξει εσύ, αθώο που είσαι. Έλατε,
0: ούτε μερμήκη δεν πάω αυτό.
1: Μιλάει, μιλήσει εσύ τώρα όπως έχουμε καταλάβει. Μόνο κοκκινίσεις σαν τον μπαρμπούνι, άμα τσαντιστείς κοκκινίσεις, κατεβάζεις τη μούρη, αυτά, μέχρι εκεί φτάνεις. Εν τω μεταξύ, χθες εγώ τον καημένο τον ταλαιπώρησα, γιατί ήμουν, είχα πάει να καλύψω την εκδήλωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αργήσα να φύγω από εκεί, δεν έβρισκα ταξί, είχα αφήσει αλλού το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, βρέθηκα σε κάτι δρόμους που δεν υπήρχε ψυχή για να ψάξω να βρω ταξί και βρω τον Ιωσήφ για συμπαράσταση.
0: Εγώ μόντερα εκείνη τη στιγμή,
1: να μιλάμε, του λέω, μέχρι να μπω κάπου να έχει έναν δρόμο με κόσμο.
0: Ήμουνα στην κάψα τη δουλειά πάνω εκεί πέρα, άκουγα Τσίπρα, άκουγα Καραμαλή, του άκουγα όλου. Μου λέει, είμαι σε ένα δρόμο σκοτεινό, μου λέει, δεν έχει κόσμο, λίγο να σου μιλάω, να νιώθω καλύτερα. Άντε, λέω, τι να κάνω, το κάνω και αυτό.
1: Τι τραβάει και αυτό το παιδί.
0: Τι τραβάω, από αχάραγα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα. Κάτσε να πω τώρα για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία, με συγχωρείτε, και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μία εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber. Καλά, σήμερα το έχω το σαρδάμ την κούραση. Για πλάκα είναι που είμαι.
0: Σήμερα περίμενα.
1: Σήμερα είναι χειρότερο.
0: Θέλεις τίτλους ειδήσεων και ήθελα να πάμε στον Κώστα Καραμαλή. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους των ειδήσεων.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
8: Εδώ και 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
14: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
15: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία, Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν, Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο, 6 Ιουνίου, στις 9 και 4, στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Παραμένει το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Αντιδράσεις προκαλεί ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε από το θυσίο τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια, σημειώνοντας ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Αμετανόητο και απαράλλαχτο τον χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν 22 κατηγορούμενοι που συλλήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για χαλιά.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά
4: τα πιτοκαθαριστήρια.
5: Στάνταρ λαβεριστήρια.
6: Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένα.
8: Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
2: Αντένα.
9: Τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Το χρειαζόμαστε. Αυτό που το πας πέρα δόθε, αυτά, το χρειαζόμαστε. Ναι. Ακόμα τουλάχιστον.
10: Ναι.
9: Εντάξει. Όχι, Μαρία μου, πρέπει να τη τα λέω. Γιατί άμα δεν τη τα λέω, θα μα το κάνει καλοκαιρινό εδώ το στούντιο.
10: Δεν τρέπει.
9: Καθόλου.
10: Δεν τρέπει.
9: Έλα, πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε πολλά να προλάβουμε μέχρι και τις 10.
10: Με αυτού του πρώην, τι γίνεται.
9: Ποιου πρώην.
10: Πρώην πρωθυπουργού. Δεν είχαμε τον πρώην πρωθυπουργό. Δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και χθε μα. Δηλαδή, όλοι ασχολούμαστε μαζί του για τα. Τι
9: είναι ένας πρώην πρωθυπουργός.
10: Μα δεν το λέω.
9: Είναι λογικό να ασχολούμαστε
10: φυσικά
9: μαζί.
10: Φυσικά είναι λογικό να ασχολούμαστε μαζί. Λέω όμως ότι έχουν κλέψει την παράσταση.
9: Α, ναι.
10: Εκεί
9: θα
10: ήθελα να το πάω. Εκεί θέλω να το πάω, βρε παιδί μου.
9: Α, κατάλαβα τώρα το συνειρμό.
10: Έλα, βρε.
9: Θέλει να πάει σε άλλον πρώην.
10: Γι' αυτό το είπα έτσι.
9: Στον Κώστα Καραμαλή.
10: Ακριβώς.
9: Ο οποίος έδωσε το παρόν χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής. Και στην ομιλία του έστειλε πολλά μηνύματα. Έστειλε μηνύματα πρώτα απ' όλα για τα εθνικά μας θέματα και για τις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις.
10: Ναι.
9: Χαρακτηρίζοντας αυτό το νομοθέτημα που ετοιμάζει η Τουρκία ως εξωφρενικό, είπε ο Κώστας Καραμαλής ότι ναι, σίγουρα δεν παράγει κάποια αποτελέσματα που μπορούν να επηρεάσουν το διεθνές δίκαιο, αλλά από την άλλη είναι ένας νόμος που αν περάσει θα τον χρησιμοποιεί η Τουρκία κάθε λίγο και λιγάκι και αποδεικνύει την αναθεωρητική της στάση, ναι, η οποία ενισχύεται και εδραιώνεται.
10: Και εκεί μίλησε και για την ουσιαστικά ότι αυτός δεν πίστεψε ποτέ, το λέω λίγο περιφραστικά, στα ήρεμα νερά.
9: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
10: Αυτό. Έτσι ουσιαστικά αυτό για μένα είναι το καρφί. Ότι για ποια ήρεμα νερά μιλούσε η κυβέρνηση την ώρα που η Τουρκία κάνει αυτό που κάνει με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
9: Να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά του Κώστα Καραμαλή.
11: Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχρεωτικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας, ακόμα και στην καρδιά του Αιγαίου, ή απαλλάσσει την Τουρκία από το βάρος της επιθετικής συμπεριφοράς στα μάτια των τρίτων, υποκριτικά βέβαια γιατί τους βολεύει, το κόστος καθίσανται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος. Σωστά λοιπόν ενισχύεται η αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, Πιστεύω όμως ότι ήρθε η ώρα να κατευθυνθεί πλέον σε εταίρους και συμμάχους, ακόμα και μια διαρκή εκστρατεία δημόσιας διπλωματίας και με τρόπο επίμονο και σαφή, το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Και προς την Τουρκία, καθαρά και εξάστερα το μήνυμα ότι κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας.
10: Γιατί υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν εκπτώσεις όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά?
9: Όχι, αυτό λέει ο Κώστας Καραμαλής.
10: Όχι, λέω, υπάρχει κάποιος. Έχουμε δει τα τελευταία πολλά χρόνια κάποια
9: ελληνική
10: κυβέρνηση.
9: Εγώ δεν θεωρώ για κανέναν Έλληνα πρωθυπουργό και για καμία ελληνική κυβέρνηση ότι είχε ποτέ καμία τέτοια πρόθεση. Για κανέναν.
10: Γι' αυτό το λέω, γιατί αυτό είναι και. Δηλαδή, κάπως μου ακούγεται. Ποια ελληνική κυβέρνηση τα πολλά τελευταία χρόνια έκανε οποιοδήποτε βήμα πίσω από τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί από την πατρίδα, από την Ελλάδα?
9: Ναι, κάποια στιγμή εκεί στη δεκαετία του 90.
10: Εντάξει.
9: Είχαμε κάποια βήματα
10: τώρα
9: που έγιναν πίσω, αλλά.
10: Τέλος πάντων,
9: μην ξύνουμε τώρα πληγές.
10: Λέω όμως γενικότερα, και ήρθε και απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη, έτσι δεν είναι, σε όλο αυτό που ετοιμάζει η Τουρκία? Νομίζω ότι δεν το άφησε να απάντη το ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό το σχολιάζω. Αυτό σχολιάζω. Είναι βεβαίως γνωστές οι θέσεις του κυρίου Καραμαλή για τα εθνικά θέματα, με όλο το σεβασμό, αλλά δεν έχω δει και καμιά υποχώρηση και κάτι, ενδοτικότητα, οτιδήποτε άλλο.
9: Όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, πολύ σωστά ενισχύεται η αμυντική θωράκιση της χώρας, η αποτρεπτική ισχύς, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική εκστρατεία, όπως τόνισε, ώστε να κάνουμε γνωστές τις θέσεις μας και κυρίως τις προκλήσεις των Τούρκων. Βλέπω εδώ μηνύματα για εκείνη την κουμπαριά που είχε κάνει ο Κώστας Καραμαλής με τον Ταγί Περντογάν. Αυτό ήταν σε μια άλλη εποχή, όταν ο Κώστας Καραμαλής ήταν στην εξουσία και ήταν ένας τρόπος προσέγγισης με την άλλη πλευρά για να έχουμε καλύτερες σχέσεις εκείνη την περίοδο.
10: Πάντως λέω ότι όλοι συνομιλούσαν, όλοι οι πρωθυπουργοί.
9: Φυσικά.
10: Τα τελευταία χρόνια.
9: Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν πήγαινε, δεν χόρευε ζεμπέκικα, δεν φύτευε ελιές. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν είχε προχωρήσει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
10: Θέλω να πω λοιπόν ότι τα ήρεμα νερά και να είναι ο διάβολος επικοινωνίας ανοιχτός με την Τουρκία δεν είναι κάτι καινούριο που το ακούμε και γίνεται. Τώρα η Τουρκία πάντα έχει τις αξιώσεις και τις έχει όλες πάνω στο τραπέζι. Βεβαίως θεωρώ ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αν προχωρήσει αυτό και να δούμε και το νομοσχέδιο ότι θα περιλαμβάνει, γιατί ακούμε μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν νομίζω ότι θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτό λέω εγώ.
9: Από την άλλη όμως, ένας πρώην πρωθυπουργός έχει δικαίωμα να εκφράζει τις ανησυχίες του.
10: Βεβαίως.
9: Και πάντα είναι χρήσιμες οι απόψεις και των πρώην πρωθυπουργών. Βέβαια ο Κώστας Καραμαλής δεν στάθηκε μόνο στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε και στην εσωτερική επικαιρότητα, κάνοντας λόγο για προσπάθεια χειραγώγησης των θεσμών, κάτι το οποίο ενοχλεί τους πολίτες. Και μάλιστα συμπλήρωσε ότι οι παρακολουθήσεις, ακόμα και οι τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις, πλήττουν τη δημοκρατία και ότι αυτό που ενοχλεί τους πολίτες είναι η προσπάθεια που βλέπουν για χειραγώγηση θεσμών, κάτι το οποίο ενισχύει την αντισυστημικότητα. Αυτό είπε ο Κώστας Καραμαλής χθες στην ομιλία του. Και επειδή είμαστε ακόμα έτσι λίγο σε πολιτικό περιβάλλον, ακούσαμε στην αρχή για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, όλες τις θέσεις και τα λοιπά. Θες να πούμε ότι κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη και η κυρία Καριστιανού του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Τι είπε λοιπόν χθες η κυρία Καριστιανού στις δηλώσεις που έκανε έξω από τον Άριο Πάγο? Ότι η ιστορία ξαναγράφεται, αλλά αυτή τη φορά από την ίδια την κοινωνία, και αρνήθηκε ότι το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει σχέση με την διαμαρτυρία και την οργή.
6: Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
9: Δεν έχουμε σχέση λοιπόν με κόμματα οργής και διαμαρτυρίας. Ήρθαμε για να μετουσιώσουμε την αλλαγή σε πράξη. Έχουμε λοιπόν για τα καλά σε προεκλογική περίοδο και με τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων και με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Το καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή το πιάνει κατευθείαν στην ατμόσφαιρα. Ο κύριος Βελόπουλος χθες εμφανίστηκε στο Open.
12: Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος. Και αυτό σημαίνει θα κυβερνήσουμε με το δικό μας πρόγραμμα. Γιατί.
13: Καθίστε, ο Ανδρουλάκης λέει.
12: Ναι, παιδιά, δεν είναι κακό να έχει φιλοδοξία.
13: Πρώτη ψήφο διαφορά.
12: Α, το άνθρωπο να έχει φιλοδοξία.
13: Λέει πάμε για πρωτάθλημα την Μπαρτσελώνα. Η Καριστιανού λέει πάμε πρώτη.
12: Όχι, Λεβάντε είναι ο Τσίπρας.
13: Ο Λεβάντε.
12: 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
13: Για πρωτάθλημα πάει.
12: 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
13: Η Καριστιανού λέει πάμε για πρωτιά.
12: Εγώ λέω θα κυβερνήσουμε μόνοι μας. Με κανένα συνεργασία. Θα ρίξουμε το Μητσοτάκη και θα κυβερνήσουμε.
9: Τέλος.
10: Θα ρίξει το Μητσοτάκη και θα κυβερνήσει.
9: Δεν είσαι μόνο. Τώρα λέει.
10: Ποιο
9: Ανδρουλάκης τώρα, α πούμε, και ποιο Σίγουρα. Το έχει ξαναπεί. Αυτό βέβαια να είμαστε δίκαιοι. Ο πρόεδρο το έχει πει.
12: Τσίπρας Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσι.
10: Δεν έφτιαξα και εμένα. Κάνει σαρδά. Με τι κάνουμε.
9: Ούτε για Μίτσου, ρε παιδί.
10: Μίτσου δεν κάνουν. Τσίτσου, Μίτσου.
9: Ούτε για Μίτσου. Α, σου έχω και το καλύτερο.
10: Τι μου είσαι, παιδί.
9: Νομίζω ότι θα μείνω εγώ τώρα.
10: Καλά, είμαι σίγουρη.
9: Γιατί έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, έχουμε πει ας πούμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ναι, για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ακούσαμε την κυρία Καριστιανού. Ποιο άλλο ετοιμάζεται να μπει στα πράγματα. Εδώ τώρα σε θέλω. Ποιο άλλο ετοιμάζεται. Κουπεπέ, κουπεπέ.
10: Μη μου λε, γιατί ποιος κάπου σούχεται. Πάει το μυαλό μου και μη μου το λε αυτό. Πραγματικά δεν θα τα αντέξω κι άλλο χτύπημα. Δεν μπορώ. Αλήθεια σου.
9: Πρόσεξε τώρα. Πάνω Καμένο. Τηλεοπτική εμφάνιση στην ΕΡΤ.
10: Ναι.
9: Έτσι.
10: Ναι.
9: Και λέει λοιπόν τα προγνωστικά του για τις επόμενες εκλογές.
14: Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού. Θεωρώ δηλαδή ότι επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με αυτοδυναμία από την πρώτη και εκεί, θα υπάρχει μια έντονη ψήφος διαμαρτυρίας και ιδιαίτερα
9: προκαλεί. Θα το κρατήσει και στις δεύτερες εκλογές μετά.
14: Όχι. Δεν το θεωρώ. Θεωρώ ότι στις δεύτερες εκλογές θα γίνουν άλλοι σχηματισμοί προκειμένου να δημιουργηθεί κυβέρνηση και να υπάρχει μια σταθερότητα.
9: Στις πρώτες εκλογές δεν βλέπει κυβέρνηση. Βλέπει δεύτερο κόμμα την κυρία Καριστιανού, αλλά δεν θα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, η οποία θα σχηματιστεί στις δεύτερες εκλογές.
10: Μάλιστα.
9: Πώς θα σχηματιστεί στις δεύτερες.
10: Κάνει και. Τι θέλω να πω, προβλέπει και το σχηματισμό.
9: Άκου λοιπόν.
10: Μάλιστα.
15: Να ρωτήσω κάτι, εσείς θα σκέφτεστε να επανακάμψετε στην πολιτική.
14: Κοιτάξτε, εγώ έχω αποφασίσει με τους Αλεξάνδρους Έλληνες ότι δεν θα συμμετέχουμε. Και στην πρώτη Κυριακή έτσι και έτσι δεν θα συμμετέχουμε. Εάν δω όμως ότι θα υπάρξει ανάγκη στη δεύτερη Κυριακή να δημιουργηθούν συμμαχίες για να γίνει, για να σχηματιστεί κυβέρνηση με όρους βέβαια, είναι πολύ πιθανό να εμπλακούμε.
10: Μην μου το κάνεις αυτό.
9: Κι όμως, εάν δει ότι υπάρχει
10: πρόβλημα. Πόσα χτυπήματα της μοίρας να αντέξω.
9: Και δεν μπορεί να σχηματιστεί
10: θα
9: κυβέρνηση.
10: Θα μπει μπροστά.
9: Θα κάνει την καρδιά του πέτρα.
10: Έτσι και θα.
9: Και θα μπει.
10: Αυτά είναι.
9: Οπότε υπάρχει ελπίδα αυτό. Εκεί αυτό θέλω να καταλήξω.
10: Το κατάλαβα.
9: Δεν θα μας σώσει ο ένας, θα μας σώσει ο άλλος.
10: Κάποιος θα μας σώσει.
9: Κάποιος θα μας σώσει.
10: Εντάξει, τώρα ηρέμησα. Θα κοιμάμαι ήσυχο το βράδυ.
9: Το κεφάλι
10: θα κοιμάμαι το βράδυ, παιδί μου. Ευτυχώς που έχω και εσένα και τα. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και με ενημερώνει για τα πάντα. Να ησυχάσω και το βράδυ τώρα θα κοιμάμαι ήσυχη.
9: Δεν μου λες αφού θα κοιμάσαι ήσυχη και θα τα έχεις όλα λυμένα διακοπές, πού θα πας?
10: Προς το παρόν δεν έχω κλείσει κάτι.
9: Και ούτε θα κλείσεις.
10: Και δεν βλέπω να κλείω. Το πολύ πολύ εκεί που είναι ο Γιάννης θα πάω εκεί, ξέρεις που, που είναι, ξέρεις δεν πληρώνει.
9: Συνεργάζει.
10: Κάπου που, ελπίζω να
9: πας, καλά είναι εκεί, να πας. Και στη Λιβύη.
10: Ελπίζω να
9: Γιάννη
10: μην
9: να τη δώσεις να πάρεις καμιά καμήλα.
10: Ελπίζω να είναι σε άλλη χώρα, μήπως και. Ακόμα δεν έχω κλείσει. Πάντως να ξέρετε ότι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών έκανε μια έρευνα.
9: Ναι.
10: Για το αν θα πάνε, πόσοι θα πάνε διακοπές φέτος. Τι προκύπτει λοιπόν από την έρευνα.
9: Για πες μας.
10: Λοιπόν, 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζουν διακοπές το καλοκαίρι του 26 λόγω οικονομικών πιέσεων.
9: Ένα στους δύο δηλαδή Έλληνες,
10: ναι,
9: αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σχεδιάζει, δεν σκέφτεται καν, ναι, διακοπές. Λόγω?
10: Λόγω των οικονομικών πιέσεων, της ακρίβειας και ότι δεν φτάνουν τα μισθά. Εσύ πού θα πας, αλήθεια?
9: Εγώ?
10: Ναι.
9: Στο σπίτι μου.
10: Α, και εγώ. Μαζί θα κάνουμε, εντάξει. Ωραία, θα εκεί, θα μιλάμε. Ο μέσος χρόνος διακοπών για όσους ταξιδέψουν είναι 11,4 ημέρες, με πλειοψηφία να επιλέγει εξοχικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το 41% των καταναλωτών μαγειρεύει συχνά στις διακοπές για εξοικονόμηση χρημάτων. Κάποτε παλιά, όταν πηγαίναμε με τους γονείς μου, θυμάμαι ότι μαγείρευε η μαμά.
9: Το κάναμε αυτό, βέβαια.
10: Με τρία παιδιά.
9: Φυσικά.
10: Και μαγείρευε μέσα. Το 62% προτιμά να αγοράζει τοπικά προϊόντα στηρίζοντας την τοπική οικονομία.
9: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, ναι, και ξέρεις τι κάνουν πολλοί πλέον. Επειδή τα σούπερ μάρκετ έχουν και αυτά τα έτοιμα γεύματα.
10: Βεβαίως.
9: Πάρα πολλοί λοιπόν αντί και να μαγειρέψουν ακόμη, παίρνουν τα έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ. Και γι' αυτό βλέπεις ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στον τζίρο, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές, γιατί οι άνθρωποι πλέον στις διακοπές τους τρώνε στα καταλύματα τα οποία έχουν ενοικιάσει. Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν για να πάνε σε ένα εστιατόριο. Συγγνώμη για τη διακοπή.
10: Ναι, και ο Βασίλης άκουσε ότι δεν έχουμε κανονίσει διακοπές και λέει: τον ευχαριστούμε πολύ. Σας φιλοξενώ στη Μάνη τον Αύγουστο. Θα βολευτούμε. Να σε, Βασίλη μου, είναι
9: λε και ήρθαμε καλά.
10: Λοιπόν, η ποιοτική Ελλάδα είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός με 57% των ταξιδιωτών να την επιλέγουν. Η ποιοτική Ελλάδα γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια και πας ο δικός. Τώρα θα μου πεις: ο δικός πας, αλλά έχει ανέβει βενζίνη. Πάλι το σκέφτεσαι. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα βασικά ευρήματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.
9: Οπότε, ένας στους δύο Έλληνες δεν σχεδιάζει για φέτος διακοπές, γιατί δεν βγαίνει οικονομικά. Υπάρχουν προτάσεις. Μα, εγώ θα καταθέσω μία, θα την ακολουθήσω και εγώ. Εάν θέλετε, κάνετε και εσείς το ίδιο, να κάνουμε παρέα τα μπάνια μας.
16: Και εσείς, κύριε Κίκα,
17: πού θα περάσετε τα διακοπάς? Ίσως πήρα και στις Ομονίες. Εκεί κατά την οδό 3 Σεπτεμβρίου. Με παίρνει αυτό το λοξό.
10: Και ακούει ο Γιάννης τη Βεγγάζη αυτά που λέει για τις καμήλες και για μένα ο Ιωσήφ και λέει: να σε δώσω στους μαύρους να ησυχάσω.
9: Γιάννη μου, με ένα σμάρο, δύο τριγώνια. Και θα πάρεις και καμήλα. Ή στους πίδακας της Ομονίας, λοιπόν, για τα φετινά μας μπάνια. Όλοι μαζί εκεί πέρα, παιδιά, στην πλάση της Ομονίας. Θα περάσουμε υπέροχα.
10: Θα έρθει εκεί στη δροσιά.
9: Εσύ θα είσαι στη Βεγγάζη, άστο.
10: Εγώ θα κάτσω εκεί πέρα, θα κλειδωθώ μέσα εκεί. Εγώ δεν πάω γιατί ξέρω εγώ. Το έχετε κάνει εσείς πλακάκια.
9: Με συνεννοηθεί, με τον Γιάννη.
10: Έτσι, αφού απαντάει.
0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια,
4: Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Τα

0: Pita Burgers, Sandwich, Πίτες και Κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
8: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
7: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
8: Μαντζαβίνος. Τριών Ναυάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 0-0-8-100, κινητό 6-9-44-5-44-406.
9: Κάθε φορά.
10: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
9: Κάθε φορά.
10: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
9: Θέλω να μου γελάς.
10: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
11: Με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Καλημέρα, Χάρης. Γι' αυτό έκανα νωρίτερα την αναφορά στη δεκαετία του 90, ότι είχαμε κάνει κάποια βηματάκια πίσω. Απλά είπα τώρα να μην το ανοίξουμε το θέμα, γιατί είμαστε και στο τέλος. Άστο τώρα, μην βαρύνουμε το κλίμα. Αλλά το είπατε, δεκαετία του 90, εκεί στα τέλη. Έγιναν κάποιες υποχωρήσεις σε εθνικά θέματα, για να τα λέμε όλα. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, το οποίο

0: έχω αγαπήσει, αλλά και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα στον Χρήστο. Εάν υπάρχει, λέει, πληροφορία για παράταση για τις δηλώσεις για το ελαιοκομικό Μητρό. Να το δούμε, αγαπητέ Χρήστο.
1: Να το δούμε και να απαντήσουμε, βεβαίως. Θα ρωτήσω και θα σας απαντήσω.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη στο Χαλάνδρη. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοχάρα. Και στον Θεόδωρο Παπαγεωργίου.
1: Βλέπεις τώρα, εντάξει, σήμερα το νέο κόμμα του Τσίπρα, εντάξει, μονοπολεί την επικαιρότητα και τα μηνύματα των ακροατών. Δηλαδή, βλέπεις ότι, παιδί μου, δημιούργησε μια αίσθηση, μια κουβέντα, μια συζήτηση. Δεν λέω εγώ, είναι άλλα θετικά τα σχόλια και άλλα αρνητικά. Αλλά είναι ένα θέμα. Είναι, και είναι ένα θέμα σημαντικό. Όταν ξαναβγαίνει μπροστά στην κεντρική πολιτική σκηνή ο πρώην πρωθυπουργός, έτσι, με ένα νέο κόμμα και χωρίς να. Εχθές δεν είδαμε στο θησίο κανέναν εν ενεργεία βουλευτή ή κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε από τη Νέα Αριστερά.
0: Διάβασα μια συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο Instagram.
1: Ναι.
0: Σε ένα κανάλι. Και τι λέει εκεί λοιπόν. Ήμουν άφραγκος, λέει, όλη τη ζωή μου και ξαφνικά έγινα εκατομμυριούχος στα 20. Μίλησε λοιπόν για το πώς άλλαξε η ζωή του και είπε ότι οι περισσότεροι αθλητές, 6 στους 10 αθλητές, πτωχεύουν στα 6 χρόνια, τα πρώτα 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους. Γιατί ξοδεύουν αλόγιστα.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνει, λέει, γιατί επικεντρώνονται στα πολυτελή αυτοκίνητα, στις χρυσές αλυσίδες.
1: Υλικά αγαθά,
0: δηλαδή. Και σε έναν εξέφρενο τρόπο ζωής. Το να είσαι πλούσιος, λέει, είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος όμως είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις, αλλά έχεις. Δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις. Έτσι λοιπόν λειτουργεί εκείνος. Τα χρήματά σου, λέει, διπλασιάζονται κάθε 7 χρόνια. Αν τα επενδύσω, λέει, στην αγορά, ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, γιατί έχει κάνει τρομερές επενδύσεις,
0: ναι,
1: ο Αντετοκούμπο.
0: Πραγματικά. Φτάνουμε στο τέλος. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Εκεί θα έχετε διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Και δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Εκεί όπου θα βρείτε μοναδικά sleep combos για την άνοιξη και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. GrecoStrom.gr για περισσότερες πληροφορίες. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό,
1: real.gr.
0: Εκεί λοιπόν στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας και φυσικά η εκπομπή σήμερα δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά.

0: Μαρίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάνα το Άρβα, Αρίνα, Μεσολόγη, τελείωσε η Ακόη Παραθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω από Ακόη Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Κονιτσιουά.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμό.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην άνοδο της Ιγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονται ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Αθηνών και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Αντιδράσεις προκαλεί η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε από το θυσίο τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια, λέγοντας ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική επιξίδα. Αμετανόητο και απαράλλαχτο τον χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές, τονίζοντας ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικό λόγο του θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε τον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημειώνοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σε εξαιρετικά εύθραυστο σημείο βρίσκεται η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά πραγματοποιούν συνταξιούχοι. Μεταξύ άλλων ζητούν αυξήσεις και την καταβολή δωρών.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
2: Στην αποστολή του Μαρόκου για το παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθησαν ο επιθετικός του Ολυμπιακού LKB καθώς και ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Ουναΐ. Σε φιλικό αγώνα το Μαρόκο κέρδισε με 5-0 τον Μπουρουντί, με τον LKB να πετυχαίνει δύο τέρματα. Περισσότερα στο filathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Πρόσχερες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών. Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.

Το θέμα της ημέρας είναι χωρίς αμφιβολία η πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με ένα νέο σχήμα που ονομάζεται ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και με 7 δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. 7 δεσμεύσεις που περιέχονται στην ιδρυτική του διακήρυξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική χώρα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Πρόκειται για 7 δεσμεύσεις στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, με τις οποίες νομίζω δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει, είτε είναι αριστερός, είτε κεντρός, είτε δεξιός. Είναι δηλαδή 7 γενικές δεσμεύσεις με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί ο οποιοσδήποτε, όπου και αν κινείται ιδεολογικά ή πολιτικά. Σημασία έχει αν τώρα αυτές οι 7 διακηρύξεις, οι 7 δεσμεύσεις θα συνοδευθούν από αναλυτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή τους. Πρόγραμμα κοστολογημένο, πρόγραμμα με συγκεκριμένες προτεραιότητες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το να μιλάς για παράδειγμα για ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας είναι κάτι που ακούγεται πολύ γενικό και πολύ αόριστο και με το οποίο κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Σημασία έχει με ποιον τρόπο φτάνεις εκεί, με ποια οικονομικά μέτρα, με ποια χρήματα υλοποιείς το αίτημα της αξιοπρέπειας, που βεβαίως αναφέρεται στους πολίτες και στον τρόπο ζωής τους. Όπως επίσης το ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, και αυτό παρότι δεν έχει κυρίως οικονομική διάσταση αλλά πολιτική, και αυτό θέλει ανάλυση. Θέλει να μας πει δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, με ποιον τρόπο θα οικοδομήσει αυτή την ισχυρή δημοκρατία στην οποία αναφέρεται. Τι θα αλλάξει στο Σύνταγμα, τι θα αλλάξει στους νόμους, πώς θα θωρακίσει θεσμικά την λειτουργία της δημοκρατίας. Θέλω να πω, τα μεγάλα ερωτήματα τώρα τίθενται και από τις απαντήσεις που θα δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός και το νέο πολιτικό σχήμα θα εξαρτηθεί και η πορεία του το επόμενο διάστημα. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν το νέο εγχείρημα, παρότι πρέπει να πούμε ότι σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε την καθαρή εικόνα, τώρα που υπάρχει το όνομα, υπάρχουν τα σύμβολα, υπάρχουν τα χρώματα, υπάρχει η ιδρυτική διακήρυξη, θα δούμε να ξεδιπλώνονται οι συνθέσεις των οργάνων του, τα πρόσωπα. Σε μερικές εβδομάδες θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, αλλά η πρώτη αίσθηση που υπάρχει, οι πρώτες δημοσκοπήσεις, το δείχνουν να μάχεται για τη δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί γύρω στη μία μονάδα μπροστά από το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στις 2-3 τελευταίες δημοσκοπήσεις, κινείται στην περιοχή του 14-15%. Υπενθυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρετήθηκε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές με ποσοστό πάνω από 17%, προσήγγιζε το 18%. Βέβαια μιλούμε για μια άλλη εποχή, με λιγότερα κόμματα στην πολιτική σκηνή. Τώρα το πράγμα έχει γίνει, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Βαβέλ. Μπορεί να φτάσουμε δηλαδή στις επόμενες εκλογές, υπάρχει η πιθανότητα να φτάσουμε ακόμα και σε Βουλή 10 κομμάτων. 10 κομμάτων. Τώρα,
Ο τίτλος του κόμματος, το ΕΛΑΣ, προκάλεσε μεγάλη συζήτηση και επομένως, αν θέλετε τη γνώμη μου, επικοινωνιακά, από την άποψη του πολιτικού μάρκετινγκ δηλαδή, είναι πετυχημένος. Γιατί ο στόχος ήταν αυτός, να προκαλέσει συζήτηση και να εντυπωθεί. Σε ό,τι αφορά την ουσία του τίτλου, θα σας πω ότι έχω πολλά ερωτηματικά. Για παράδειγμα, το ΕΛΑΣ το πήραμε το ΕΑΜ, το αφήνουμε στον Πολάκη. Αστειεύομαι, αλλά ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τρολαρίσματα του νέου ονόματος που διάβασα χθες στο διαδίκτυο. Ότι πήρε το ΕΛΑΣ και άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Επίσης, πολλά τρολαρίσματα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο σε σχέση με την ελληνική αστυνομία, η οποία επίσης είναι ΕΛΑΣ. Εμφανίζουν σε ένα σκίτσο που κυκλοφορεί από κινητό σε κινητό τις τελευταίες ώρες κάποιον να ζητά τον Αλέξη Τσίπρα στο τηλεφωνικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας και να λένε «Δεν είναι εδώ», απουσιάζει. Όμως επαναλαμβάνω, επομένως, αφού τόση συζήτηση ξεσηκώθηκε, σημαίνει ότι σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, το marketing, η επιλογή ήταν έξυπνη. Τώρα δεν ξέρω αν το προσέξατε. Εγώ το πρόσεξα γιατί το ρωτούσα τις προηγούμενες μέρες αν θα υπάρχει η λέξη αριστερά, αριστερή, αριστερός στον τίτλο του νέου κόμματος. Υπάρχει η λέξη αριστερή. Αριστερή συμπαράταξη. Φέρνει λίγο συνασπισμό η λέξη συμπαράταξη. Και το ελληνική μπροστά λένε ότι υποδηλώνει το πατριωτικό χαρακτήρα του νέου κόμματος. Που σε συνδυασμό με τις κατά καιρούς αναφορές σε Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και χθες στην αναφορά στο Πασόκ της πρώτης περίοδου, φαντάζομαι ότι θέλει να υποδηλώσει αυτό που τότε ονόμαζαν πατριωτικό Πασόκ. Πατριωτική αριστερά. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, θα το δούμε στην πορεία. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον και τις τοποθετήσεις του νέου πολιτικού σχήματος για τα εθνικά θέματα. Για να δούμε τι διαφορετικό ευαγγελίζεται η ΕΛΑΣ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ των προηγούμενων ετών. Αυτό δεν σημαίνει το ελληνική, ότι κάτι πιο έντονα πατριωτικό κομίζει το νέο σχήμα. Περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να κινηθεί στα εθνικά θέματα σε διαφορετικό μήκος κύματος από αυτό στο οποίο κινήθηκε όσο ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Θα το δούμε. Αναμένουμε.

τώρα για το αριστερή, και αυτό θα το δούμε. Και αυτό θα το δούμε. Γιατί τον άκουσα να μιλάει και για σοσιαλδημοκρατία. Έκανε αναφορά σε ρεύματα οικολογίας και σοσιαλδημοκρατίας. Και επειδή έγινε και η ταυτόχρονη αναφορά στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, όταν άκουγε τη λέξη σοσιαλδημοκρατία, έβγαζε αναφυλαξία. Του προκαλούσε αλλεργία. Σοσιαλισμός έλεγε, όχι σοσιαλδημοκρατία. Σοσιαλδημοκρατία λέει το σημερινό Πασόκ, το Πασόκ Ανδρουλάκη. Σοσιαλδημοκρατία λέει εσχάτως και το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Γι' αυτό σας λέω από την διακήρυξη με την οποία δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας νόημον άνθρωπος όπου και αν ανήκει πολιτικά, δεν βγάζουμε ακόμη συμπεράσματα, περιμένουμε την εξειδίκευσή της με το πρόγραμμα του νέου κόμματος, με το πρόγραμμα και με τις θέσεις του σε μια σειρά θεμάτων, όπως για παράδειγμα τα εθνικά θέματα. Τώρα, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι μέτρ σε αυτό που λέμε επικοινωνία, το διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά. Όλο το setup ήταν προσεκτικά στημένο, από τα χρώματα και το παραλληλισμό με την Μπαρτσελώνα. Βέβαια τα χρώματα, το είπα και χθες, τα έχει και ο ιστορικός Πανιώνιος τα ίδια χρώματα. Μέχρι τον τρόπο με τον οποίο έφτασε με μπουκάλι το όνομα του κόμματος, το ξέβρασε η θάλασσα και το βρήκε το κοριτσάκι και έτρεξε να το φέρει στο Θυσίο στον Αλέξη Τσίπρα, θυμίζοντας επίσης ιστορικές στιγμές του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου με τα κοριτσάκια που ανέβαιναν για να τον αγκαλιάσουν ή για να του δώσουν ένα λουλούδι στην εξέδρα από την οποία απίφθινε λόγο στον κόσμο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι δυνατός στην επικοινωνία, είναι καλός ομιλητής, έχει ωραία παρουσία, δυνατό χαμόγελο και επαναλαμβάνω, η χθεσινή συγκέντρωση στο Θυσίο ήταν καλά σκηνοθετημένη. Δεν είδα πλήθος κόσμου. Έτσι, είδα μια συγκέντρωση που μου θύμισε αυτές που κάνει το Πασόκ αναλόγως προεκλογικά στο κέντρο της Αθήνας. Θέλετε λίγο μεγαλύτερη? Όχι όμως κάτι που να δημιουργεί την αίσθηση ότι είμαστε απέναντι σε ένα πολύ δυνατό πολιτικό φαινόμενο. Δηλαδή έβλεπα και άδειο δρόμο στο βάθος. Παρά την καλή σκηνοθεσία που είχε φωτίσει ορισμένα κομμάτια και ορισμένα άλλα ήταν σκοτεινά. Άρε Τάσο Μπυρσίμ, είσαι ο πρώτος διδάξας. Ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αξιοπρεπής εικόνα, πολιτική, καλή εικόνα, διότι στην εποχή μας είναι δύσκολο να κάνεις μεγάλες συγκεντρώσεις. Αλλά για παράδειγμα, έχω δει τον τελευταίο καιρό ανάλογες ή και μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από το ΚΚΕ, για παράδειγμα. Θέλω να πω, δεν ήταν κάτι τρομερό η χθεσινή συγκέντρωση. Ήταν μια καλή, αξιοπρεπής συγκέντρωση που δεν έδειξε όμως μια δυναμική σημαντικού πολιτικού φαινομένου. Θα αναμείνουμε λοιπόν. Θα αναμείνουμε τις επόμενες εβδομάδες να ανοίξει όλα τα χαρτιά του ο πρώην Πρωθυπουργός, να δούμε τα πρόσωπα που θα βρεθούν δίπλα του. Χθες είχε σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα από ό,τι στο παρελθόν. Είδαμε νέα πρόσωπα, τουλάχιστον 50 νέα πρόσωπα κάτω από την κεντρική εξέδρα από την οποία μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός, και κυρίως απουσίαζαν από την συγκέντρωση οι βουλευτές και τα στελέχη, οι ενενεργεία βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Για αρκετά από αυτά δεν θα έλεγα ότι μας έλειψαν, δεν θα το έλεγα.
Θα δούμε λοιπόν και πώς θα διαμορφωθεί η στελεχειακή εικόνα του νέου πολιτικού σχήματος. Θα δούμε ποιοι θα μετάσχουν στα όργανα διοίκησης του νέου κόμματος. Δεν ξέρω πώς θα ονομάζονται, αν θα είναι πολιτικό γραφείο, κεντρική επιτροπή. Όλα αυτά μαζί με τις απαντήσεις στα μεγάλα και κρίσιμα προγραμματικά θέματα και ερωτήματα θα δώσουν την τελική εικόνα, και νομίζω ότι εκεί στα μέσα προς το τέλος Ιουνίου θα έχουμε και από τις δημοσκοπήσεις την πρώτη σχετικά καθαρή εικόνα για το πού πηγαίνουν τα πράγματα. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι έχουμε ντέρμπι για τη δεύτερη θέση και ότι δεν επηρεάζεται μέχρι στιγμής δημοσκοπικά τουλάχιστον η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας που κινείται εκεί γύρω στο 30% από 29 έως 31% ανάλογα με την κάθε δημοσκόπηση, ανάλογα με την κάθε εταιρεία. Στο 14 με 15 καταγράφεται ο Αλέξης Τσίπρας, στο 13 με 14 καταγράφεται το Πασόκ. Έχουμε ένα θρίλερ για τη δεύτερη θέση. Και ο νέος παράγοντας στον πολιτικό χάρτη είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Αυτό με το τίτλο που μοιάζει με έκθεση. Είναι ένας τίτλος, δύο σειρές. Ελπίδα για τη δημοκρατία, ελπίδα για τη δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού, και νομίζω έχει και κάτι άλλο μετά, δεν το θυμάμαι ολόκληρο. Πολύ μεγάλο ρε παιδιά. Όμως εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με ποσοστό σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις πάνω από 8-8,5%, που σημαίνει ότι είναι άλλος ένας υπολογίσιμος πολιτικός παράγοντας για την επόμενη μέρα. Περιμένουμε και εκεί να δούμε πρόσωπα, δεν έχουμε δει, και αυτά που είδαμε δεν μας έχουν ενθουσιάσει, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Ορισμένα προέρχονται από το χώρο της ακροδεξιάς, κάποια άλλα από το χώρο της αριστεράς. Γενικώς περιμένουμε να βγάλουμε νόημα, συμπέρασμα για το τι ακριβώς γίνεται εκεί, και αυτό θα βγει μέσα από τις τοποθετήσεις του νέου κόμματος και της Προέδρου του για τα μεγάλα και τα κρίσιμα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και της καθημερινότητας των πολιτών.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια το πρόγραμμα του σταθμού μας σε αυτή την ώρα αναμεταδίδεται από περισσότερους από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα τις κάνουμε, έχουμε την συνέντευξη με τον κύριο Σέρμπο, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο. Ενώ μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε εδώ στο κεντρικό στούντιο του Real FM τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, για να μιλήσουμε κυρίως για την υγεία. Θα πούμε όμως και ένα-δυο πράγματα για την πολιτική επικαιρότητα. Καταθέτει μήνυση εναντίον του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και περιμένουμε να δούμε την αντίδρασή του. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξη.
8: Χωρίς αξελός. Αντιδράσεις προκαλεί ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε από το θυσίο τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια, σημειώνοντας ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Αμετανόητο και απαράλλαχτο τον χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές. Περισσότερα στο real.gr. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Ενώ με τις Ευρωπαϊκές Αγγελίες στην Αθήνα οδηγήθηκαν 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 00 26 26 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.
11: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
13: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
15: Στο διαδίκτυο, ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα, Πάνος Καμένος, και ανακοινώνει εκεί, δεν ξέρω αν το εννοεί ή απλώς κάνει χαβαλέ, κάνει πλάκα, ανακοινώνει πολιτικό κόμμα ΕΔΕΣ, λέγοντας Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. ΕΔΕΣ. Θέλω να ελπίζω ότι είναι απλώς τρολάρισμα και πλάκα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος». «Ελλάς», το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ακόμη, «Βολές Καραμαλή στην κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές». Νησιά με συνοστισμό Αθήνας το καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα πληθυσμού, γράφει η Καθημερινή και αναφέρει τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και τη Σκιάθο, αλλά και τη μη τουριστική Σαλαμίνα ή την Αίγινα, λόγω των πολλών παραθεριστικών κατοικιών. Γίνονται, γράφει, νησιά με συνοστισμό Μεγαλούπολης. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών». Εργατικά συνδικάτα Αττικής. Κινητοποίηση σήμερα στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα, γράφει στο πρωτοσέλιδό του ο σημερινός Ριζοσπάστης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή εκδήλωση, αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς, η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Ακόμη, κάθε χρόνο και χειρότερα, μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν δύο κεντρικά θέματα. Βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, τι προσφέρουν οι επιτίδη έναντι αμοιβής για διορισμό και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Τα Νέα», Καραμαλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία, κράτος δικαίου, και η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές, σύνταξη στα 62.

0: Η δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη εναντί της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Ήρθε η ώρα να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας, το απόσπασμα της ομιλίας του Κώστα Καραμαλή που επιλέγει να προβάλλει η Δημοκρατία. Σας θυμίζω ότι ανάλογο σχόλιο κάναμε και εμείς εδώ από την εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι πρέπει να καταγγελθεί αυτό το έκτρωμα το νομοθετικό του Ερντογάν από την Ελλάδα σε όλα τα μεγάλα διεθνή φόρα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Προσβολή των νεκρών μας, χοροδία από την Ορεστιάδα τραγούδησε στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες και στο πορτρέτο του Κεμάλ». Λίγες μέρες μετά την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας και ένα μήνα μετά το Μαύρο Πάσχα των Θρακών. Ακόμη, ξαναζεσταμένη σούπα, λέει η Δημοκρατία, αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά, σε νέο περιτύλιγμα. Δημαγωγικό παραλήρημα με λαϊκιστικά τσιτάτα του παλιού καταστροφικού ΣΥΡΙΖΑ σε lifestyle περιτύλιγμα. Γελία επιλογή ονόματος Ελλάς που παραπέμπει ταυτόχρονα σε Ελλάς με δύο λάμδα, ΕΑΜ Ελλάς και Ελλάς Ελληνική Αστυνομία. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα «Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο». 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη, το λευκό πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέο. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω «Εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά». Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη Κάρη. Τι είπε στο Υπουργικό. Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5% λέει η απογευματινή. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση και αναφέρεται στη δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Ο Ελεύθερος Τύπος, κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Ακόμη, reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Στη Βαβέλ της αντιπολίτευσης απαντάμε με μεταρρυθμίσεις και στήριξη πολιτών. Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο που επιλέγει να προβάλλει στην πρώτη σελίδα του ο Ελεύθερος Τύπος. Η εφημερίδα Εστία, βόμβες Καραμαλή, ο κόσμος διολυσταίνει προς τη διαρκή αναρχία, παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Εντός εισαγωγικών από την ομιλία Καραμαλή, ο τίτλος της Εστίας. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής, χειραγωγείται η δικαιοσύνη, γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου, εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά, δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία, υποκατάρρευση η συνοχή της Δύσεως, από ατάκες από την ομιλία, τη χθεσινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, που προβάλλει Εστία στο σημερινό πρωτοσέλιδό της. Η εφημερίδα των συντακτών, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, κρατά το χαρτί, το μπάπυρο με το όνομα του νέου κόμματος και χαιρετά τον κόσμο με το κοριτσάκι δίπλα του. Τίτλος 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ακόμη, Κώστας Καραμαλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει προστασία από τον υπερτουρισμό, συμφέρουσα ικανότητα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φύλων της συνοχής. το μανιφέστο, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή ομιλία του, η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη Τσίπρα, οι ελασίτες ξανάρχονται, σόου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο, λέει το μανιφέστο, λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ο λίγων σοσιαλδημοκρατία. Ακόμη, ΚΑΕ Ολυμπιακός, Μοντεράτο Καντάμπιλε, ο θρύλος των αδελφών Αγγελόπουλων, διαβάζω στο μανιφέστο, η ανιδιοτελής αγάπη, η αφοσίωση, το πάθος και οι τεράστιες επενδύσεις οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Μητσοτάκης εναντίον Πασόκ, πάντα από το μανιφέστο, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, Μητσοτάκης στο Υπουργικό, σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα που επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Ακόμη, ηχηρό μήνυμα Καραμαλή να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Η Ελεύθερη Ώρα έχει κεντρικό θέμα παρέμβαση Κωνσταντίνου Πλεύρη με άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα. Οι 10 εθνικοί κίνδυνοι και τα τάγματα τιμωρών. Η ναυτεμπορική αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Καθυστερήσεις στην εξόφληση υποχρεώσεων με τεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. ΑΔΕ, τα όρια λήψης αναγκαστικών μέτρων για φοροχρέη. Και Αλέξης Τσίπρας, νέο κόμμα, κάλεσμα συμπαράταξης, είναι ο τίτλος της ναυτεμπορικής. Τέλος, Κώστας Καραμαλής, σοβαρές ενστάσεις για την πολιτική των ήρεμων νερών. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
2: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: Αντένα 105,3.

0: Πως πάντα η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια Club στο Προτέρια App. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστήμιου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολά, από την Κομωτινή.
0: Θα ζητήσω ένα σχόλιο σας μόνο σήμερα το πρωί. Αφορά αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, για τα ήρεμα νερά. Ότι η πολιτική των ήρεμων νερών είναι μια πολιτική που την πληρώνουμε, και ζήτησε να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας.
1: Λοιπόν, ξεκινάω από το πρώτο σκέλος. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές στις αναλύσεις μου από το 2023, μεταξύ άλλων και στην Real News. Τα ήρεμα νερά ήταν μια φάση τακτικής αναδίπλωσης με συγκυριακό πρόσημο από την Τουρκία. Η Τουρκία το προκάλεσε, η Τουρκία το ζήτησε, κύριε Χατζηνικολάου, μετά τους σεισμούς, με την κατάσταση της οικονομίας της, και επειδή τότε έπρεπε να επαναπροσεγγίσει τη Δύση, να ξαναπλησιάσει τους δυτικούς, άρα ήταν υποχρεωμένη να χαμηλώσει στροφές έναντι της Ελλάδος. Γιατί το λέω αυτό? Τα ήρεμα νερά, οι δύο πλευρές κερδίσαν χρόνο. Τον χρόνο τον χρειαζόντουσαν για διαφορετικούς λόγους. Η Ελλάδα χρειαζόταν αυτό το χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου, για να συνεχίσει τον στρατιωτικό εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, που πραγματικά έχουμε μια αλλαγή υποδείγματος σε σχέση με την περασμένη δεκαετία. Και αυτό ξεκίνησε το 20 από την κρίση με την Τουρκία, και ελπίζω να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί. Και το δεύτερο ήταν, ξέρετε, να προχωρήσουμε κι εμείς σε μια σειρά κινήσεων που αφορούν να χαράξουμε τα δικαιώματά μας στο χάρτη και να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άρα τι σημαίνει? Ανεξαρτήτως αν κάποιοι είχαν υπερβολικές προσδοκίες ή όχι, κακώς κατά την εκτίμησή μου, αυτό ξέρουμε ότι θα έλυγε σε κάποια φάση. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχει λήξει ουσιαστικά από το 2025. Για διάφορους λόγους την κάνουμε άλλη φορά αυτήν την κουβέντα. Αυτό όσον αφορά το πρώτο. Άρα, επαναλαμβάνω, για διαφορετικούς λόγους επέλεξαν οι δύο πλευρές να κερδίσουν χρόνο. Το χρόνο πρέπει πάντοτε ωφέλιμα να διαχειριστεί. Το δεύτερο σκέλος του πρώην Πρωθυπουργού, συμφωνώ απολύτως. Η διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών με όρους στρατηγικής επικοινωνίας, που είναι και το δικό σας αντικείμενο, σε πολλαπλά ακροατήρια που δεν καταλαβαίνουν και πολλά από τα ελληνοτουρκικά, απαιτείται ειδικά τώρα. Άρα, επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει ποτέ να σταματήσει. Τώρα όμως είναι ακόμα πιο απαιτητικό και δύσκολο, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί όλα αυτά που συζητάμε σήμερα συμβαίνουν σε μια Τουρκία που η δημοκρατία κλονίζεται, υποχωρεί ακόμη περισσότερο το κράτος δικαίου. Το ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι αν και κατά πόσο και εμείς πρέπει να μπούμε σε μια πολύ ενεργητική διαπραγμάτευση μαζί τους, να τα πούμε τα πράγματα κρυστάλλινα. Ζούμε σε μια περίοδο, κύριε Χατζηνικολάου, το λέω για όλους μας, εντός των τυχών, ρήξεων και ανατροπών. Έχει αλλάξει το διεθνές πλαίσιο και μεταξύ άλλων παραγωνίζεται και απαξιώνεται το διεθνές δίκαιο. Αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα από κανένα, ούτε από εμάς, γι' αυτό εξυγχρονίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις, ούτε φυσικά από την Τουρκία. Άρα η ερώτηση είναι αν και κατά πόσο η Ευρώπη πάει να διαχειριστεί αυτή την πραγματικότητα, θεωρώντας ότι λόγω της στρατηγικής αναγκαιότητας που υπάρχει απέναντι στην Τουρκία, θέλετε λόγω Ουκρανικού, θέλετε λόγω ότι το καθεστώς παραμένει στο Ιράν και θα τη βλέπει πάντα ως ένα αντίβαρο, αυτό θα δώσει μια γεωπολιτική ασπίδα για ό,τι συμβαίνει και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας ή ό,τι έρχεται τέλος πάντων, θα δούμε το σχέδιο νόμου στη Μεγάλη Τουρκική Έθνος Συνέλευση, κ. Χατζηνικολάου, θα κάνει εσωτερικό δίκαιο μια προσπάθεια της Τουρκίας που εξακολουθεί να στοχεύει σε αυτό που εγώ λέω πολλές φορές αποκαταστατικό αναθεωρητισμό. Θέλει να διορθώσει μια ιστορική αδικία εντός πολλών εισαγωγικών κατά την Τουρκία, από τη Δύση, ξεκινώντας με τη συνθήκη της Λοζάνης. Εγώ, ξέρετε, εκτιμώ πολύ τους ιστορικούς.

0: όσο μεγαλώνω, όταν μιλάνε με Τούρκους και λένε καλώς βρε παιδί μου ο Κεμάλ, μεγάλος ηγέτης, αλλά τι μας άφησε, μια μικρή χώρα. Άρα έρχεται ο Ερντογάν και συνεχίζει να σου λέει ότι εξακολουθώ να σκοπεύω στη θαλάσσια συρρήκνωση της Ελλάδας, να την περικυκλώσω, να την απομονώσω στους θαλάσσιους χώρους, πάνω κάτω μια προσπάθεια φιλανδοποίησης της χώρας μας. Τώρα αν αυτό αποτύχει, και δόξα τω Θεώ έχουμε τη σκληρή ισχύ εφόσον η χώρα μας προκληθεί για να αντιδράσει επί του πεδίου, αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει ένα μελλοντικό επεισόδιο, μια μελλοντική κρίση, κύριε Χατζηνικολάου. Συμφωνώ όμως απολύτως μαζί σας στο πλαίσιο της προνοητικής διπλωματίας. Και το λέω από το 2022.
1: Μάλιστα.
0: Ότι ο αναθεωρητισμός δεν ξεκίνησε εκεί, ούτε θα τελειώσει στην περίπτωση της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Άρα, στο κομμάτι της προνοητικής διπλωματίας πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα. Ελπίζω όλοι να καταλάβουν πόσο σοβαρό είναι αυτό το ζήτημα και πρέπει η Τουρκία να μας ενώσει, κύριε Χατζηνικολάου. Ειδικά τώρα δεν πρέπει να είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας διχάσει.
1: Σωστό, πολύ σωστό. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρόλευκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο στο τιμόνι της τεχνικής διοικησίας του Παναθηναϊκού και επίσημα από χθες το απόγευμα ο Δανός Γιάκοπ Νίστρουπ, όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΠΑΕ, διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτεθ, με τον οποίο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έλυσε το συμβόλαιό του την περασμένη Παρασκευή. Ο 38χρονος πρώην προπονητής της Κοπενχάγη υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Είχε παρουσιάσει εξαιρετικό έργο στην Κοπενχάγη όταν πήρε δύο χρονιές, το 2023 και 2025, το double στην Δανία, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 έφτασε με την ομάδα του στους 16 Champions League. Τον όμιλο που έπαιζε είχε προσπεράσει Manchester United και Galatasaray, είχε μείνει πίσω μόνο από την Bayern Μονάχου. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, όχι στα μπουζούκια, αλλά σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας. Γιόρτασαν στον Ολυμπιακό την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, οι παίκτες, η τεχνική ηγεσία, η διοίκηση, χθες το βράδυ μαζί με τις οικογένειές τους. Δουλέψαμε όλοι μας πάρα πολύ με αυτόν τον στόχο το μυαλό μας, δήλωσε ο αρχηγός ο Κώστας Παπανικολάου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, στη συνέντευξη που του πήρατε. Είπε κάτι πολύ σωστό που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα από κανέναν, ότι στα δύο μεγάλα παιχνίδια, δηλαδή στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα κάναμε όλα σωστά, ήταν η ατάκα του αρχηγού του Ολυμπιακού, που τώρα έχει στόχο ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Όμως ξεκαθάρισε ότι πρώτα υπάρχουν τα ημιτελικά που αρχίζουν αύριο με την ΑΕΚ. Ποδοσφαιρικά και πάλι ο Αγιούκ Ελκαμπή είναι στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου για το παγκόσμιο κύπελο. Στις 10 απόψε στη Λευκοσία, η Crystal Palace με την Ράγιο Βαγεκάνο τον τελικό θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Conference League απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Τέλος του τένις, στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός πέρασαν και ο Στέφανος Τσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Με 2-0 κέρδισε η Μαρία Σάκαρη την Τσέχα, την νούμερο 12 στον κόσμο, την Λίντα Νόσκοβα, 7-6-7-6. Ενώ ο Στέφανος Τσιπάς προκρίθηκε αποκλείοντας τον Γάλλο Αντρέ Μουλέ, ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο δεύτερο σετ. Είχε πάρει το πρώτο ο Έλληνας πρωταθλητής. Τώρα η Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182, θα είναι η αντίπαλος αύριο της Μαρίας, ενώ στους άντρες το νούμερο 104 του κόσμου, τον Ιταλό Ματέο Αρνάλτη, θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιπάς με στόχο την πρόκληση στο τρίτο γύρο του Γαλλικού Open.
1: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια.
4: θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
8: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
11: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
10: Τηλέφωνο 2610 640 657.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Στάνταρ καθαρά.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και πολυκόβρηση ως Περιστέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθο της Κηφισίας στο Ψυχικό, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη και Αθηνών και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Σε εξέλιξη είναι συγκέντρωση συνταξιούχων στην πλατεία Κοτζιά. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές τον πρώην Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικολόγο του θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω. Κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, σχολιάζει το Πασόκ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα είναι έτοιμη η νέα προκήρυξη του διαγωνισμού για την τοποθέτηση, λειτουργία και συντήρηση χιλίων καμερών σε δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, προανήγγειλε μέσω του Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολυνεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Σε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία καταγράφονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Ένα Πάτρας 105,3.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Καμένη λάμπα. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, η Crystal Palace και η Ράγιο Βαγιεκάνο θα διεκδικήσουν απόψε στις 10 το Conference League, ο τελικός του οποίου θα διεξαχθεί στη Λειψία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
1: Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: πίτα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσης. Tip Top Γεύσης. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Αντώνη, καλημέρα.
1: Νίκο μου, πώς πάμε?
0: Καλά πάμε και καλά, σε ένα-δύο λεπτά.
1: Άμα πάμε καλά, το λες εσύ.
0: Και σε ένα-δύο
1: λεπτά,
0: φαντάζομαι για το ραδιόφωνο ρωτάς πώς πάμε.
1: Ναι.
0: Σκίζουμε.
1: Για τα άλλα δεν ευθύνεσαι. Παλιά προσπαθούσα να στα χρεώσω, αλλά δεν κατέστη δυνατόν.
0: Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε, έχει έρθει ήδη την συνέντευξή μας με τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Θέλω πριν τη συνέντευξη ένα σύντομο σχόλιο σου για τα χθεσινά του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω ένα σχόλιο σου για το πώς είδες την συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα και πώς άκουσες την ομιλία του.
1: Ωραία. Και το όνομα προφανώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και το όνομα. Λοιπόν, καταρχήν να πω κάποια χαρακτηριστικά που είναι και επικοινωνιακά και πολιτικά. Πρώτον, είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν το περίμενα.
0: Όχι, δεν είχε και τόσο όσο λες.
1: Καλά, δεν είναι τώρα οι συγκεντρώσεις. Είχε πιο πολύ από Νέα Δημοκρατία τότε, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
0: Είχε πιο πολύ, ήταν, δεν το περίμενα. Είχε πιο πολύ, από ποιον είχε πιο πολύ.
1: Ήρθε και ο Υπουργός, γιατί τον έχω πιάσει με αντιφάσεις.
0: Είχε πιο πολύ.
1: Από τότε που είχε κάνει μια συγκέντρωση τέτοια ο Μητσοτάκης. Αλλά μην μιλήσω σε αυτό. Είχε
0: δηλαδή,
1: κόσμο.
0: Συγγνώμη, το Πασόκ όταν είχε κάνει σε ανάλογο χώρο συγκέντρωση δεν είχε ανάλογο κόσμο. Το Κουκουέ στις τελευταίες συγκεντρώσεις του δεν έχει ανάλογο κόσμο.
1: Άθελά σου, μην με εγκλωβίζεις.
0: Γιατί δεν
1: είχε κόσμο. Δεν λες ότι είχε κόσμο. Είχε κόσμο. Ένα, δύο. Το όνομα, το Ελλάς, δεν είναι κάτι μικρό. Δεν αφορά μόνο το παρελθόν, το θέμα της αριστεράς και την αντίσταση τότε.
0: Το τρολάρισμα το άκουσες,
1: συμβολικά αφορά τη χώρα.
0: Άκουσες τη γράφαντα τρολ.
1: Γράφουν διάφορα, ρε
0: Νίκο. Ότι το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη, λέει, και πήρε το Ελλάς.
1: Θα πλακώσει μετά ο Υπουργός και δεν θα πω κουβέντα. Λοιπόν, άκου. Είναι κάτι μεγάλο, είναι κάτι συμβολικό. Η νέα γενιά δεν το συνδέει με το παρελθόν, το συνδέει με τη χώρα. Άρα, εγώ θεωρώ ότι είναι επιτυχημένο αυτό. Όμως, όλα εξαρτώνται από το πεδίο. Το περιεχόμενο, τις προγραμματικές θέσεις, τη σύγκριση με το Μητσοτάκη. Θα τα δούμε στο αυτό. Επίσης θέλω να πω ότι επικοινωνιακά ήταν καλύτερος από εκείνα τα μπας κλάς του παρελθόντος.
0: Επικοινωνιακά είναι καλός. Πάντα είναι καλός.
1: Τώρα, καταρχήν μπαίνουμε και σε ένα περισσότερο πολιτικό πεδίο. Δεν θα έχει μόνο την οξύτητα που ξέραμε τις προηγούμενες μέρες. Τώρα μπαίνουμε κανονικά σε μια περίοδο που θα αναμετρηθούν τα κόμματα κανονικά. Και θα αναμετρηθούν στην πρόθεση ψήφου και όχι στην εκτίμηση ψήφου. Άρα θα έχουμε ένα Τσίπρα ο οποίος θα λέει κάποια πράγματα συγκρινόμενο με το Μητσοτάκη. Και ο ίδιος Τσίπρας πρέπει να καταλάβει με το Μητσοτάκη θα συγκρίνεται. Όχι με τον Ανδρουλάκη. Για να πετύχει το σκοπό του, που είναι προφανώς πιο ξεκάθαρος από ότι είναι το Ανδρουλάκη. Θέλει να είναι δεύτερος και με διαφορά. Ο Μητσοτάκης, για να κλείσω, τι έχει ατού εκτός από τα θέματα της διακυβέρνησης που σε κάποιο βαθμό έχει κάποιες επιτυχίες να πει κατά αυτόν και κατά άλλους. Έχει αυτό που είπε χθες. Εάν η αντιπολίτευση στο σύνολό της είναι μία βαβέλ, αυτό θα φαντάζει όαση σταθερότητας.
0: Μάλιστα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλωσορίσατε, κύριε Υπουργέ, και μας κάθισε η παρουσία σας, γιατί σας είχαμε καλέσει για τα θέματα της υγείας, μας κάθισε και στα πολιτικά, διότι έχουμε και τη μήνυση Ανδρουλάκη εναντίον σας, το κόμμα Τσίπρα χθες. Να ξεκινήσουμε από το κόμμα Τσίπρα, να έχουμε ένα σχόλιο σας για την ανακοίνωσή του.
1: Λοιπόν, να το κάνει με ερώτησή μου.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί δεν τον πιάνει πολλές φορές. Καταρχήν θα του μιλάω στον Νικό. Παίρνω άδεια από τη σημαία να του μιλάω στον Νικό σήμερα.
0: Άμα σου δώσει την άδεια να του μιλάς στον Νικό.
2: Λοιπόν,
1: δεν σε πιάνει κανείς πολλές φορές αντιφάσεις, αλλά έχω διαπιστώσει μία που αφορά τον Τσίπρα. Σε μένα προσωπικά, αλλά και δημόσια, έχεις πει ότι είναι υπολογίσιμος αντίπαλος. Έχεις πει διάφορα θετικά για την λαϊκότητά του με την Καλλιέργεια κλπ. Και είδα μια ανάρτηση η οποία είπε αντεγιά και τέτοια.
2: Λοιπόν,
1: γιατί αυτό?
2: Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ποια είναι η σύγκριση Μητσοτάκη Τσίπρα για να το καταλάβεις? Εάν δεις τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από 15 χρόνια και του Τσίπρα, ο Τσίπρας υπερήχε 100%. Είχε φυσικό ταλέντο, το μεγαλύτερο από όλη τη δική μου γενιά. Την πρώτη αφού την κάλπη, αν θυμάστε, 2006 δημοτικές εκλογές, παγκοσμίως άνθρωπος πήρε 13%. Ποια είναι η διαφορά με τον Μητσοτάκη τώρα? Ο Μητσοτάκης είναι ο παίκτης που είχε λιγότερο ταλέντο, αλλά είχε πειθαρχία, χαρακτήρα, κάθε μέρα προπόνηση, έκοψε το τσιγάρο, δεν ξενιτούσε το βράδυ, δούλευε. Και σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά, από εκεί που είχε ένα επικοινωνιακό χάσμα χ, το έκανε 10 χ. Ο Τσίπρας είναι ο παίκτης ο οποίος, επειδή είχε το μεγάλο φυσικό ταλέντο, άξι, να καπνίζει, να ξέρει το βράδυ, να πηγαίνει με γκόμενες, τι έγινε, παπ, έμεινε εκεί που ήταν και παρακάτω. Ως αποτέλεσμα δεν μπορεί ποτέ.
0: Μην τα λέτε αυτά έτσι, Υπουργέ, γιατί θα νομίσουν ότι τα εννοείται.
2: Όχι,
0: πραγματικά
2: με εννοώ...
0: και θα κάνει μήνυση και ο Τσίπρας τώρα.
2: Θα έρθω μήνυση
0: μετά, για μετά την Κωνσταντοπούλου και τον Ανδρουλάκη.
2: Θα έρθω μετά για να γελάσουμε.
0: Και μήνυση από τον Τσίπρα.
2: Θα έρθω μετά για να γελάσουμε. Επί της ουσίας.
0: Θα τον βάλετε τον άνθρωπο.
1: Εμένα, λοιπόν,
0: θα τον βάλετε να μαλώσει με την
2: Πέτη. Πάμε. Έκανε rebranding. Πήρε Γάλλους συμβούλους. Μας είπε η Θάκη, γίναγε την Ελλάδα για να δείξει ότι είναι καινούριος. Και το κόμμα που κάνει να αντώνει το Ελλάς. Πρώτα απ' όλα, να πούμε να κάτι να το καταλάβουμε. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων.
1: Άκουσες το σχολείο μου πριν. Άκουσες το σχολείο μου.
2: Υπάρχουν δύο.
1: Γιος μου, ας πούμε, την Ελλάς το συνδέει με το παρελθόν.
2: Υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων στην Ελλάδα. Η παλαιότερη ηλικία που ξέρουν την ελληνική ιστορία και καταλαβαίνουν τι είναι το ΕΑΜ Ελλάς. Και αυτοί σε ένα βαθμό είναι αριστεροί και τους αρέσει. Σε ένα άλλο βαθμό θυμούνται τα Δεκεμβριανά, το Βελουγιώτη, τον Εμφύλιο, τη Βάρκιζα, το Λιτόχωρο, το Γράμμο και το Βίτσι. Δεν θέλουν να τα ακούνε. Άρα, σε ένα μεγάλο κοινό είναι αυτή τη κατηγορία είναι αρνητικό, σε ένα μικρότερο κοινό είναι θετικό. Στο μεγάλο κοινό όμως, που είναι οι περισσότεροι, λυπούμε που το λέω, δεν το λέμε χαρά αυτό, δυστυχώς η ιστορία πολλοί δεν ξέρουν. Άρα οι περισσότεροι που θα ακούνε το όνομα Ελλάς ή θα τους έχει στο μυαλό η ελληνική αστυνομία, δεν καταλαβαίνουν ποιος πρόκειται, ή θα καταλαβαίνουν το όνομα έτσι. Μου έχει βάλει και το Α σαν ψιλοαναρχικό Τσε Γκεβάρα μέσα, για να δείξει και καλά ότι είναι επαναστάτης. Τώρα επαναστάτης ο Τσίπρας, επαναστάτης του Κουραμπιέλε, με συγχωρείς να είμαστε σοβαροί. Οπότε λοιπόν, τι έχει κάνει? Έχει κάνει ένα χταρμά, εμφυλιοπολεμικό συμμόρυτο, κάτι επαναστατικό, Δεκεμβριανό, Κουραμπιεδό, δεν ξέρω τι έχει κάνει, το οποίο τελικά δεν έφερε κανέναν. Δηλαδή, θες να κάνεις μετά το rebranding. Έχεις πληρώσει ποτέ ένα σκασμό λεφτά. Θες να απευθυνθείς στον κεντρό χώρο. Θες να κάνεις το αντεχνούμενο του Μητσοτάκη και μου κάνεις το Ελλάς με το αστέρι του αναρχισμού και απέναντι τον Τσε Γκεβάρα. Έλα, μωρέ, τώρα.
1: Αυτό τώρα, ας μην μείνουμε στο αυτό, διότι θα το δούμε στην πορεία πώς θα
2: το πατήσει. Είναι απολύτως προφανές ότι είναι λάθος το όνομα, λάθος το σύμβολο. Μπορεί να σου πω ότι στους γνήσιους του αριστερού μπορεί και να ενοχλεί. Θα σου πω και το γιατί. Εγώ δεν είμαι αριστερός, έχω μια δεξιός. Όμως αναγνωρίζω την ιστορία του Ελλάς, παιδάκι μου. Ήταν μια κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και στην αντίσταση. Και ήταν ένα πράγμα, ένας αντίπαλος σεβαστός της αστικής τάξης. Εδώ λέω για τα Δεκεμβριανά τώρα και τη Βάρκιζα. Πρόσεχε τώρα. Σε αυτό το κοινό που αντιλαμβάνει την ιστορία με μια σοβαρότητα, πιθανόν να είναι και πολύ ενοχλητικό να πηγαίνει ένας να καπηλεύεται την ιστορία του Ελλάς. Δηλαδή, με οι κουκουέδες που το βλέπουν. Τους αρέσει που πάνε να καπηλεύει το Ελλάς ο Τσίπρας.
1: Πρέπει να ρωτήσω ο Νίκος, αλλά εσύ θεωρείς ότι ο Τσίπρας το έκανε για τον Ελλάς αυτό?
2: Για ποιον το έκανε?
1: Για τον Ελλάς.
2: Για την ελληνική αστυνομία το έκανε.
1: Ο Ελλάς είναι και έχει ένα ευρύτερο συμβολισμό.
2: Τι?
1: Γιατί δεν το δέχεσαι?
2: Το Ελλάς με δύο Λάμδα η Ελλάς. Είναι η Ελλάδα. Ελλάς με δύο Λάμδα.
1: Ο γιος σου, όμως, ακούει Ελλάς, εννοεί το.
2: Ο γιος μου Ελλάς είναι ελληνική αστυνομία. Όχι ο γιος μου, ξέρει καλή ιστορία. Είναι φανατικός.
1: Το περιεχόμενο να δούμε.
2: Νίκο, συγγνώμη, ένα παιδί σημασία που βλέπει σήμερα Ελλάς με ένα Λάμδα, τι καταλαβαίνει?
1: Αγαπητέ μου Άδωνη,
2: κάθε μέρα δεν ανακοινώσει
1: Ελλάς.
2: Εγώ δεν ήξερα ότι ο Τσίπρας αγαπούσε τον την αστυνομία. Νόμιζα ότι ήταν την άλλη πλευρά.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα εντάξει, αυτά κρατάνε δύο λεπτά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ήον σοκολάτα, ξέρει από την υπάρχει?
2: Τι εννοεί?
0: Πόσα χρόνια υπάρχει?
1: Πολλά
2: χρόνια.
1: Το όνομα. Το όνομα.
2: Δεν ξέρω που βγήκε.
1: Μενεξέ σημαίνει.
0: Και είναι και η καλύτερη.
1: Γιατί απέκτησε περιεχόμενο. Γιατί είχε ποιότητα.
0: Η καλύτερη ελληνική σοκολάτα.
2: Είναι φανταστική σοκολάτα.
0: Η καλύτερη ελληνική
2: φανταστική σοκολάτα και έχουμε μεγαλώσει με την σοκολάτα.
1: Το κέρδισε στο χρόνο και στο περιεχόμενο. Άρα μην μένουμε στο
0: χρόνο. Το περιεχόμενο θα παίξει ρόλο. Αν δηλαδή.
2: Δηλαδή,
0: Υπουργέ, οι επτά
2: δεσμεύσεις
0: είναι δεσμεύσεις που δεν μπορεί να πει όχι ούτε δεξιός.
2: Δέσμευση πρώτη.
0: Το θέμα είναι πώς αυτές θα τις εξειδικεύσεις.
2: Οι δεσμεύσεις που έχει γράψει είναι από μια διαφημιστική εταιρεία. Δέσμευση πρώτη. Δεσμεύομαι να ζούμε με αξιοπρέπεια. Έλα. Φοβερή ανακοίνωση. Όλοι οι υπόλοιποι στον πλανήτη θέλουμε να μην ζούμε με αξιοπρέπεια. Περιμένουμε τον Τσίπρα να μας το πει στο Δυσίο. Έλα, Ραντώνη, τώρα είπαμε να τον συμπαθήσω, αλλά όχι έτσι να μου το εντάξει. Δεν με ενοχλεί. Καλά κάνει και κατεβαίνει. Θα κλαδέψει ένα δουλάκι. Μια χαρά είναι. No problem. Αν περιμένετε και τίποτα συγκλονιστικά σπουδαίο. Δεν έγινε αυτό. Θα είχε νόημα για τον Τσίπρα να διεκδικήσει στην εξουσία αν έκανε όντω κεντρό αστροφή. Δηλαδή, τι εννοώ, το μιλάμε σοβαρά πολιτικά. Αυτό το 19 πήρε 30%. Εάν τότε έκανε κεντρό αστροφή, θα ήταν πολύ υπολογίσιμο το δίπολο του Μητσοτάκη. Τότε αυτός πήγε τελείως αριστερά. Τώρα παραμένει αριστερά. Το σύμβολο είναι τελείως αριστερό. Άρα τελικά τι θα γίνει, θα ασχοληθούν με τον Ανδρουλάκη για τους αριστερούς.
1: Το 23 πήρε 17,2 και έφυγε.
2: Για το 19 μιλάω. Το 23 πήρε 17. Το 23 πήρε 17 γιατί είχε κάνει το αριστερό.
1: Να ολοκληρώσω, μου επιτρέπεις. Ναι. Το 23 είχε πολύ κακή περίοδο αξιωματικής αντιπολίτευσης ο ίδιος. Ιτήθηκε σοβαρά από το Μητσοτάκη και έφυγε με 17%.
2: Πρώτα απ' όλα δεν έφυγε. Ο Τσίπρας, για να μιλάμε τώρα σοβαρά, μιλάμε δύο ανθρώπους που πολιτικά καταλαβαίνουν. Δεν έφυγε ποτέ. Fake news ήταν η αποχώρησή του. Παρατήθηκε με το 17. Μετά έβαλε τον Κασελάκη να κατέβει και δεν επέτρεψε να βγει Αξιόγλου που αν θυμάστε είχε 70% και έβγαινε περίπατο. Αυτός κατέβασε τον Κασελάκη. Μετά, αφού κατέβασε τον Κασελάκη, είδε ότι ο Κασελάκης είναι του χεριού του, έβαλε τους άλλους να φύγουν να κάνουν τη Νέα Αριστερά. Μετά έδιωξε τον Κασελάκη από τον Μπουζουκτσίδη που αν θυμάστε γιατί δεν του άρεσε ο Κασελάκης. Μετά απαξίωσε τον Φάμελο και τον κατέστησε θέλοντας τον
1: Εξόδρο.
2: Πότε έφυγε ο Τσίπρας, πότε δεν έφυγε ρε παιδιά ο Τσίπρας, εδώ ήταν ο Τσίπρας. Απλώς δεν φαινόταν. Σιγά το ριμπράνι και του άλλου τώρα.
1: Και άλλοι είχαν διαδρομέ και βρήκαν τον δρόμο
0: του. Λοιπόν, μηνύσει. Μετά την Κωνσταντοπούλου μήνυση και από τον Ανδρουλάκη. Και δεν ξέρω τώρα με αυτά που είπες πριν από λίγο, Υπουργέ, μην έρθει και καμιά μήνυση από τον Τσίπρα.
2: Εγώ έχω τον μελετώ τον κύριο Ανδρουλάκη και με απασχολεί. Και θέλω να εξηγήσω και για ποιους λόγους. Όσο και αν σου κάνει εντύπωση, και εγώ είμαι δεξιός στα γενοφάσκια μου και νεοδημοκράτη δεκαετίας του 80, με ό,τι σημαίνει αυτό για τις παραστάσεις ενός δημοκράτη του 80, το Πασόκ ως κόμμα το συμπαθώ. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι βρέθηκα μαζί του στην εποχή του πρώτου μνημονίου και την εποχή της κυβέρνησης Παπαδήμου και την εποχή της κυβέρνησης Αμαρά Βενιζέλου. Βρέθηκα μαζί του σε ίδια υπουργικά συμβούλια, σε ίδιες συγκεντρώσεις, σε ίδιες ψηφοφορίες στη Βουλή. Έχω εκτιμήσει, βρε παιδάκι μου, ότι το Πασόκ έχει πληρώσει ένα μεγάλο πολιτικό κόστος για να είναι η Ελλάδα στο ευρώ. Δεν του απαξιώνω. Το θεωρώ έναν υπολογίσιμο αντίπαλο και ένα σοβαρό παίκτη του πολιτικού μας συστήματος. Πιστεύω πραγματικά ότι ό,τι έχει πέσει αυτό το κόμμα στον Νίκο Ανδρουλάκη είναι μοιραίο για το χώρο αυτό. Μοιραίο. Γιατί το λέω αυτό. Ξεκινάω τη χρονιά με τη μήνυση που μου έκανε η Ζωή Ξοντοπούλα. Θυμάσαι
0: και
2: το βράδυ.
0: Έχει εκλεγεί δύο φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Αυτό δεν λέει
0: ναι,
2: κανένα.
0: Ναι, όχι, επειδή λες Υπουργέ μου, έπεσε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν και έπεσε. Εξέλεξαν δύο φορές.
2: Και το τον εξέλεξαν. Ανδρουλάκη. Είναι άλλη μια τραγωδία για αυτούς. Γιατί πρόκειται τι έγινε. Τον εκλέγουν την πρώτη φορά.
1: Κράτησε ένα ποσοστό πάνω από αυτό.
2: Τον εκλέγουν την πρώτη φορά.
0: Βεβαίως.
2: Τον εκλέγουν την πρώτη φορά. Μετά οι ίδιοι Πασόκ λένε δεν τραβάει ο αρχηγός. Και κάνανε σοκοματική διαδικασία δεν τραβούσε ο αρχηγός. Και επανεξέλεξαν τον αρχηγό που δεν τραβούσε, ο οποίος τελικά και μετά δεν τραβούσε. Γιατί αν τραβούσε, δεν θα υπήρχε το κόμμα Τσίπρα σήμερα. Το κόμμα Τσίπρα σήμερα υπάρχει. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν τραβούσε. Αυτός είναι ο λόγος. Για μην κοροϊδευόμαστε.
1: Πάμε στη μήνυση.
2: Αν ήταν στο 20% ο Ανδρουλάκης δεν θα έκανε κόμμα Τσίπρα. Ο Τσίπρα έκανε κόμμα γιατί δύο χρόνια κολλημένο στο 12. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε λοιπόν. Μήνυση τώρα. Πρώτα απ' όλα, επί της ουσίας της μηνύσεως, κάνω και ένα βίντεο. Εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάω στο δικαστήριο, θα έχω τα δημοσιεύματα από τα οποία στήριξα την πολιτική μου κριτική. Εγώ έχω κάνει δεκάδες δηλώσεις την πρώτη μέρα ότι δεν κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για παρανομία. Και εδώ και σε εσάς και στο Real το έχω πει, νομίζω και σε αυτή την εκπομπή. Κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για πολιτική υποκρισία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα σοβαρά πιστεύει ότι σε ένα δικαστήριο θα καταδικαστεί ένας πολιτικός του αντίπαλος γιατί του ασκεί πολιτική κριτική. Το θεωρώ αδιανόητο για τη δημοκρατία. Είμαι βέβαιος ότι θα αθωωθώ. Και αφού αθωωθώ, θα του κάνω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Όμως, πάω τώρα στην ουσία. Είσαι πολιτικός αρχηγός. Φέρελπης πρωθυπουργός. Κατηγορείς όλη την ημέρα τους πολιτικούς αντιπάλους με τις πιο βαριές εκφράσεις. Καμόρα, μαφία και όλα τα άλλα που έχει πει για τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και κάνεις μήνυση επειδή ανέδειξε ένα δημοσίευμα για το πώς το 9 και το 10 πήρε η οικογένειά σου και εσύ ένα συμβόλαιο από το ελληνικό δημόσιο 10.000 ευρώ το μήνα.
1: Όχι. Είπες τότε ένα σκασμό λεφτά.
2: Ένα σκασμό λεφτά. Το
1: 1.200 ευρώ έκανε κάτι εργασίες στο κτίριο για αδελφή του.
2: Ένα σκασμό λεφτά είπα για τα ενίκια που εισέπραξε. Ένα 200 από το 9. Ένα 200.
1: Η
2: οικογένειά του. Ποιο σύστημά του.
1: Δεν επερασπίζω, το ξέρω. Εγώ ξέρω να πω ότι έγινε ολόκληρη φασαρία.
2: Σοβαρός πολιτικός αρχηγός. Έγινε
1: μια φασαρία και εσύ σηκώσε πολύ τη σκόνη αυτή για ένα κτίριο που δεν ήταν δικό του, που είναι του πατέρα του οικογένεια και μια πόρτα που έκανε.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ενώ η κριτική θα έπρεπε να εστιαστεί στο ότι δεν έχει
2: μη με βουρλίζεις πρωί-πρωί.
1: Δεν συμβουλίζω.
2: Το είναι της οικογένειας του, δεν είναι δικό του. Τώρα αυτό το λες σοβαρά, Αντώνη, στο ραδιόφωνο. Μα σε παρακαλώ πάρα. Δηλαδή, άμα νοικιάσει ο αδερφός μου 1 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο, εγώ είμαι οκ. Okay. Τώρα σοβαρά τα λες αυτό στο ραδιόφωνο. Με κνευρίζει να βγάλω την γραβάτα τώρα και έχουμε επεισόδιο με Σοριάλ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και πάει να κάνει μήνυση στον πολιτικό του αντίπαλο και θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Ο μονίμος θυμωμένος. Πρώτα απ' όλα το βρασικό πρώτο του Ανδρουλάκη, και γι' αυτό τον κέρδισε ο Τσίπρας, είναι το ύφος του. Επειδή είσαι ο Ανδρουλάκης, ωραία. Θέλει να πάρει ύφος. Χαμογέλα και λίγο. Βγαίνει λίγο ανθρώπινα. Γίνε λίγο ρε παιδάκι μου, πώς σας πω, λαμπερός. Γίνε λίγο συμπαθής. Ξέρεις ποιο είναι το παρατσούκλι που τη λέμε μεταξύ μας. Ο θυμωμένος. Αυτό το παρατσούκλι στην πολιτική του Ανδρουλάκη είναι ο θυμωμένος. Είναι ωραίο αυτό για να φέρει πολιτικό αρχηγό, Αντώνη, και ο θυμωμένος πάει κάνει και μήνυση. Ένα μπάκαλο πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι στο χαρακτήρα του καθενό. Και εσύ έχει ένα χαρακτηριστικό. Και μάλιστα το τρολάρι σου.
0: Αλλά δεν ξέρω αν είναι στο χαρακτήρα. Μπορεί να αισθάνεται θυμό και σε σχέση με τις υποκλοπές και άλλα πράγματα που συνέβησαν. Να θεωρεί δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία τον έχει στοχοποιήσει με έναν τρόπο. Και γι' αυτό να έχει το θυμό αυτό.
2: Θέλω να θυμίσω ότι ήμουν και εγώ παρακολουθούμενο το Predator. Με βλέπετε θυμωμένο. Πολύ βαριά το πήρε ο κύριος Πρόεδρος. Υπερβολικά.
0: Πάντως δεν είναι το καλύτερο πράγμα.
2: Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο, αλλά δεν είναι για να αυτοτονίζουμε κιόλας. Ψυχραιμία.
0: Πάμε.
1: Ναι, πάμε λίγο ακόμα πάνω σε αυτό, όχι μόνο στο.
0: Ωραία. Μία ερώτηση ακόμα για την πολιτική, για να πάμε.
1: Να
0: έχουμε μισή ώρα. Γιατί
1: ο Πρωθυπουργός χθες. Ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος ή δεν κάνω, μίλησε για Βαβέλ στην αντιπολίτευση και θεωρεί ότι αυτό είναι ένα θετικό για αυτόν που είναι μια σταθερά στο πολιτικό σύστημα, ενώ οι άλλοι πλακώνονται μεταξύ τους. Αυτό είναι το αφήγημα, το κύριο αφήγημα για την εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου ή του.
2: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το κύριο αφήγημα. Το κύριο αφήγημα, και θα το κάνουμε οπτικά και με βίντεο και θα το κάνουμε και συνεντεύξεις μας και θα το κάνουμε πολύ έντονα, είναι το είπαμε, το κάναμε. Εγώ θα κυκλοφορώ στην προεκλογική περίοδο με το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας του 23. Είμαι πάρα πολύ περήφανος, διότι θα γυρίζω σελίδα-σελίδα και θα σας δείχνω τι υποσχεθήκαμε το 23 να μας εκλέξει ο ελληνικός λαός και τι θα έχουμε κάνει το 27 σε εκλογές από όσο είχαμε υποσχεθεί. Και αδιαπιστώστε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ίσως και η μοναδική που ξέρω εγώ που αυτό το στερεότυπο, άλλα μας λένε προεκλογικά, άλλα κάνουμε το εκλογικά, δεν υπάρχει. Θα το έχουμε κάνει όλο, το 100%. Ό,τι είχαμε υποσχεθεί. Αυτό είναι. Εμείς θέλουμε θετική ψήφο. Θέλουμε να μας ψηφίσει ο κόμμα γιατί του κάναμε πράγματα για να κάνουμε τη ζωή του καλύτερη. Τώρα, το ότι οι αντίπαλοι μας είναι αυτό το πράγμα, γιατί θα πω και κάτι, δεν θα το ξεχάσω. Είπε πριν ο Αντώνης ότι είχε κόσμο ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είχε κόσμο αυτές. Δεν ξέρω αν είχε περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία στο Θησίο. Αυτό τέτοια μέρες δεν έχω κάνει, αλλά είχε κόσμο. Δεν ήταν μια αδιάφορη εκδήλωση. Το λέω σε αντιδιαστολή με το κόμμα Καριστιανού που δεν είχε ψυχή. Άλλη έναρξη έκανε το ένα κόμμα, άλλη έναρξη έκανε το άλλο κόμμα. Τη Καριστιανού δεν γέμιζε το Ολυμπίον με τίποτα που είναι 600 θέσεις. Ο Τσίπρας είχε κόσμο. Επίσης, να πω για τον Τσίπρα, μου έκανε εντύπωση, έχει πραγματικά πολύ καλούς σκηνοθέτες και πολύ καλή ομάδα. Το στήσιμο ήταν επαγγελματικά άρτιο, έτσι. Το στρογγυλό το βήμα, πίσω φόντο η Ακρόπολη, πολύ ωραία φωτισμένο. Ναι, ήταν και ακριβό. Και ακριβό. Δηλαδή αυτά δεν είναι τζάμπα.
1: Γιατί είχαμε και ακριβό. Υπονοείς κάτι.
2: Όχι, αλλά επειδή έγινε, επειδή έγινε κάτι σοβαρό την περίμενη εβδομάδα, έγινε αυτή η απόλυση του Νίκου Παναγιωτόπουλου από το Κόντρα που είχε καταγγείλει τα διάφορα πράγματα. Και ήταν βάρη.
1: Τσίπρας την έκανε. Έτσι.
2: Δεν ξέρω πώς την έκανε, έγινε κάτι καταγγελία. Για την ερώτηση για τα λεφτά.
1: Κακός ο συνάδελφος, αν απολύθηκε.
2: Για την ερώτηση για τα λεφτά.
0: Δεν είπε ούτε ο ίδιος ο Νίκος Γεωργιάδης ότι γι' αυτό απολύθηκε.
2: Ο Παναγιωτόπουλος.
0: Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Αυτό γράφει το Twitter. Θέλω να
0: μιλήσω. Δεν το είπε ο ίδιος.
2: Πάντως έχει συνδεθεί με την ερώτηση για τα μαύρα λεφτά.
0: Θα το είχε πει ο ίδιος. Όπως είπα εγώ όταν ο Σιμίτης ζήτησε την απόλυσή μου από το Μέγκα. Δεν το είπε
2: το θυμόμαστε όλοι τότε όμως.
0: Δεν το είπε ο ίδιος.
2: Δεν το έχουμε ξεχάσει από τότε αυτό. Δεν ήταν μεγάλο θέμα τότε.
0: Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος δεν είπε ότι απολύθηκε για αυτό το λόγο.
2: Σε λοιπόν, κάθε περίπτωση η ερώτηση για τα μαύρα λεφτά του Τσίπρα που έχει θέσει στο επίκεντρο ο Κασελάκης. Δεν το έχει θέσει ο Γεωργιάδης. Το έχει θέσει ο Κασελάκης. Και ο Κασελάκης ήταν ο διάδοχος του Τσίπρα στην προεδρία του κόμματος. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ο Κασελάκης έχει θέσει αυτό το θέμα. Κλείνω την παρένθεση αυτή και πάω στο μείζον. Ήταν μια πολύ ωραία στημένη εκδήλωση, πολύ ακριβή αλλά πολύ ωραία στημένη, με πολύ ωραίο φόντο, με λάθος σήμα και λάθος έναρξη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Τώρα είπα ότι δεν θα κάνουμε άλλη πολιτική ερώτηση, αλλά μετά τους τίτλους ειδήσεων θα ρωτήσω για αυτά που είπε χθες ο Κώστας Καραμαλής. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
2: Όχι, θα την λύτανε.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3, το μέλλον. Αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλ. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλ & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλ & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλ & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26930 24690.
7: Οπτικά Ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.

0: τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Φοβορής Αξελός. Σε ίσχυνε κυκλοφριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης συνταξιούχων στην πλατεία Κοντζιά. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θυσίο, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας. Ο Τσίπρας για ακόμη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στο Πασόκ, είπε ότι είναι μοιραίο που έχει πέσει στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν τραβάει. Με αντίπεινα απειλή την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συνέντευξή μας με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Telecom και στο Box Delivery App. Ό,τι θέλεις το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή ακόμη και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι γεμάτη και με πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Μια τελευταία πολιτική ερώτηση, κύριε Υπουργέ, για να πάμε στα θέματα της υγείας για τα οποία και σας προσκαλέσαμε σήμερα. Θέλω το σχόλιο σας για τις χθεσινές δηλώσεις του Κώστα Καραμαλή. Είπε ότι πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά με την Τουρκία. Ζήτησε να κάνουμε εκστρατεία ενημέρωσης των εταίρων και των συμμάχων μας για το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επιθετικότητας και έκανε και δρυμία κριτική για παράνομες ή νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Έκπτωση του κράτους δικαίου, χειραγώγηση δικαιοσύνης και μέσων ενημέρωσης. Τα διαβάζω σε εισαγωγικά.
5: Ακούστε, εγώ για λόγους ηθικής τάξης δικής μου δεν σχολιάζω ποτέ τις δηλώσεις των πρώην Πρωθυπουργών και Προέδρων της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θεωρώ εκ μέρους μου αλαζονία να κάτσω εγώ να σχολιάσω δηλώσεις είτε του Κώστα Καραμαλή είτε του Αντώνη Σαμάρα. Άρα θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω. Το κτηρώ από την αρχή. Με λυπεί όλη αυτή η εικόνα της κριτικής. Θεωρώ ότι γενικά αδικείται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι πολύ καλός Πρωθυπουργός, και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας, θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Εμένα η εξωτερική πολιτική μου άρεσε από μικρός, είναι κομμάτι που το ξέρω καλά και με απασχολεί. Η εξωτερική πολιτική που ασκεί η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παίρνει άριστα. Είναι η καλύτερη όλων των εποχών. Έχουμε τις περισσότερες διεθνείς συμμαχίες, τη μεγαλύτερη γεωπολιτική αναβάθμιση, τη μεγαλύτερη ενίσχυση των όπλων δυνάμεων. Είμαστε ταυτόχρονα με στρατηγική συμμαχία με την Αμερική, με τη Γαλλία, με το Ισραήλ. πανταχού παρόντι στην γειτονιά μας. Μας αγαπάνε ταυτόχρονα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. Τρεις χώρες μεταξύ τους έχουν πολλά προβλήματα. Η αναβάθμιση χώρας είναι συγκλονιστική και θεωρώ ότι η εξωτερική πολιτική είναι από τα δυνατά χαρτιά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
6: Με αυτά που λέει ο κύριος Καραμαλής, τα λέει ο κύριος Δένδιας για Τέριμα Νερά. Δεν είναι τίποτα. Τα ίδια πράγματα έχει πει ο Καραμαλής άλλη μια φορά και δεύτερη φορά και τρίτη φορά.
5: Ο κύριος Δένδιας είπε ότι δεν πιστεύει
6: στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Για Τέριμα Νερά, ότι δεν είναι ο παδός.
5: Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
6: Αλλά πώς ο κύριος Καραμαλής μας λέει ποια είναι η δική του θέση όταν δεν είναι αυτή που είναι.
5: Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ τον Κώστα Καραμαλή. Του έχω πολύ μεγάλο σεβασμό.
4: Πάμε στην υγεία.
5: Πάμε.
4: Ξεκινάς, Αντώνη, ή να ξεκινάς?
6: Βέβαια, ξεκινάω. Πρόσφατα εγκαινιάσατε, το διάβασα, ένα πολύ καλό νοσοκομείο που έφτιαξε τουλάχιστον στο επίπεδο των υποδομών, γιατρών δεν ξέρω, στα Γιάννητσά. Και άκουσα με ενδιαφέρον ότι γύρω από τα Γιάννητσά, σε άλλες πόλεις, έχει και άλλα νοσοκομεία.
5: Είμα,
6: και λέω, λοιπόν, έκανα αυτό το σύστημα που να είναι ένα νοσοκομείο εδώ και σε 10 χιλιόμετρα το άλλο και το άλλο, πότε θα αλλάξει
5: λοιπόν, μία,
6: για να γίνει καλύτερη διάθεση?
5: Μία δουλειά σου. Πήγα την περασμένη εβδομάδα μία περιοδία στους νομούς Ιμαθίας Πέλλας και λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πήγα σε 4 νοσοκομεία και σε 2 κέντρα υγείας. Σε όλα όσα πήγα, με υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι με λουλούδια. Έχω ανεβάσει όλα τα σχετικά βίντεο. Δεν υπήρξε η παραμικρή διαμαρτυρία, η παραμικρή φασαρία, ούτε συνθήματα, ούτε τίποτα. Τα μέσα δεν με έπαιξαν σχεδόν τίποτα. Για ποιο λόγο? Γιατί στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και στις κεντρικές εκπομπές θα γίνει ζήτημα μόνο αν ασκήσουν βία ή κριτική στον Άδωνη. Αν πάνε και του δώσουν λουλούδια, δεν θα ασκήσουν. Λοιπόν, τώρα, ως προς το ερώτημα που θέτεται, που είναι ο χάρτης υγείας. Πράγματι, εκπονείται ο νέος χάρτης υγείας από τον ΟΔΠΗ και με δική μου εντολή και των προκατόχων μου. Θα είναι έτοιμο το σχέδιο μέσα από επόμενους μήνες. Είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθεί η επόμενη κυβέρνηση. Δεν πρέπει να κάνω και αυτό εγώ. Όμως, όποιος με δικαιοσύνη βλέπει το σύστημα υγείας αποκλείεται να μην αντιλαμβάνεται την πολύ μεγάλη πρόοδο που έχει το ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια. Και τυφλός να είσαι και ακραίος τσιπρικός να είσαι του Ελλάς, ξέρεις ότι τα νοσοκομεία μας είναι καλύτερα, ραντεβού με το γιατρό έχεις γρηγορότερα, αναμονή για ψυχρό χειρουργείο έχεις μικρότερη, αναμονή στα επίγοντα έχεις λιγότερη, φάρο ακεψιλού κόσμου ούτε στο σπίτι, τα παίρνει στο μαγείο τη γειτονιά σου αντί να πηγαίνει στι ουρέ του ΕΟΠΗ και ένα σωρό άλλα καλά πράγματα που έχουν γίνει.
4: Η κυρία Κατερίνα Κάβουρα, η οποία είναι πιστή ακροάτρια του σταθμού και η οποία ζει στην Πάτμο, μου γράφει: ρωτήστε σα παρακαλώ τον κύριο Γεωργιάδη για του γιατρού για τα νησιά μα τώρα το καλοκαίρι.
5: Αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα η πρόσκλησή μας για να προσλάβουμε γιατρούς σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Στα περισσότερα από τα νησιά αυτά έχει μπει και το κίνητρο από τη χορηγία του Στέλιου Χατζιωάννου με τα συν 1500 ευρώ. Από ό,τι βλέπω από την πλατφόρμα έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, που σημαίνει περίπου 2 εβδομάδες από σήμερα θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία των προσλήψεων των γιατρών αυτών και θα έχουμε τα μικρότερα κενά γιατρών στο Αιγαίο εδώ και πολλές δεκαετίες, όχι χρόνια, δεκαετίες. Να πω μόνο το εξής. Μεταξύ 24-25, όταν θέψα το κίνητο για τις άγονες περιοχές στα 600 ευρώ το μήνα για τους γιατρούς, καλύφθηκαν περίπου τα μισά κενά που υπήρχαν 3-4 χρόνια. Φέτος θα καλύψουμε σχεδόν και τα άλλα μισά.
4: Να ενημερώσω τους ακροατές, συγγνώμη Αντώνη, να ενημερώσω τους ακροατές ότι λόγω της πορείας των συνταξιούχων έχει κλείσει η Πειραιώς μετά το ύψος της Κουμουνδούρου προς Ομόνια και Σταδίου. Ευχαριστώ την κυρία Ρουμπίνη Μελετίου που μας έστειλε το μήνυμα. Έλα, Αντώνη.
6: Πολύ ωραία. Η συνεργασία στο κομμάτι αυτό για τα νησιά με τους δημάρχους για τα καταλήματα που πρέπει οι γιατροί να βρουν, που είναι πολύ ακριβά και δεν βρίσκουν, και το ζω και εγώ στο δικό μου νησί, πώς πάει?
5: Στα περισσότερα νησιά οι οικοί δήμοι έχουν συνδράμει. Έχω ψηφίσει διάταξη τον Ιούλιο του 24, όπου δίνω δικαίωμα στους δήμους να δικαιολογούν τα έξοδα για οικεία και να δίνουν και χρηματικά κίνητα και οι δήμοι και οι περιφέρειες για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, και οι περισσότεροι δήμοι έχουν θεσπίσει τέτοιου τύπου κίνητα σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή, στην πρόσφαση που κάνουμε τώρα για τους γιατρούς στα νησιά, στα περισσότερα νησιά πέραν του αγώνου.
4: Μην βρεθούν στα παγκάκια οι άνθρωποι.
5: Όχι. Στα περισσότερα νησιά δίνουν οι δήμαρχοι σπίτι. Επίσης, να πω ότι έχουμε φτιάξει σπίτια εμείς, επιθετίας μου, στη Μύκονο, όπου τα έχουμε εγκαινιάσει και είναι γεμάτα πια από γιατρούς, στη Σάμο, όπου επίσης έχουμε φτιάξει καταπληκτικά σπίτια. Φτιάξαμε σπίτια, και θα πάω να μείνω σε ένα τέτοιο σπίτι, για να το διαφημίσω κιόλας, στα Ψαρά.
7: θεώρησα πολύ μεγάλη μου ιστορική υποχρέωση η Ελληνική Δημοκρατία να επιστρέψει κάτι στα ψαρά και φτιάξαμε ένα καινούριο κέντρο υγείας και δίπλα στο κέντρο υγείας Νίκο και Αντώνη φτιάξαμε και σπίτια για τους γιατρούς. Και θα πάω τις επόμενες μέρες να μείνω σε ένα από το σπίτι να το δείξω. Τι ωραίο που γίνει.
4: Λοιπόν, ο Διονύσης ο Καντιάνης λέει ότι η σταδίου άνοιξε τώρα, για να ξέρουν οι ακροατές μας. Εσύ και διαφθορά, φακελάκια, με βάση και τα πρόσφατα περιστατικά. Τι θα κάνετε, πώς θα αλλάξει αυτή η εικόνα?
7: Είναι πάρα πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα, εγώ όσες περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί, επειδή δεν τους έχω διώξει. Το λέω γιατί το πρόσφατο περιστατικό που είναι με το βίντεο της κυρίας που τη ζήταγε τα 150 ευρώ και τα 100 ευρώ ανεσιολόγως για να τη βάλει στο χειρουργείο και έδωσε εντολή και μπήκε αμέσως σε αργία και έγινε δέκτη, τον διώξαμε. Ο γιατρός αυτός είχε καταγγελθεί και το 18. Το 18 η τότε διοίκηση του νοσοκομείου δεν έκανε τίποτα. Η τότε διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας δεν έκανε τίποτα και έτσι ο γιατρός παρέμεινε τόσα χρόνια στο ΕΣΥ. Αν ήμουν εγώ το 18, τον είχα διώξει από το 18. Το λέω για να καταλάβουμε και λίγο τη διαφορά συμπεριφορά του υπουργού. Λοιπόν, οι Σιριζέοι το δεχόντουσαν το φακελάκι. Δεν τους ενοχλούσε. Εμένα με ενοχλεί. Και το θεωρώ απαράδεκτο. Τώρα επί της ουσίας. Το πώς μειώνεται στα αλήθεια, Νίκο και Αντώνη, το φακελάκι. Μειώνεται αν ελείπει η αιτία του. Ποια ήταν η βασική αιτία για το φακελάκι? Η καθυστέρηση για το χειρουργείο. Έλεγες ότι αν δεν δώσω φακελάκι θα περιμένω 1,5 χρόνο. Σήμερα με τα απογευματινά χειρουργεία που τόσο με κατηγορήσαν όλοι στην αρχή όταν τα θέσπισα και τόσα με και στο στέμε πήγανε τα απογευματινά χειρουργεία και χάσανε. Λοιπόν, τα απογευματινά χειρουργεία έριξαν την αναμονή για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ 90%. Για να καταλάβετε, σήμερα δεν έχουμε ούτε σε ένα νοσοκομείο της χώρας αναμονή από το 25. Όλες οι αναμονές για χειρουργείο που έχουμε είναι από το 26, δηλαδή όλες είναι το ανώτερο πεντάμινο. Όσο μειώνεται λοιπόν η αναμονή, τόσο λιγότερο λόγο θα έχει κάποιο να δώσει φακελάκι. Γιατί να δώσει φακελάκι, αφού θα χειρουργηθεί τους άλλους γρήγορα από μόνος.
6: Τώρα η διαδικασία ενός γιατρού ή κάποιου νοσηλευτή, οτιδήποτε που πιάνεται με φακελάκι, ποια είναι, φεύγει από το ΕΣΥ?
7: Η διαδικασία είναι εφόσον πιάνεται από αυτό το φόρο.
6: Πάει, ξαναγυρίζει ο άλλος.
7: Όχι, δεν γυρίζει. Και στο Ιπποκράτη, που πιάστηκε μόνο καταδικάστηκε, έφυγε και στην Αγία Όλγα, στον Θεοπούλη, τα λοιπά, δεν υπάρχει. Όταν πιάνουμε φακελάκι, εμείς τους διώχνουμε τώρα. Δεν υπάρχει συζήτηση αυτό. Το φακελάκι είναι ό,τι χειρότερο. Άκου να δεις, Αντώνη. Πήγα και έκανα ορισμένες μεταρρυθμίσεις. Έδωσα το δικαίωμα στους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν παράλληλα ιδιωτικό έργο. Άρα μπορεί, όπως θέλει, νόμιμα να δουλέψει το απόγευμα και να βγάλει όσο λεφτά θέλει. Το έχουν κάνει χρήση αυτού 25% των γιατρών. Μεγάλο ποσοστό. Δεύτερον, τους έδωσα υψηλότερο μισθό. Τους έδωσα αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών. Για να καταλάβετε, οι γιατροί του ΕΣΥ φέτος, σε σχέση με πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, πληρώνουν από 6 έως 11.000 ευρώ λιγότερη εφορία. Από 6 ο λιγότερο έως 11.000 ευρώ υψηλότερος λιγότερη εφορία. Αυτό δεν έχει προβληθεί. Αυτό δεν αύξησε εισοδήματος να πληρώσει 11.000 λιγότερο. Δεν είναι ένα χιλιάρικο το μήνα επιπλέον εισόδημα. Λοιπόν, αυτό το κάναμε εμείς. Άρα έχουμε δώσει και δικαίωμα ιδιωτικού έργου και αυξημένο εισόδημα στους γιατρούς. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα, κανένα λόγο, καμία αιτία να ζητάνε φακελάκι.
4: Πάντως μου γράφουν εδώ φίλοι ακροατές ότι πολλά από τα προβλήματα παραμένουν. Αναμονές σε εξετάσεις και χειρουργία. Καθυστερήσεις σε εξωτερικά ιατρία.
7: Αναμονή, όλα αυτά πια είναι μετρήσιμα, παιδιά. Έχω βάλει ηλεκτρονικά αισθήματα. Πείτε μου, ΆΜΚΑ, πού περίμενε, σου πώς το περίμενε. Όπως το γράφει, να γράψει το ΆΜΚΑ του που περίμενε. Δεν το δέχομαι πια. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτά ξεχάστε τα. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ψυχρό χειρουργείο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αναμονή πριν την 1η Ιανουαρίου του 25, του 26. Για πώς το ξέρω αυτό? Γιατί ψάχνουμε να κάνουμε απογευματινά χειρουργία μέχρι τις 30 Ιουνίου και επειδή ο όρος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι να είναι αναμονή άνω των 4 μηνών και δεν βρίσκουμε. Δεν βρίσκουμε ποια χειρουργία να κάνουμε. Τα έχουμε κάνει όλα. Άρα αναμονή για χειρουργείο στο ΕΣΥ το ανώτερο σήμερα 5 μήνες. Η βέλτιστη παγκόσμια πρακτική είναι 4 μήνες. Είμαστε δηλαδή μόλις ένα μήνα παραπάνω από το καλύτερο σκορ στον κόσμο. Όταν έγινε υπουργός, η αναμονή ήταν 4 χρόνια. Για να καταλάβουμε τη διαφορά. Δεύτερον, ΤΕΠ. Όταν αποφασίσαμε με τον Μάριο του Μισθοκλέους να ασχοληθούμε με την αναμονή στα ΤΕΠ, κάναμε συνέντευξη τύπου το Φεβρουάριο του 25. Και είπαμε 11 μέτρα που θα πάρουμε για να μειωθεί η αναμονή στα ΤΕΠ. 11 μέτρα ήταν. Σήμερα, επειδή μετράμε την αναμονή στα ΤΕΠ, έχει πέσει η μέση αναμονή από τις 9,5 ώρες κάτω από τις 4. Με συγχωρείς, κάτω από 4 ώρες να περιμένει σε ΤΕΠ μεγάλου νοσοκομείου, Νίκο μου, δεν είναι μεγάλη αναμονή. Νοσοκομείο δεν είναι περίπτερο.
4: Με τις ελλείψεις προσωπικού που βρισκόμαστε.
7: Ελλείψεις.
4: Με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
7: Θα είμαι ειλικρινής. Όσον αφορά τους γιατρούς, τα μεγάλα σκακέτα πια δεν έχουμε σοβαρές ελλείψεις. Τα έχουμε καλύψει. Και στα ΤΕΠ έχουμε κάνει προσκλήσεις και οι προσκλήσεις μας όλες πληρούνται. Αυτό που λένε ότι κάνουμε προσκλήσεις βιών άγωνες γιατρούς δεν είναι αλήθεια. Για τα μεγάλα σκακέτα έχουμε άγωνες πράγματι προσκλήσει για γιατρούς, κυρίως σε περιφερειακά νοσοκομεία και σε ορισμένες κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι οι παιδίατροι ή όπως είναι ξέρω αναισιολόγοι. Αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι της επικράτειας, γιατί πια δεν μας λείπουν, είναι καλά. Εκεί που έχουμε πραγματικό πρόβλημα είναι στους νοσηλευτές. Στους νοσηλευτές έχουμε πραγματικό πρόβλημα. Φέτος έχουμε προγραμματίσει να προκηρύξουμε 3.694 θέσεις νοσηλευτών, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Φυσικά δεν προσδοκώ θα τις καλύψουμε όλες, θέλω να είμαι ειλικρινής. Γι' αυτό και χθες ανακοινώνουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγινά, που ήταν ένα αίτημα πολλών ετών. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε την δημιουργία του ξεχωριστού κλάδου της νοσηλευτικής, με ό,τι ζητάγανε πολλά χρόνια για να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα του νοσηλευτού στο ΕΣΥ. Προϊόντος του χρόνου, όχι αμέσως, προϊόντος του χρόνου θα πάμε και σε καλύτερες και υψηλότερες αμοιβές νοσηλευτές. Άρα έχουμε μια συνολική πολιτική, όπως λύσαμε το θέμα τους ανοσιολόγους, όπως λύσαμε το θέμα τους γιατρούς, να λύσουμε το θέμα των νοσηλευτών. Δεν είναι εύκολο όμως. Γιατί η έλλειψη νοσηλευτών σήμερα είναι σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο σε εμάς.
6: Να ρωτήσω τώρα, με όλο αυτό το κακό χαμό, και εγώ αναγνωρίζω και έχει τύχει και το έχω πει και δημόσια, οπότε σε ζήτησα για συνανθρώπους, είσαι πάρα πολύ γρήγορος και αποτελεσματικός και μπράβο σου. Ο Τσίπρας, βλέπω εδώ στο τέταρτη δέσμευση, μιλάει ότι η υγεία ανάμεσα στα άλλα είναι προνόμιο για λίγους. Και πώς θέλω να το συνδέσω, γιατί χαμογελάς, στο τέλος να το τι θα πεις.
7: Ναι.
6: Να το συνδέσω στο εξής, ενώ παρουσιάζεις ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, πράγματι έχουν αλλάξει, δεν ξέρω αν είναι πολλά, αν είναι επαρκή, υπάρχει και μεγάλη διάθεση από ξένα φαντ να επενδύουν στην ιδιωτική υγεία, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και βρίσκουν άπλετο χώρο γι' αυτό. Πώς το εξηγείς?
7: Πάρα πολύ καλό είναι αυτό.
6: Πώς το εξηγείς?
7: Πάμε λίγο να εξηγήσουμε ένα πράγμα.
6: Πώς το εξηγείς?
7: Η Ελλάδα, επειδή συνεχώς λέμε ότι έχουμε μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα για την υγεία είχαμε πάντα. Δεν ήμασταν ποτέ με χαμηλές δαπάνες. Εμείς ήμασταν πάντα στην πρώτη τριάδα της Ευρώπης. Για ποιο λόγο σημαίνει αυτό? Διότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο κομμάτι ιδιωτικής υγείας. Για να πέσουν οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, θα έπρεπε να κλείσουμε ιδιωτικά νοσοκομεία και να κλείσουμε γιατρούς που έχουν ιδιωτικά ιατρία. Στην Ελλάδα έχουμε πολλούς γιατρούς με ιδιωτικά ιατρία και πολλά ιδιωτικά νοσοκομεία. Θέλετε να τα κλείσουμε? Αν πει κάποιο να τα κλείσουμε, θα πέσουν οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Η Ελλάδα έχει πολλά. Πάμε τώρα. Το ότι έχει πολλά δεν είναι κατά ανάγκη κακό όμως. Να σου φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβεις λίγο. Στο Λουξεμβούργο, την πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, δεν υπάρχουν ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Αν μια κυρία ασυμπτωματική θέλει να κάνει ψηφιακή μαστογραφία, έχει μέση αναμονή 16 μήνες. Στην Ελλάδα, αν μια κυρία ασυμπτωματική θέλει να κάνει μαστογραφία, κλείνει αύριο σε όποια αλυσίδα θέλει, δεν λέω το όνομα του αλυσίδα, μου φαίνεται να κάνω διαφήμιση, πληρώνει συμμετοχή 35 ευρώ, αλλά έχει ψηφιακή μαστογραφία σε 24 ώρες. Τι είναι καλύτερο, να δώσεις 35 ευρώ συμμετοχή και να έχεις ψηφιακή μαστογραφία αύριο ή να περιμένεις 16 μήνες? Τι προτιμάς καλύτερο? Δεύτερον, να έρχονται τα φαντ. Ήρθε η Pure Health από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και πιθανόν να έχουμε και άλλο φαντ που θέλει να αγοράσει άλλο κομμάτι του ιδιωτικού τομέα και μακάρι. Γιατί έρχονται αυτοί? Τι βλέπουν στην Ελλάδα και έρχονται? Αυτοί οι Αντώνοι μου δεν έρχονται για τους Έλληνες ασθενείς. Η ελληνική αγορά είναι μικρή για αυτά τα φαντ. Αυτοί έρχονται γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα γεωπολιτικά έχει αναβαθμιστεί, ότι μπορεί να παίξει ρόλο στην προσέλκυση ασθενών από όλη τη Μέση Ανατολή και ότι η Ελλάδα γεωπολιτικά έχει αναβαθμιστεί, ότι μπορεί να παίξει ρόλο στην προσέλκυση ασθενών από όλη τη Μέση Ανατολή και

0: αγορά, η ελληνική αγορά. Η ελληνική αγορά είναι μικρή, σου λέω.
1: Εγώ δεν βλέπω Άραβες, βλέπω κόσμο Έλληνες και μάλιστα και ανθρώπους της που είναι.
0: Μα πάντα είχαμε ιδιωτικά νοσοκομεία και δεν ξέρω κανένα που να λέει πρέπει να τα κλείσουμε.
2: Πάμε σε ένα-δύο ερωτήματα ακροατών. Παρακαλώ, ρωτήστε τον κύριο Υπουργό, γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος, τι γίνεται με το clawback των εργαστηριακών
0: Φανταστικό
2: γιατρών.
0: Ερώτημα. Clawback εργαστηριακών γιατρών. Όταν έγινε υπουργός αρχές του 24 ήταν 44% στα βιολογικά, από το μεγάλο κομμάτι. Ξέρετε πόσο έκλεισε τον προηγούμενο μήνα? 14. 30 μονάδες κάτω. Ξέρεις γιατί διαμαρτύρεται ο κύριος? Το λέω γιατί αν θέλω να απαντήσει κιόλας. Τώρα τι πάθανε οι εργαστηριακοί? Έχουν έρθει τα χρέη του παρελθόντος, λέει τα χρέη που είχαν παγώσει την εποχή του COVID, και έχει το Υπουργείο Οικονομικών και του ζητάει τώρα τα χρέη του παρελθόντος. Και σου λένε, ναι, έπεσε το κλεμπάκ επί Γεωργιάδη, αλλά εμένα δεν μου έρνει λεφτά στη τσέπη, πληρώνω τις δόσεις του παρελθόντος. Θέλω να μου διαγράψεις και τα παλιά χρέη. Όχι, τα παλιά χρέη εγώ δεν πάω να τα διαγράψω. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Και γενικά η ιδέα να διαγράφουμε χρέη στο ελληνικό δημόσιο μάλλον έχει τελειώσει, αλλά το βλέπω και πιθανό. Αν μιλάμε όμως για τις μεταρρυθμίσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για τη μείωση του clawback στα διαγνωστικά κέντρα, έχει πέσει το clawback από τις μεταρρυθμίσεις που έκανα μέσα στη Βουλή με όλη την αντιπολίτευση της αντίθετη 30 μονάδες.
2: Για το Πέδων Πεντέλης, 2-3 μηνύματα για ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Είπαμε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό, όχι μόνο το Πέδων Πεντέλης, και αλλού έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό κάνουμε 3.694 προσκλήσεις φέτος. Είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ έτσι ένα χρόνο.
2: Ρωτά φίλος από την Κρήτη, γιατί πάτε να μετατρέψετε το νοσοκομείο Ιεράπετρα σε κέντρο υγείας?
0: Πότε δεν έγινε αυτό? Πού το έκανα εγώ? Ίσα από το διορίζω, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Απέλυσα την προηγούμενη διοικήτρια. Διορίζεται λίγο καινούριο μεταβατικό διοικητή ο κ. Νίκο Κοκκίνη. Πάμε σε πλήρη αναμόρφωση του τμήματο εκεί και ποτέ δεν είπα θα κάνω κέντρο υγείας στην Ιεράπετρα.
2: Μάλιστα. Η Αργυρό. Ρωτήστε τον Υπουργό για το κέντρο υγείας στη ζώνη του Περάματος.
0: Τι να ρωτήσω, μια χαρά είναι.
2: Αν θα...
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι το κέντρο υγείας Περάματος, μια χαρά είναι το κέντρο υγείας Κερατσίνη, το Κερατσίνη ακόμα καλύτερα.
2: Γιατί το θέτει το ερώτημα τότε? Προφανώς κάτι δεν πάει καλά.
0: Μπορεί να λείπει κάποιος, δεν ξέρω, μας γράψουν, το δούμε.
2: Τώρα, πάμε να κλείσουμε.
0: Πείτε εγώ, όπως βλέπετε, ασχολούμαι με τα θέματα. Δεν είμαι υπουργός. Επειδή πολλοί μου λένε, είσαι όλη μέρα στα κανάλια και στο Twitter και αυτά. Εγώ, παιδιά, στο Υπουργείο γύρω από πάνω συνέχεια. Και εδώ τώρα που είμαι στα μηνύματα και απαντώ στο Υπουργείο, 24/7.
2: Εσύ και αξιολόγηση. Με αυτό θα κλείσουμε.
0: Πολύ ωραία.
2: Ποια είναι η εμπειρία μέχρι τώρα και αν έχει αποδειχθεί και σε ποιο βαθμό χρήσιμη?
0: Πρώτα απ' όλα έχουμε θεσπίσει τη μεγάλη μεταρρύθμιση της αυτοαξιολόγησης. Όλοι οι ασθενείς του ΕΣΥ, όσοι νοσηλεύονται στον 24ωρο, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας πλην των παιδιατρικών και των ψυχιατρικών, λαμβάνουν ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό τους μετά από 5 μέρες και απαντούν σε 36 ερωτήσεις για την εμπειρία του στο νοσοκομείο. Και βάζουν σκορ οι ίδιοι ασθενείς. Δεν ρωτάμε τι κόμμα ψηφίζουν, δεν ρωτάμε αν συμπαθούν ή όχι τον Υπουργό, δεν ρωτάμε αν συμπαθούν ή όχι τον Πρωθυπουργό. Ρωτάμε αν βρήκαν γιατρό, αν βρήκαν νοσηλευτή, αν ταλαιπωρήθηκαν στα ΤΕΠ, αν βρήκαν φάρμακα, αν τους γίνανε γρήγορα εκστάσεις, αν τους άρεσε το φαγητό, αν βρήκαν σεντόνια, αν βρήκαν χαρτί τουαλέτας. Τα ρωτάμε όλα. Οι ερωτήσεις έχουν γίνει, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών. Η Ένωση Ασθενών τις έγραψε. Γιατί δεν θέλουμε να φανεί, πάμε να κάνουμε λοβιτούρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει πάνω από 85.000 απαντήσεις. Είναι πια ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Το νοσοκομείο του ΕΣΥ στο σύνολο παίρνουμε άριστα το 5, 4,3. Με συγχωρείτε, δεν είναι χάλια το 4,3 στο 5. Η απάντηση, το αν βρήκαν γιατρό, είναι ότι βρήκα σε ποσοστό 93%. Αν βρήκαν νοσηλευτή σε ποσοστό 89%. Πιο κακό βαθμό παίρνουμε στο φαγητό, δεν του άρεσε που είναι 60, ή στην καθαριότητα, το θέλατε πιο καθαρό που είναι 62, παρά στο αν βρήκαν γιατρό, νοσηλευτή, φάρμακο ή μηχάνημα. Το λέω για να ξέρουμε γιατί σημαίνει. Άρα, οι ίδιοι ασθενείς, παρά την προπαγάνδα των μέσων μαζικής επικοινωνίας, στο ΕΣΥ βάζουν πάρα πολύ καλό βαθμό.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό
0: Υγείας.
2: Κάτι
0: θέλω να πει, βλέπω τον κύριο Δελατόλα και ετοιμάστε τον Λύκο να ρίξει.
1: Να σου συνιστώ ψυχραιμία και υπομονή για τον Τζίπρα, γιατί η μάνα του ψύχρεμου δεν έχασε ποτέ.
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος. Όπως βλέπεις, αναγνωρίζω και τα θετικά του. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν τον θεωρώ καθόλου μη υπολογίσιμο αντίπαλο. Δεν θα μου αλλάξει άποψη. Το Ελλάς ως όνομα ήταν τραγικό.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
9: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Φοδωρή Αξελό. Σε ίσχυνε κυκλοφορικές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας συνταξιούχων. Πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο, καλώντας πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια. Σήμειωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα, δήλωσε στο Real FM ο Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας τον πρώην Πρωθυπουργό Επαναστάτη του Κουραμπιέ. Αναφερόμενος στη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι θα ζητήσει να αρθεί η ασυλία του, θα πάει στο δικαστήριο και αφού αθωωθεί θα υποβάλει αγωγή για ηθική βλάβη. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι φέτος θα προκηρυχθούν περισσότερες από 3.690 θέσεις νοσηλευτών στα νοσοκομεία. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα απολογούνται από το πρωί 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντίπεινα απειλή την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρωτοφανές για την εποχική μακάφσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Σε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία καταγράφονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
11: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
10: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
12: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου θα αντιμετωπίσει αύριο Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι θα αναμετρηθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Πρόσκαιρες νεφώς με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Καμένη λάμπα. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
15: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία. Είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
16: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
17: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
18: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
17: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
18: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
19: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

στο καφέ της Ξενιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι προβλέπει νομοσχέδιο που κατατίθεται το επόμενο δεκαήμερο, ανακοίνωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθησαν τρεις νεαροί για κλοπή μεγάλου αριθμού καλωδίων από αποθήκη του ΔΔΕ στη Λεωφόρο Κηφισού στο Αιγάλεο.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
11: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: μια άνεργα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, αρίνα, μεσολόγγι, τρίτο ρίχνω για κόλυβα από Αθήνα γύρισαμε πάλι πίσω κόλυβα πάλα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610 640 657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την ανακοίνωση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από τον Αλέξη Τσίπρα αποτιμούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Παρουσιάζοντας στο Θησείο την ιδρυτική του διακήρυξη, κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό επαναστάτη του Κουραμπιέ. Αναφερόμενος στη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι θα ζητήσει να αρθεί η ασυλία του, θα πάει στο δικαστήριο και αφού, όπως είπε, θα αθωωωθεί, θα υποβάλει αγωγή για ηθική βλάβη. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι φέτος θα προκηρυχθούν περισσότερες από 3.690 θέσεις νοσηλευτών στα νοσοκομεία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι προβλέπει νομοσχέδιο που κατατίθεται το επόμενο δεκαήμερο, ανακοίνωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα απολογούνται από το πρωί 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Με αντίπεινα απειλή την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει χώρες της Ευρώπης. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται σε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
9: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Dirtinis. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Dirtinis. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dirtinis.gr.
9: Η κορυφαία επιλογή.
10: Antenna.
7: Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, η Crystal Palace και η Rayo Vallecano θα διεκδικήσουν στις 10 απόψε τον τίτλο στον τελικό του Conference League που γίνεται στη Λειψία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
12: Konnichiwa.
13: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
14: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη Πάτρα, που το θερμόμετρο σύμφωνα με την ΕΜΗ δείχνει ακόμα και 30 βαθμούς Κελσίου. Και με υγρασία στο 70% και ανέμους γύρω στα 3 μποφόρ. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι, οπότε μας φτιάχνει και η διάθεση και θα οπλιστούμε με υπομονή για να αντέξουμε τις ζέστες πάσεις φύσεως και μορφής. Η Αγγελική Καρδαράκου που παίζει και YouTube. Πρώτη φορά ακούω YouTube εδώ. Είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και σήμερα μέχρι τις 2 μαζί μας. Αχιλλέας Ζωδίτης στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα όπως εξελίσσεται και εξελίχθηκε από χθες το βράδυ με την Ελλάδα στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Έλεγαν χθες κάτι Σιριζέοι, Τσιπρέοι. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Σιριζέοι είναι, δεν είναι Σιριζέοι. Παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, γράφτηκαν στον Ελλάς. Έλεγαν τώρα θα με σταματήσει η τροχιά και θα λέω σύντροφος, ρε παιδιά. Κρύο, Σιριζέοι το λέγανε, δεν το λέω εγώ. Εγώ τα μεταφέρω. Μην ξεχνάτε ποτέ, ό,τι και αν συμβαίνει, όσα νέα κόμματα και αν προκύψουν, αν έρθουν στο προσκήνιο, μην ξεχνάτε ποτέ ότι μία είναι η πρότασή μας για να ξεφύγετε από όλα αυτά και να χαλαρώσετε, να κάνετε ένα όμορφο γαστρονομικό ταξίδι στις γεύσεις των σούσι, του αυθεντικού σούσι που προσφέρεται στην Πάτρα, στο ένα και μοναδικό σούσι μπάρε Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού.

Διαβάζω πολλά ρεπορτάζ για τις φωνές διαμαρτυρίας από Ριγανόκαμπο, από Εγλυκάδα, από Σούλη, εδώ στην Πάτρα. Κατοίκων οι οποίοι φοβούνται και δεν μπορούν άλλο, δεν αντέχουν άλλο και αγανακτούν με την κατάσταση της εγκληματικότητας, με σημείο τριβή στον καταβλισμό των Ρωμά στην Εγλυκάδα. Επιθέσεις με πέτρες και φρούτα, σκόπιμες φθορές, σκασμένα λάστιχα, σπασμένα τζάμια, βανδαλισμοί σε κοινόχρηστους χώρους, σε πλατείες, σε παγκάκια, στο γήπεδο του Σιλίου, απόπειρες παραβιάσεων σε δημόσιους χώρους και ιδιωτικούς χώρους, βεβαίως, ακόμα και σε αυλές σπιτιών. Φυσικά και έντονη ηχητική όχληση κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, με τα μεσονύκτια, από πειραγμένες εξατμίσεις, από όχηματα που κινούνται με ηλικιώδη ταχύτητα, από γκαζιές και βέβαια και από γλέντια. Όταν οι Ρωμά έρχονται στο Τσακυρκέφι. Επιτέλους σώστε μας, φωνάζουν κάτοικοι από Ριγανόκαμπο και Σούλη. Ποιος θα τους σώσει όμως, γιατί θυμάστε χθες τι λέγαμε εδώ με τον γραμματέα της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, που έχει γεμίσει η αστυνομική διεύθυνση με διάφορα νέα τμήματα, αλλά με το ίδιο υπάρχον προσωπικό.

Από την άλλη, η ΑΔΕ συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της Πάτρας. Αυτή τη φορά έβαλε λουκέτο σε ένα γνωστό κατάστημα εστίασης στον πολυσύχναστο πεζόδρομο της Υφαίστου. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι ελεγκτές της αρχής διαπίστωσαν σοβαρές φορολογικές παραβάσεις στη διάρκεια μιας ευνηδιαστικής εφόδου που έκαναν. Και οι παραβάσεις που διαπίστωσαν οι υπάλληλοι της ΑΔΕ τους οδήγησαν στην επιβολή της ποινής του προσωρινού λουκέτου.

Σήμερα το μεσημέρι εξωδίως ακολουθία για την γογό Μαστροκώστα, την 56χρονη που την αποχαιρετά όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος και όλοι μας, αλλά κυρίως οι δικοί της άνθρωποι, οικογένειά της, συγγενείς και φίλοι. Στις 12 το μεσημέρι η εξοδίωση ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Μετά όμως η σωρός της θα μεταφερθεί στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Εκεί θα ταφεί, δίπλα στον τάφο του πατέρα της.

Μας έχουν στείλει μηνύματα και από το ψαροφάι, δεν έχουν νερό, υπάρχει ένα πρόβλημα. Λόγω εργασιών γίνονται οι διακοπές. Νομίζω ότι τώρα η ώρα είναι 1:15 πρώτα λεπτά. Σε κάνα μισάωρο με 3/4 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Το είχε ανακοινώσει η ΔΕΗ ΑΠ ότι κάνει εργασίες αντικατάστασης δικτύου ίδρυυσης. Και αυτές οι εργασίες έχουν ως αποτέλεσμα είτε την πλημελή είτε και την πλήρη διακοπή υδροδότησης μέχρι τις 2 το μεσημέρι τουλάχιστον στις οδούς Ακρωτηρίου, Ευκλείδου, Κυρηναίου, Κρήτης, Βυσσαλτίας, Τανάγρα, Θιβών και Ελευθερίου Βενιζέλου.

0: Λοιπόν, χτες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ΕΛΑΣ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δεν ξέρω αν σας άρεσε ή δεν σας άρεσε το όνομα. Το βέβαιο είναι ότι είναι πετυχημένο όνομα. Και θα συμφωνήσω και με τον κύριο Συρίγο που έλεγε χτες ότι χθες το βράδυ τον άκουγα στο Open να λέει ότι προσπαθούσε να θυμηθεί το όνομα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και δεν μπορούσε, ενώ το νέο κόμμα του Τσίπρα όλοι θα το θυμούνται και όλοι όντως το θυμούνται, ακόμα και εκείνοι που το λιδωρούν. Πέτυχε ο Τσίπρας με μια ονομασία να συζητούν όλοι σήμερα για το όνομα αυτό. Και ίσως έχει και πολλαπλές ερμηνείες και αναγνώσεις αυτό το ΕΛΑΣ. Δηλαδή ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, κατά τη δική μου εκτίμηση, λέω τη δική μου εκτίμηση και θα συζητήσουμε περισσότερα σε λίγο με καθήλυνα αρμόδιο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα σας τον παρουσιάσω σε μισό λεπτό. Ο κύριος Τσίπρας θεωρώ ότι με αυτό το όνομα αφενός μεν αναδεικνύει ένα και μόνο δίπολο, ένα και μόνο δίλημα στην πολιτική, δηλαδή δεξιά ή αριστερά, και δεύτερον επαναφέρει την πολιτική ιδεολογία στο τραπέζι. Εκεί που κάποιοι πίστευαν ότι, και λέγονταν διάφορα ονόματα, θα ονομαστεί Πηξίδα, θα ονομαστεί Παλιά Πηξίδα, Νέα Πηξίδα, εμείς μαζί, τι κάνετε, πώς πάμε, όλα καλά και διάφορα άλλα ονόματα, πολύ έτσι απολιτικ και πολύ μοδάτα, τελικά ο Αλέξης Τσίπρας δεν επέλεξε τίποτα από όλα αυτά, δεν μπήκε καν σε αυτό το δρομάκι, αλλά διάλεξε να πάει πολιτικά και να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Και τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε δεξιά και αριστερά. Και αυτό το έχει προκαλέσει το όνομα, για το οποίο όλοι συζητούν, επίσης επικοινωνιακό επίτευγμα, όλοι να μιλούν για σένα, ακόμα και εκείνοι που σε βρίζουν. Πάμε λίγο στο βουλευτή Ετωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα. Κύριε Ζαμπάρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ροδίτη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ακούω την περιγραφή σας αυτά τα τελευταία 1-2 λεπτά που σας άκουγα και τολμώ να πω ότι συμφωνώ στην περιγραφή. Δηλαδή η επιστροφή της πολιτικής είναι το μείζον. Και αν ένα όνομα μπορεί να περιγράψει πολιτικά και αυτό που θες να πεις, γιατί πολλές φορές, ναι, συμφωνώ, υπάρχουν πιο ωραίες λέξεις, ενδεχομένως πιο έτυχες λέξεις, αλλά σημασία στην πολιτική είναι να μιλάς και πολιτικά και το σήμα που δίνεις συνεχώς στον κόσμο. Mm-hmm. Με μια σκελές ότι κάνεις πολιτική, είναι να εκφράζεις αυτό με κάθε τρόπο, ακόμα και στο όνομα. Άρα νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και αυτό που βάλατε επίσης για το δίπολο, τι να κάνουμε τώρα, το δίπολο αυτό ήταν πάντα και αυτό θα είναι πάντα, η διάκριση υπάρχει. Mm-hmm. Και όσες φορές και αν έχουν επιχειρήσει ένα θολό τρόπο να περιγράψουν την κατάσταση άλλη πολιτική σχηματισμή, προσπαθώντας να εκφράζουν την κοινωνία, το δίπολο πάντα στην ελληνική κοινωνία ήταν αριστερά-δεξιά. Mm. Ένας αγώνας από την πλευρά της αριστεράς για κοινωνική δικαιοσύνη, για ισότητα, για δημοκρατία, για κράτος δικαίου. Αυτές τις αξίες δηλαδή, τις παναανθρώπινες, αυτές τις αξίες της αριστεράς, που νομίζω ξαναέρχονται στο προσκήνιο με έναν πιο συνολικό τρόπο, με έναν πιο συλλογικό τρόπο και με έναν πιο ενωτικό τρόπο. Γιατί κατά την άποψή μου το βασικό διακύβευμα παραμένει ένα. Να υπάρξει πολιτική αλλαγή, να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει μια προοδευτική κυβέρνηση για να μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα υπέρ των πολιτών. Υπέρ όλων αυτών που σήμερα πιέζονται από τα διέξοδα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δημιουργήσει. Όχι μόνο δεν μπορεί να λύσει τα διέξοδα αυτή η κυβέρνηση, αλλά αυτή τα έχει δημιουργήσει. Μάλιστα. Είναι υπεύθυνη για αυτά τα διέξοδα.
0: Εσείς πήγατε στην εκδήλωση, κύριε Ζαμπάρα, στην παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο?
1: Κύριε Ροδίτη, χθες ήταν η μέρα του Αλέξη και νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο θα λειτουργούσε έστω και διαφυλαστικά, όχι σαν μια εικόνα που επιδιώκουμε να βγάλουμε προς τα έξω. Ήταν η μέρα του Αλέξη Τσίπρα, έπρεπε κατά την άποψή μου όλοι οι προβολείς να βρίσκονται εκεί, να ακούσουμε τον Αλέξη, να ακούσουμε το πρόγραμμα του νέου κόμματος. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Αρκετός κόσμος στέκεται στις αρχές μιας διακήρυξης. Προφανώς θα πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα, αλλά νομίζω ότι το πρώτο βήμα έγινε. Για να λέω, έγινε για ποιο πράγμα. Για το αν ο Αλέξης Τσίπρας θα ξαναγίνει πρωθυπουργός, ή αν ο Ζαμπάρας Μήλτος εκλεγεί εκ μέσου στην Ετωλοκαρδανία. Όχι, δεν έγινε γι' αυτό. Έγινε, κατά την άποψή μου, ως μια κοινωνική αναγκαιότητα. Εγώ πριν 8-9 μήνες, κύριο Ροβίτη, σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, όταν ο Αλέξης Τσίπρας έφεραζε το βιβλίο, αλλά φαντάζομαι και ο ίδιος δεν είχε σταθμίσει απόλυτα εάν θα κάνει κόμμα και με ποιο τρόπο, είχα πει ότι αν επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας, γι' αυτό είναι καταγεγραμμένο, θα επιστρέψει μια κοινωνική αναγκαιότητα, το κάλεσμα της ιστορίας. Και στο κάλεσμα της ιστορίας προφανώς δεν μπορείς να πεις ποτέ όχι, εφόσον θεωρείς τον εαυτό σου έναν άνθρωπο που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά και καταλυτικά για να αλλάξει τα πράγματα. Υπό την έννοια αυτή είμαι αισιόδοξη για τη συνέχεια, να συγκροτηθεί ένα ισχυρό αντίπαλο δέος απέναντι σε αυτή την εκφυλιστική παρακμιακή τριτοκοσμική κυβέρνηση.
0: Ναι, να δούμε λίγο τα βήματα, το πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή, τώρα εσείς είστε στο ΣΥΡΙΖΑ και θα ήθελα να ρωτήσω, με δεδομένο ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ούτε κόμματα, ούτε πρόσωπα με κομματική και βουλευτική ιδιότητα. Πάνω στο καλύτερο μας κόπηκε ο κ. Ζαμπάρας. Ποιος τον έκοψε? Πάμε να τον ξαναπάρουμε λοιπόν, να τον ξανακαλέσουμε, γιατί το ερώτημα είναι αυτό. Αυτό είναι το κέριο ερώτημα. Δηλαδή, πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στην Ελλάς και πώς ο κάθε βουλευτής, νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα μεταπηδήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα, κύριε Ζαμπάρα, για να το μάθουμε, για να ακούσουμε και πρακτικά τι πρέπει να περιμένουμε, τι θα περιμένουμε από εδώ και πέρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να στηρίξουν αυτό το νέο εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Με ακούτε, κύριε Ζαμπάρα? Να καλέσουμε την Ελλάς να μας λύσει το πρόβλημα. Έχουμε θέμα. Λοιπόν, είναι προβληματική η τηλεφωνική επικοινωνία. Πάντως, ξαναλέω, τα έλεγα και χτες, 4 του μηνός Ιουνίου ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία. 6 του μηνός έχει κεντρική επιτροπή. Εκεί θα κρυθούν όλα, αλλά μέχρι τότε δεν θα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και για βουλευτές κατά μόνας. Τι θα κάνουν? Θα παραμείνουν βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ ενώ θα στηρίζουν Τσίπρα στις κατηδίαν συναντήσεις τους? Κύριε Ζαμπάρα, σας έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Ναι, κύριε Ρωτή.
0: Ωραία, αποκαταστάθηκε.
1: Δεν έχω ακούσει ακριβώς το ερώτημα. Είμαι στον δρόμο που σας είχα πει. Είχαμε μια διαμαρτυρία πολιτών στον ορεινό Βάλτο, εκεί που το 2026 δεν υπάρχει δρόμος να ενώσει την Ευρυτανία με την Ετωλοκαρδανία, όπου η ασφάλεια των πολιτών, που η πρόσβαση των πολιτών σε κοινωνικές υπηρεσίες είναι υπό αίρεση, είναι αμφισβητούμενη, είναι με ερωτηματικό.
0: Καλά, είναι και καλά και εσείς τώρα, είναι και ακριτική περιοχή.
1: Α, ναι, σοβαρά.
0: Τι
1: να
0: πω,
1: δηλαδή,
0: πρέπει
1: να υπαγώσουμε ένα αθηνοκεντρικό μοντέλο.
0: Πρέπει να το διακομωδήσω. Πρέπει να το διακομωδήσω, γιατί μια αντίστοιχη περιοχή έχουμε και εδώ εμείς στον Ερήμανθο, στην Αχαΐα, που δεν έχουν φως, νερό, τηλέφωνο, ούτε ίντερνετ έχουν ακόμα οι άνθρωποι και κάνουν και 2 ώρες. Και αν είναι κάποιος ασθενής, το μεταφέρουμε αγροτικό στην Καρότσα. Τέτοιες τριχοτοκοσμικές συνθήκες.
1: Αλλά μετά, κύριε Ροδίτη, μην αναρωτιόμαστε. Γιατί το δημογραφικό έχει γίνει το νούμερο ένα εθνικό πρόβλημα. Μην αναρωτιόμαστε γιατί αδειάζουν τα χωριά μας. Μην αναρωτιόμαστε γιατί οι νέοι λένε γιατί θα κάτσω, γιατί να κάτσω να κάνω τι. Μην αναρωτιόμαστε γιατί η ερημοποίηση των αγροτικών περιοχών είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, ειδικά στην επαρχία.
0: Έχετε λοιπόν δίκιο.
1: Υπάρχουν απαντήσεις και οι απαντήσεις είναι η αναλγησία του κράτους. Όσο ξύλινο και αν ακούγεται αυτό, είναι η αναλγησία του κεντρικού κράτους που δεν κοιτάζει την περιφέρεια.
0: Μαζί με μια αγροτική πολιτική και με μια οικονομική πολιτική που συνοδεύεται από την έκρηξη της, του κόστους παραγωγής, που δένει κυριολεκτικά τα χέρια των αγροτών και δεν μπορούν να επιβιώσουν και πετούν τις πατάτες στα χωράφια, τις φράουλες ή τα κεράσια.
1: Κύριε Ροδίτη, όταν είναι να γίνουν δουλειές άλλου τύπου, βλέπει ο ΠΚΠΕ, βλέπει απευθείας αναθέσεις, είναι πάρα πολύ γρήγορη. Mm. Η ταχύτητα είναι αστραπιαία. Είναι η ταχύτητα του φωτός, 3-10 στην 8 μέτρα ανά σεκόντ. Όταν είναι όμως να φτιάξουν έναν δρόμο που έχει καταρρεύσει και συνδέει δύο νομούς, 8 μήνες μετά σκέφτονται αν θα κάνουν τη μελέτη. Μάλιστα. 8 μήνες μετά.
0: Πω, απίστευτα πράγματα. Αυτό είναι, πείτε μας πάλι την περιοχή που είναι να συνδέσει αυτός ο δρόμος.
1: Είναι στο Νωρινό Βάλτο, είναι ο δρόμος Αλευράδας Γέφυρα Τατάρνας, mm. που συνδέει την Ευρυτανία με την Εδωλοκαρδανία. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Εχθές το είδα και σε πολλά κεντρικά μέσα ενημέρωσης που έπαιζε. Σήμερα είχαμε τη διαμαρτυρία των πολιτών. Ήταν παρόντες και οι δήμαρχοι της περιοχής. Αλλά νομίζω ότι. Εντάξει,
0: φαντάζομαι
1: αν
0: δεν
1: κάθε
0: είναι.
1: Φορά για το αυτονόητο, αν βρισκόμαστε κάθε φορά για το αυτονόητο και αν παλεύουμε κάθε φορά για την τήρηση και την πραγμάτωση του αυτονόητου, εντάξει, τι να πω τότε.
0: Αφορά το θέμα προφανώς και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σωστά.
1: Είναι έργο της περιφέρειας. Ναι. Είναι έργο της περιφέρειας. Η περιφέρεια λέει ότι δεν έχει την έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο, από το κεντρικό κράτος. Ο ένας πατάει τον μπαλάκι στον άλλον. Το αποτέλεσμα όμως για τον πολίτη παραμένει ίδιο, κύριε Ροδίτη. Και ξαναλέω, σε άλλα πράγματα, σε άλλα ζητήματα, η ταχύτητα με την οποία κινείται η κυβέρνηση είναι αστραπιαία.
0: Μάλιστα.
1: Τα ζητήματα που αφορούν τις υποδομές των πολιτών για να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, για να μεταφερθεί ένας καρκινοπαθής στο νοσοκομείο, εκεί είναι το πάσο μας. Εκεί μπορεί και να μην το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρωτού κλείσω, στο επόμενο ένα λεπτό θα ήθελα την απάντηση στο ερώτημα που δεν ακούσατε και το επαναλαμβάνω. Τι θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, πρακτικά εννοώ, αλλά και για βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ακολουθήσουν τον Τσίπρα, με δεδομένο ότι ο Τσίπρας έχει κόψει. Έχει ξεκαθαρίσει ότι ούτε με κόμματα συνεργάζεται και ούτε κόμματα δέχεται, αλλά ούτε και εν ενεργεία βουλευτές. Και τι θα κάνετε και εσείς προσωπικά, βέβαια, έτσι.
1: Προφανώς, κύριε Ροδίτη, όλα θα τα απαντήσουμε και πραγματικά με πολύ καθαρό τρόπο και πολύ άμεσο τρόπο. Εγώ σας περιέγραψα προηγουμένως τη μεγάλη εικόνα. Ποιο πολιτικό θέλω να παλέψω προσωπικά, ως στρατιώτης, ως ένας άνθρωπος τοποθετείται στον χώρο της αριστεράς και θεωρεί ότι οι λύσεις των προβλημάτων της κοινωνίας πρέπει να έχουν προοδευτικό πρόσημο. Υπό την έννοια αυτή, εγώ αυτό το πολιτικό σχέδιο θέλω να υπηρετήσω. Μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης. Τώρα, θα είναι αμαρτία. Και κρούω και τον κόδωνα του κινδύνου, το έχω ξαναπεί και δημόσια πολλές φορές. Θα είναι αμαρτία πραγματικά να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και ψηφοδέλτιο του κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Και λέω θα είναι αμαρτία γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να μας δει για άλλη μια φορά κατακαιρματισμένους. Πολλά έχει περάσει, πολλά έχει βιώσει. Η σχέση εν τενώσει λοιπόν. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό και από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και το λέω φρασός, να υπάρχει απαιτούμενη σύγκληση, να υπάρχει απαιτούμενη ενότητα. Προφανώς κανένας δεν περισσεύει, αλλά θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορώ εγώ να διανοηθώ, γιατί θα είναι πραγματικά μη υπερασπίσιμο να υπάρχει ένα κόμμα Τσίπρα και ένα κόμμα που ηγούταν ο Τσίπρας για 16 χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Τώρα η δικιά μου στάση είναι καθαρή, έτσι την έχω πει. Θέλω να συμβάλλω στο εγχείρημα αυτό με οποιοδήποτε τρόπο και προφανώς όταν θα έρθει η ώρα εδώ θα είμαστε να τοποθετηθούμε. Δεν λέω όμως κάτι, γιατί κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα έχει κεντρική επιτροπή. Εγώ σέβομαι και το κόμμα και τις συλλογικές διαδικασίες. Δεν είμαστε άτομα μέσα σε ένα πολιτικό οργανισμό, έτσι είμαστε μια συλλογικότητα. Mm-hmm. Μάλλον είμαστε άτομα όμως που συνδέονται μεταξύ τους και συγκροτούν μια συλλογικότητα. Θα πρέπει να πάρουμε κατά την άποψή μου τις αποφάσεις αυτές στην κατεύθυνση της σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων. Την επόμενη εβδομάδα που θα έχει γίνει και η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία, εδώ θα είμαστε, πιστέψτε με, να τοποθετηθούμε.
0: Ωραία. Κύριε Ζαμπάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή και για το δρόμο, γιατί κάναμε και ρεπορτάζ και για αυτό το θέμα και θα επιδιώξουμε και μέσα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να πάρουμε απαντήσεις. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.

Πάντως, εγώ έχω κάνει ρεπορτάζ εκεί με το Τσίπρα. Το πρώτο πράγμα που θα σας πω είναι ότι είναι πάρα πολύ αδυνατισμένος. Βρέθηκα στα παρασκήνια για να καταγράψω εικόνες, βίντεο, φωτογραφίες κλπ. Και ανακάλυψα και πράγματα. Πόσο μεγάλη σχέση είχε όλο αυτό το χθεσινό event, γιατί event ήταν, με την Πάτρα. Και είχε σχέση με την Πάτρα διότι ο αρμόδιος που ανέλαβε να στήσει όλο αυτό το θέαμα που είδαν οι πολίτες χθες στην παρουσίαση της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, είναι ο πατρινός ο σκηνοθέτης Λαμπιζαρουτιάδης και ήταν ο άνθρωπος τον οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός ανέθεσε την ευθύνη για το σοου, το οποίο σκηνοθετικά ήταν ωραίο, ήταν πολύ καλό. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. 1:32 πρώτα λεπτά η ώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για πολύ περισσότερα, γιατί έχουμε κι άλλο ένα ημίωρο εδώ με την Αγγελική Καρδαράκου, Αχιλλέας Ροδίτης στο μικρόφωνο. Πάντα μαζί μας τα σούσι μπαρ Νούντλουσά για Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού και 26 10 362 360 το τηλέφωνο για delivery.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης Γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Αντένα Πάτρας 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Μας ακούτε βέβαια όχι μόνο από το ραδιόφωνο εκεί, από τους 105,3, μας ακούτε και διαδικτυακά από το Live 24 του Αντένα Πάτρας, πατώντας από το κινητό ή από τον υπολογιστή στο Google Live 24 Αντένα Πάτρας. Πατάτε το play και ακούτε όλη την ώρα Αντένα Πάτρας και Real FM. Και ενημερώνεστε και ψυχαγωγήστε, διασκεδάζετε και περνάτε όμορφα τη μέρα σας, γιατί από το πρωί μέχρι το πρωί μπορείτε να έχετε κολλημένη τη βελόνα στους 105,3 ή και το ραδιοφωνάκι μέσω διαδικτύου στο Live 24 του Αντένα Πάτρας. Μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε στη Βουλή να κατατίθεται και ένα ακόμα νομοσχέδιο που αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια. Θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους από ανήλικους με ηλεκτρικά πατίνια. Είναι το νομοσχέδιο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών. Είναι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, η οποία, δηλώνοντας ξεκάθαρα αδυναμία να εντοπίσει τα αίτια της βίας στους ανήλικους, να αντιμετωπίσει τα αίτια της κακής συμπεριφοράς ανηλίκων, αποφάσισε να καταργήσει, να απαγορεύσει τη χρήση των social media και των κινητών σε ανήλικους, δηλώνοντας επίσης την ανυμποριά της να αντιμετωπίσει το ζήτημα της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, αποφασίζει να μην τα χρησιμοποιούν ανήλικοι. Προφανώς και εγώ συμφωνώ με το να υπάρχουν κανόνες στους ανήλικους και αυστηροί και να μην είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Αλλά αυτό, αυτή η τακτική δηλαδή του πονάει κεφάλι, κόβω κεφάλι, δεν οδηγεί κάπου. Παράλληλα με αυτά τα νομοσχέδια με τις απαγορεύσεις, θέλω να δω και νομοσχέδια που, για παράδειγμα, εν προκειμένου τώρα για τα ηλεκτρικά πατίνια, νομοσχέδια που θα επιβάλλουν την σωστή εκπαίδευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών και από μεγαλύτερους, από 18άριδες, από 19χρονους, από 20χρονους, από 25χρονους, να επιβάλλει την ειδική εκπαίδευση των οδηγών για να προσέχουν αυτούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, τους οδηγούς μηχανών, τους οδηγούς αυτοκινήτων, να δημιουργηθούν ειδικές λωρίδες όπου να μπορούν να χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρικά πατίνια, αλλά με το σωστό τρόπο. Δεν βλέπω τέτοια νομοσχέδια, βρε παιδί μου. Απλά λένε, φτιάχνω ένα νομοσχέδιο, θα απαγορεύσω να μην κυκλοφορούν οι ανήλικοι με ηλεκτρικά πατίνια και ξένιασα. Λες και δεν μπορεί να σκοτωθεί ένας 18χρονος, 18 και μισό ας πούμε, χτύπα ξύλο κούφια η ώρα. Λοιπόν, θα το αναλύσουμε αύριο με ειδικούς. Μπορεί εγώ να λέω ανοησίες και κάποιος ειδικός να το προσεγγίσει πολύ καλύτερα και με στοιχεία το όλο θέμα. Πάμε να δούμε κάτι άλλο όμως τώρα, γιατί η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα Συνδράση του Πολιτιστικού Σωματείου Αχαϊκό Εργαστήρι Πολιτισμού και Παράδοσης παρουσιάζει μια ωραία κωμωδία, τη θεατρική κωμωδία «Ο Παπαγάλος» του Βασίλη Νικολάου. Πρώτη παράσταση έχουμε αύριο, 5η, 28 Μάη, στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο ACT στις Κάλες Γεροκοστοπούλου. Έχουμε και άλλες παραστάσεις όμως μεθαύριο 29, 30 και 31 Μαΐου, αλλά και παραστάσεις στις 4, 5, 6 και 7 Ιουνίου, πάντα την ίδια ώρα 9.30 το βράδυ, Θέατρο ACT. Και θα ήθελα να πάμε στον κύριο Βασίλη Ψυχογιό, τον πρόεδρο του Συλλόγου του Σωματείου, του Πολιτιστικού Σωματείου Αχαϊκού Εργαστήρι Πολιτισμού και Παράδοσης. Κύριε Ψυχογιέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Καταρχάς, χίλια μπράβο για αυτές τις ωραίες πρωτοβουλίες, προσπάθειες ανθρώπων της διπλανής πόρτας εδώ της πόλης μας, που δημιουργείται τόσο ωραία πράγματα και μας δίνετε αυτή τη χαρά και την ευκαιρία να ξεφύγουμε, να χαλαρώσουμε και να μην περιμένουμε πότε θα έρθει ένα έργο από την Αθήνα στην Πάτρα ή πότε θα μπορέσουμε εμείς, τόσο που κοστίζει κιόλας η μετάβαση στην Αθήνα, να πάμε στην Αθήνα να δούμε ένα θέατρο. Είναι πολύ σημαντικό, παρότι το λέω έτσι λίγο διακομωδώντας το, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πείτε μας για αυτή την παράσταση και για αυτή την ωραία συνάντηση που και από αύριο ξεκινά, αλλά θα είναι και 29, 30, 31 Μαΐου και 4, 5, 6 και 7 Ιουνίου.
1: Θα ήθελα να πω και δύο λόγια για τα Χαϊκό Εργαστήρι που ιδρύθηκε το 2019 από μια παρέα φίλων για την αγάπη στην παράδοση και στον πολιτισμό. Έχει τμήματα παραδοσιακούς χορούς και λαϊκούς, θεατρική ομάδα της Συνδράση, η οποία ιδρύθηκε το 2022 και έχει και τμήματα γυμναστικής. Λοιπόν, έχουμε μέχρι τώρα ανεβάσει το 2022, 23, 24, 25 και φέτος το 26, είναι η πέμπτη παράσταση κατά σειρά. Φέτος είναι ο Παπαγάλος σε σκηνοθεσία του Τηλέμαχου Τσαρδάκα, ενός καταξιωμένος στην πόλη μας σκηνοθέτη. Και να σας πω δύο λόγια για το έργο. Ναι. Μπορείς να κρατήσεις μυστικό. Τι συμβαίνει όσο και αν προσπαθείς και δεν μπορείς να σταματήσεις το κουτσομπολιό? Τι συμβαίνει όταν κρυφό κοιτάζεις τις ζωές των άλλων, όταν σχολιάζεις τις αποφάσεις τους, όταν κρίνεις τις επιλογές τους και όταν παπαγαλίζεις τα νέα της γειτονιάς σου σαν να είναι δελτίο ειδήσεων? Αυτά και πολλά άλλα στην παράσταση που ξεκινάει από αύριο το βράδυ. Κωμωδία είναι, η θεατρική μας ομάδα είναι μια ομάδα που της αρέσουν πολύ οι κωμωδίες. Τα πέντε τελευταία χρόνια έχει παίζει κωμωδίες.
0: Ναι.
1: Εκτός από την πρώτη φορά που ξεκίνησε ένα επαιτειακό, μια επαιτειακή, λόγω συμπληρώνονταν 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής και είχε κάνει το Μικρά Ασία της θάλασσας, της καρδιάς και της γυναίκας. Τότε έτσι ξεκινήσαμε. Είμαστε μια ομάδα δεμένη, μας αρέσει. Είναι και ένας τρόπος διασκέδασης αυτό. Όταν κάνουμε τις πρόβες, περνάμε ωραία. Είμαστε δεμένοι σαν ομάδα. Και κάθε χρόνο προσπαθούμε να προσφέρουμε στο πατραϊκό κοινό και στους φίλους μας που μας ακολουθούν και στα μέλη του συλλόγου μια παράσταση την οποία την κάνουμε και παραστάσεις όπου μας καλούν και συμμετέχουμε και στο δημοτικό θέατρο, λαϊκό δημοτικό θέατρο της Κρίνης, στο καλοκαιρινό πακέτο που γίνεται.
0: Να τολμήσω να πω κάτι. Δεν μπορώ να κρατηθώ να μην το πω. Αυτές οι θεατρικές παραστάσεις τέτοιων ομάδων δεν έχουν σκοπό το κέρδος. Και όχι δεν έχουν σκοπό, δεν έχουν τον τρόπο να έχουν κέρδος. Ό,τι θα πληρώσουμε στο εισιτήριο, αν βγάζει τα έξοδα, ζήτημα είναι. Μπορεί να βάζετε και από την τσέπη σας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Βάζουμε από το ταμείο του συλλόγου. Από το ταμείο, όπως σας το λέω, όσα και εστία να κόψουμε, είναι πολλά τα έξοδα για να κάνει μια παράσταση.
0: Το λέω.
1: Αν θέλει σε επίπεδο όπως είναι η φετινή, που έχει ένα καταξιωμένο σκηνοθέτη της περιοχής, ο Τσαρδάκας, ο Τηλέμαχος ο οποίος είναι ένας πολύ καλός, είναι θεατράρχης, ενθουσιάρχης, ό,τι θέλεις. Είναι ένας θεατράνθρωπος.
0: Το λέω και το τονίζω αυτό, αγαπητέ κύριε Ψυχογέ, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν γίνεται μια τέτοια προσπάθεια γίνεται καθαρά, ξεκάθαρα από την αγάπη και για την τέχνη που έχετε όλοι εσείς οι συντελεστές εκεί στη θεατρική, στο Αχαϊκό Εργαστήρι, αλλά και για την προσφορά στην πόλη, στην κοινωνία, στην τοπική, στον συμπολίτη, διότι καταλαβαίνω και απλά το μοιράζομαι με τον υπόλοιπο κόσμο για να το σκεφτεί, να τον παρακινήσω να σκεφτεί ότι αφήνετε τις δουλειές σας, αφήνετε τα άγχη σας, τις οικογένειές σας, τα σπίτια σας, τις υποχρεώσεις σας. Μπορεί να σας βαραίνουν όπως και όλους μας χρέη, οφειλές, προβλήματα, διάφορα τέτοια, και πάτε στο σανίδι να κάνετε δουλειά, και να κάνετε δουλειά χωρίς όφελος, ούτε οικονομικό ούτε τίποτα. Το μόνο όφελος είναι η αγαλίαση της ψυχής. Επειδή
1: είναι
0: δίνεται
1: το χειροκρότημα του θεατή που θα έρθει να σε δει. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι το κέρδος.
0: Μ' άρεσε που κάναμε αυτή την κουβέντα, έστω και σύντομη, αλλά νομίζω πολύ ουσιαστική για να δώσουμε τροφή για σκέψη στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, θέατρο ACT, αύριο βράδυ 9.30 ραντεβού και ξανά ραντεβού 29, 30 και 30 Μαΐου, 4, 5,
1: ακριβώς.
0: 6 και 7 Ιουνίου.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλους με χαρά. Εννοείται, περιμένουμε και εσάς να έρθετε. Απλώς πάρτε μας ένα τηλέφωνο να κάνουμε, πότε θα έρθετε να κάνουμε την κράτηση.
0: Okay.
1: Γιατί το θέατρο δεν έχει, είναι μικρό, έχει 75 θέσεις.
0: Να είστε
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Και υπάρχει πρόβλημα κρατήσεων.
0: Καλή επιτυχία. Εντάξει, να είστε καλά.
1: Περιμένουμε, να είστε,
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Για να δούμε τι λένε οι Τούρκοι για το Τζίπρα, ρε παιδιά. Το τουρκικό λέει Μποσφορούς. Πώς, τι ονόματα είναι αυτά, ρε παιδιά. Σχολιάζει, λέει, όπως και Εβραίος ο τουρκικός τύπος σήμερα, ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε έναν πιο ρευστό πολιτικό κύκλο μετά την ίδρυση του Ελλάς, ελληνικός αριστερός συνασπισμός, καμία σχέση. Της Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι λέγεται, από τον Αλέξη Τσίπρα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 26 Μαΐου. Αναλύοντας την κίνηση αυτή, με τον Τσίπρα να επιχειρεί να ανοίξει εκ νέου χώρο στην αριστερά, ενώ ο Μητσοτάκης ο Πρωθυπουργός αντιμετωπίζει ταυτόχρονα πιέσεις από τις προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού, το Κυπριακό, τη μετανάστευση, την κλιμάκωση της ένταξης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και την πολιτική έναντι της Τουρκίας. Η εξέλιξη αυτή, λέει, δεν αλλάζει άμεσα την πολιτική του ελληνικού κράτους, προσθέτει όμως μια ακόμα εσωτερική μεταβλητή στην Αθήνα. Και μια άλλη εφημερίδα, η Σοτζού του ελληνικού κράτους, προσθέτει όμως μια ακόμα εσωτερική μεταβλητή στην Αθήνα. Και μια άλλη εφημερίδα, η Σοτζού

κρίνουν οι Τούρκοι, εκεί που η δικαιοσύνη αποφάσισε να καθαιρέσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μιλάμε, γίνεται ο κακός χαμός εκεί, με πρωτοκαθεδρία του Ερντογάν ως άλλος αυτοκράτορας. Λοιπόν, αυτά μέχρι τώρα και με την κεντρική πολιτική σκηνή και με τα διεθνή και τα διακρατικά.

Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, φίλες και φίλοι, θα σας αφήσουμε. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο μεσημέρι, ένα ακόμα ωραιότερο απόγευμα και βραδάκι. Να πάτε καμιά βολτίτσα να ξεσκάσετε, να περπατήσετε και μόνο. Και κατά το λιμάνι να πάτε, είναι ωραία τέτοια εποχή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, εδώ στον Αντένα Πάτρας, Real FM 105,3. Και πάντα η πρότασή μας παραμένει σου συμπάρε νόντλους Άγια Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, το αυθεντικό σούσι της πόλης και όλες οι ασιατικές γεύσεις, τα καλύτερα ασιατικά πιάτα, παρασκευασμένα με άριστες πρώτες ύλες. Καλό απόγευμα!

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε.

0: δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
0: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
0: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου σήμερα, με τα γεννητούρια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ που δείχνει ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει εφέτος διακοπές. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Πρεμιέρα έκανε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που ονομάζεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε τις βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου φορέα και απίφθινε κάλεσμα σε προοδευτική πανστρατιά. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας, εξαπολύοντας παράλληλα βέλη κατά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
0: Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, σχολιάζουν πηγές του Μαξίμου. Κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.
1: Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις αναρτήσεις του Υπουργού Υγείας για την ενοικίαση ακινήτου του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο. Μέσω του Real FM, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι θα ζητήσει να αρθεί η ασυλία του, θα πάει στο δικαστήριο και αφού οθωωθεί, όπως είπε, θα υποβάλει αγωγή για ηθική βλάβη.
0: Ο Real FM ανοίγει το φάκελο υγεία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι εφέτος θα προκηρυχθούν περισσότερες από 3.690 θέσεις νοσηλευτών. Τι απαντά για την αναμονή στα χειρουργεία, τις εξετάσεις, τη διαφθορά, τα φακελάκια, αλλά και τον εξυγχρονισμό του συστήματος.
1: Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απολογούνται από το πρωί 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία αναφέρονται άλλα 95 άτομα, ενώ έχει δοθεί εντολή για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 18 εμπλεκομένων. Στο αντίστοιχο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, οι κατηγορούμενοι ξεπερνούν τους 300.
0: Μετά από διακοπή 30 ημερών, προκειμένου να γίνουν βελτιώσεις στην αίθουσα, συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Ενστάσεις υποβάλλουν οι συνήγοροι υπεράσπισης για την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας από πλευράς του δημοσίου.
1: Διακοπές με το σταγονόμετρο φέτος για τους Έλληνες. Ένας στους δύο δεν σχεδιάζει κάποιο ταξίδι το καλοκαίρι λόγω ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Ακόμη και όσοι ταξιδέψουν, δηλώνουν ότι θα περιορίσουν αισθητά τα έξοδά τους.
0: Σαρωτικούς ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής αρχίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εν ώψη της τουριστικής σεζόν. Στο στόχαστρο μπαίνουν εστιατόρια, καφετέρειες, καταλήμματα και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων. Συνολικά προγραμματίζονται 50.000 έλεγχοι.
1: Στους δρόμους βγήκαν και πάλι συνταξιούχοι με συγκέντρωση στην πλατεία Κοντζιά και πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ άλλων ζητούν αυξήσεις και επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
0: Πρωτόφανες για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται σε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία.
1: Στα αθλητικά, νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό και επίσημα ανέλαβε ο 38χρονος Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο πρώην τεχνικός της Κοπενχάγης υπέγραψε στους πράσινους διετές συμβόλαιο συνεργασίας.
0: Για πρώτη φορά στην ιστορία τους η Crystal Palace και η Vallecano θα διεκδικήσουν στις 10 απόψε τον τίτλο στον τέλικο του Conference League που γίνεται στη Λειψία.
1: Και πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Γενικά εθρίος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Στα ίδια επίπεδα ο υδράργυρος και τις επόμενες ημέρες με μεσημεριανή αστάθεια.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ηλαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ακαδημία Πλάτωνος αλλά και από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στη Σταδίου Πειραιός. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο η άνοδος της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαλιπέδου Κόρονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Έγιναν στο Θησείο τα αποκαλυπτήρια του πολιτικού κόμματος που θα ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Το όνομα αυτού, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στην ομιλία του κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Ακούμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε είναι η δική μας πηξίδα, η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Πηξίδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα, αλλά και πηξίδα προς ένα νέο πατριωτισμό. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας.
0: Η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα θεωρείται βέβαιο ότι θα λειτουργήσει ως θριαλίδα των εξελίξεων στο στρατόπεδο της κεντροαριστεράς. Ήδη τα κομματικά επιτελεία αποτιμούν την παρουσία του. Από πού να αρχίσουμε, Γιάννη Τσακίρη, από το όνομα που έκανε θόρυβο ή από τις παρουσίες? Είδαμε Λινού, Σαρακιώτη, Οσγκιούρ και Τεμπονέρα.
5: Ναι, δεν είδαμε.
0: Μπονέρα.
5: Ναι, δεν είδαμε όμως καθόλου Βασίλη.
0: Νυν βουλευτές.
5: Ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς. Άλλωστε, είχαμε πει ότι θα ήταν και άκομψο πολύ το να δώσουν το παρόν βουλευτές, όντας βουλευτές άλλου κόμματος στην ίδρυση ενός άλλου. Είδαμε λοιπόν πρόσωπα τα οποία πράγματι προέρχονται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως, όπως είπαμε, εν ενεργεία βουλευτές. Δεν το ήθελε άλλωστε αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας, που ήθελε περισσότερο να είναι από κάτω από την εξέδρα τα νέα στελέχη που θα αποτελέσουν τη βιτρίνα του νέου κόμματος. Είχαμε λοιπόν με έναν πρωτότυπο τρόπο, που θα σου έλεγα παραπέμπει και στο rebranding του, την παρουσίαση, τα αποκαλυπτήρια του νέου ονόματος μέσω ενός βίντεο που έπαιξε στα βίντεο γόλ που είχαν στηθεί στην πλατεία Θησίου, με ένα μικρό κορίτσι, την Ήρα, να βρίσκει ένα μπουκάλι με το χαρτί μέσα που περιείχε το όνομα και την ίδια στιγμή να ανεβαίνει στην εξέδρα πάνω στο Θησίο και να την παραδίδει, να παραδίδει το χαρτί στον Αλέξη Τσίπρα και έτσι να γίνονται τα αποκαλυπτήρια του ονόματος. Είχαμε αρκετές εντός εισαγωγικών νέες εικόνες, ωστόσο...
0: Θεατρικό σκηνικό, αν μου επιτρέπεις, Γιάννη.
5: Ακριβώς, αμερικανικού τύπου θα σου έλεγα, θύμισε πολύ αυτή η συγκέντρωση και αυτή η παρουσίαση με τη μικρή στρογγυλή εξέδρα, με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα στον κόσμο. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι ο ίδιος αναφέρθηκε στους λόγους που αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, λέγοντας ότι όλο αυτό το διάστημα χιλιάδες άνθρωποι όπου και αν πήγαινε σε όλη την Ελλάδα του ζητούσαν να βγει μπροστά, να απαντήσει ουσιαστικά σε αυτό το σκηνικό, όπως λέει, σύψης και διαφοράς που έχει δημιουργηθεί από την κυβέρνηση. Γι' αυτό και έβαλε απευθείας εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία είναι στην εξουσία εκείνη που βούλιαξαν τη χώρα και είναι αμετανόητη, και αναφέρθηκε στις υποκλοπές, στη διαφθορά με τα τέμπη, στην συγκάλυψη και φυσικά στο θέμα του ΕΠΚΕΠΕ. Να σου πω ότι από τα πειρά του δεν ξέφυγε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το ταύτισε με τη Νέα Δημοκρατία ως το παλιό που έχει γίνει μέρος του προβλήματος, λέγοντας ότι εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα και την άλλη με το άλλο χρώμα, και ότι έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Όμως έκανε αντίθετος άνοιγμα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, και όχι μόνο, καλώντας τους σε μια δημοκρατική παστρατιά, λέγοντας ότι κουβαλάει την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του ΕΑΜ, της εθνικής αντίστασης, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής, όπως είπε, του ΣΥΡΙΖΑ και της πρώτης φοράς αριστερά. Από εκεί και πέρα, στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του, παρουσίασε τις 7 βασικές του δεσμεύσεις για το κοινωνικό κράτος, την οικονομία, την ψηφιακή δημοκρατία, τη λογοδοσία και την ενεργητική εξωτερική πολιτική. Ενώ να σου πω ότι ήδη έχει ανοίξει η πλατφόρμα στην ηλεκτρονική σελίδα του νέου κόμματος, όπου οι πολίτες, όσοι επιθυμούν, μπορούν να εγγράφονται μέλη, αλλά και να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη, την οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα καταθέσουν αύριο στον Άριο Πάγο.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε, όπως μας είπε ο συνάδελφος, εναντίον της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ, ενώ δεσμεύτηκε πάνω σε 7 άξονες για ζωή με αξιοπρέπεια, για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για ισχυρή οικονομία και για δίκαιη ανάπτυξη.
4: Τα δημόσια ταμεία την ίδια στιγμή γεμίζουν από την υπερφορολόγηση των πολλών μέσω του υψηλού ΦΠΑ για να γίνουν ελία των λίγων, και από το περίσσευμα αυτής της ληστείας διανέμουν στο τέλος κάποια επιδόματα φιλανθρωπίας και κάποια πας στους πιο αδύναμους. Την ίδια στιγμή η διαφθορά διαβρώνει όλα τα πεδία άσκησης της εξουσίας. Εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων επηρεάζουν ή και ελέγχουν ακόμα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις. Απόρρια αυτής της λιβερής κατάστασης είναι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών να μην εμπιστεύεται πια το πολιτικό σύστημα, να μην εμπιστεύεται τη λειτουργία των θεσμών και ιδίως τη δικαιοσύνη. Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς τόκους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα.
1: Η επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος στο Θησίο, αλλά και οι εχμές που άφησε ο Αλέξης Τσίπρας για Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ πυροδότησαν πολιτικές αντιδράσεις. Το Μαξίμου σχολιάζει ότι ο Τσίπρας θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω και τον χαρακτηρίζει αμετανόητο και απαράλλακτο. Σκληρή και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που αναφέρει ότι ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά των πολιτικών κομμάτων από ό,τι φαίνεται, Μαριτίνα Ζεφυριάδου.
6: Δεν θα έμεναν αναπάτητες τόσες κατηγορίες. Είναι φυσιολογικό τόσο επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος. Θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, ήταν το πρώτο σχόλιο κυβερνητικών πηγών για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματος του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, πρόσθεταν οι ίδιες πηγές. Τώρα, σήμερα ρωτήθηκε για το θέμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πήγε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας έτσι με κάπως σκοπτικό τόνο την απόγεια το όνομα, το ΕΑΜ το άφησε μάλλον στον κύριο Πολάκη και κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ, είπε, κάνοντας μια γενική πολιτική παρατήρηση ότι υπάρχει ένα κενό στο χώρο της αντιπολίτευσης και πως ο κύριος Τσίπρας, με όσα είπε εχθές τουλάχιστον, του έδωσαν με εντύπωση μια θεαματική σπουδιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον της πατρίδας μας. Τώρα, πολύ σκληρή προφανώς ήταν η αντίδραση και από την πλευρά του ΠΑΣΟ, που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Είπαν ότι ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό κάποτε και με τις αυταπάτες του, αλλά σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και την διαπλοκή. Και αναρωτήθηκαν πώς μπορεί να ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια, κάποιος που έφερε τα φαντς, μόλον ότι υποσχόταν συσάστια, πώς μπορεί, με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία, όταν ήταν εκείνος που σύμφωνα με τις δηλώσεις του Jean-Claude Juncker προτιμήσε να μην βάλει φόρο σε εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις, και πώς τελικά εκείνος που σπράγγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά, θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή ή έστω την αλλαγή πολιτικής που είπε χθες από το Θησίο Αλέξης Τσίπρας Ελισάβετ.
1: Τώρα το ενδιαφέρον, όπως είναι φυσικό, Μαριτίνα, στρέφεται προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για να δούμε αν θα υπάρξουν στελέχη που θα φύγουν από τα κόμματα αυτά. Μάλιστα, συνεδριάζουν σήμερα βουλευτές και στελέχη της Νέας Αριστεράς. Γαβρίλη Σακελαρίδης και Πέτη Πέρκα κάλεσαν νωρίτερα τα στελέχη τους να πάρουν τις αποφάσεις τους. Μένεις μαζί μας να ακούσουμε εμείς το πρώτο σχόλιο που έκανε για την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
7: Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Έκανε rebranding, πήρε Γάλλους συμβούλους, μας είπε Ιθάκη, γίναγε την Ελλάδα για να δείξει ότι είναι καινούριος. Και το κόμμα που κάνει να τον είναι το Ελλάς. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων στην Ελλάδα. Οι παλαιότερη ηλικία που ξέρουν την ελληνική ιστορία και καταλαβαίνουν τι είναι το ΕΑΜ Ελλάς. Και αυτοί σε ένα βαθμό είναι αριστεροί και τους αρέσει. Σε ένα άλλο βαθμό θυμούνται τα Δεκεμβριανά, τον Βελουγιώτη, τον Εμφύλιο, τη Βάρκιζα. Δεν θέλουν να τα ακούνε. Άρα σε ένα μεγάλο κοινό είναι αυτή τη κατηγορία είναι αρνητικό, σε ένα μικρότερο κοινό είναι θετικό. Στο μεγάλο κοινό όμως, που είναι οι περισσότεροι, δυστυχώς ιστορία πολλοί δεν ξέρουν. Άρα οι περισσότεροι που θα ακούνε το όνομα Ελλάς, ή θα του έρθει στο μυαλό η ελληνική αστυνομία, ή θα καταλαβαίνουν το όνομα έτσι. Μου έχει βάλει και το Α σαν ψιλοαναρχικό Τσέγκεβάρα μέσα, για να δείξει και καλά ότι είναι επαναστάτη. Τώρα επαναστάτη ο Τσίπρας, επαναστάτη του Κουραμπιέ.
1: Το πολιτικό σκηνικό πάντως, Μαρτίνα, έχει πάρει φωτιά και όχι μόνο λόγω του κόμματος Τσίπρα. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Γεωργιάδη, για συκοφαντική δυσφήμιση σχετικά με αναρτήσεις και δηλώσεις που είχε κάνει για την ενοικίαση ακινήτου στο δημόσιο, αλλά και τους λογαριασμούς που διαθέτει στο εξωτερικό. Τον κατηγορεί για διασπορά ψευδών ισχυρισμών.
6: Πολύ σωστά. Ενώπιον του εισαγγελέα πλημελιωδικών Αθηνών βρέθηκαν λοιπόν οι δικηγόροι του Νίκου Ανδρουλάκη. Η μήνυση περιλαμβάνει τα δικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης. Αφορά σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του Υπουργού Υγείας, μέσα των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, σύμφωνα τουλάχιστον με τους δικούς του δικηγόρους και όσα αναφέρονται στο κείμενο της μήνυσης. Η απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη προφανώς ήταν άμεση. Ο Υπουργός Υγείας απάντησε με μια ανάρτησή του στην κοινωνική πλατφόρμα X. Εκεί έλεγε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του για να δικαστεί, πολύ σίγουρος ότι θα κερδίσει αυτή τη δίκη, και κατόπιν προειδέασε ότι θα καταθέσει εκείνος πια αγωγή για ηθική βλάβη ενάντια στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προσέξτε ότι εφόσον θέλει ο κ. Ανδρουλάκης να κατηγορεί όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είναι ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς το άτομο, και πως εν πάση περιπτώσει τα υπόλοιπα θα τα πούν στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γίνεται στη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.
1: Και λίγο αργότερα ο Άδωνης Γεωργιάδης ρωτήθηκε εδώ από τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα για το θέμα. Να ακούσουμε τι απάντησε.
7: Εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάω στο δικαστήριο, θα έχω τα δημοσιεύματα από τα οποία στήριξα την πολιτική μου κριτική. Εγώ έχω κάνει δεκάδες δηλώσεις πρώτη μέρα ότι δεν κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για παρανομία. Και εδώ και σε εσάς και στο Ρίλα του έχω πει. Κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για πολιτική υποκρισία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα σοβαρά πιστεύει ότι σε ένα δικαστήριο θα καταδικαστεί ένας πολιτικός του αντίπαλος γιατί του ασκεί πολιτική κριτική. Το θεωρώ αδιανόητο για τη δημοκρατία. Είμαι βέβαιος ότι θα αθωωθώ. Και αφού αθωωθώ, θα του κάνω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων.
0: Όποιος πιάνεται επαυτοφόρο με φακελάκι φεύγει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ξεκαθάρισε στην εφολή στη Σύλλη συνέντευξή του στον Real FM ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας που μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα προανήγγειλε επίσης ότι θα προχωρήσει εφέτος στην προκήρυξη 3.690 θέσεων εργασίας για νοσηλευτές. Αναφέρθηκε επίσης σε μιλία Σταθάκου στη μείωση του χρόνου αναμονής των χειρουργείων.
6: Μια ενδιαφέρουσα πραγματικά συνέντευξη, Βασίλη, που έβγαλε αρκετές ειδήσεις. Να πούμε λοιπόν ότι καταρχάς ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης γιατρών για τα νησιά, σημειώνοντας ότι φέτος καταγράφονται τα μικρότερα κενά των τελευταίων δεκαετιών. Αναφερόμενος στο φακελάκι, ο Υπουργός υποστήριξε ότι περιορίζεται όταν μειώνονται μεγάλες αναμονές στα χειρουργεία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασε, με την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων, η αναμονή στο ΕΣΥ έχει μειωθεί ως και κατά 90%. Ενώ σήμερα, όπως είπε, δεν υπάρχει αναμονή πάνω από 5 μήνες, όταν στο παρελθόν έφτανε ακόμα και τα 4 χρόνια. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σημαντική μείωση καταγράφεται και στους χρόνους αναμονή στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, όπου ο μέσος χρόνος έχει πέσει από τις 9,5 ώρες σε κάτω από 4. Για τους γιατρούς του ΕΣΥ, ανέφερε ότι έχουν υπάρξει οικονομικές ελαμφρύσεις μέσω της μείωσης της φορολογίας, ενώ επανέλαβε ότι έχει δοθεί πλέον και δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου. Σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού, ο Υπουργός υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν εντοπίζεται πλέον στα αστικά κέντρα, αλλά κυρίως στις άγονες και στις περιφερειακές περιοχές. Ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά έκανε στις ελλείψεις νοσηλευτών, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη προκηρυχθεί πάνω από 3.000 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι οι νοσηλευτές εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και προανήγγειλε τη δημιουργία ξεχωριστού κλάδου νοσηλευτικής και μελλοντικά, όπως είπε, θα δοθούν και καλύτερες αμοιβές στο πλαίσιο μια συνολική πολιτική για να γίνει πιο ελκυστική η εργασία του νοσηλευτή στο ΕΣΥ. Τέλος, σχετικά με την αξιολόγηση του ΕΣΥ. Ο Υπουργός ανέφερε ότι μέσω του νέου συστήματος αυτοαξιολόγησης έχουν ήδη συγκεντρωθεί περισσότερες από 85.000 απαντήσεις ασθενών. Τι έχουν δείξει? Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα νοσοκομεία λαμβάνουν μέσω όρο αξιολόγησης 4,3 στα 5, που δεν είναι κακό ποσοστό, ενώ το 93% των πολιτών δήλωσε ότι βρήκε γιατρό, ένα μεγάλο ποσοστό είπε ότι βρήκε νοσηλευτή. Αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, εξακολουθούν να είναι αρκετά χαμηλά τα σκορ στην καθαριότητα και στο φαγητό στα νοσοκομεία.
0: Να ακούσουμε απόσπασμα της συνέντευξης του Υπουργού.
7: Πρώτα απ' όλα, εγώ όσες περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί, επειδή δεν τους έχω διώξει. Ποια ήταν η βασική αιτία για το φακελάκι? Η καθυστέρηση για το χειρουργείο. Έλεγες ότι αν δεν δώσω φακελάκι θα περιμένω 1,5 χρόνο. Σήμερα, με τα απογευματινά χειρουργεία που τόσο με κατηγορήσαν όλοι στην αρχή όταν τα θέσπισα. Λοιπόν, τα απογευματινά χειρουργεία έριξαν την αναμονή για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ 90%. Για να καταλάβετε, σήμερα δεν έχουμε ούτε σε ένα νοσοκομείο της χώρας αναμονή από το 25. Όλες οι αναμονές για χειρουργείο που έχουμε είναι από το 26. Δηλαδή, όλες είναι το ανώτερο πεντάμινο. Όταν πιάνουμε φακελάκι, εμείς τους διώχνουμε τώρα. Δεν υπάρχει συζήτηση αυτό. Εκεί που έχουμε πραγματικό πρόβλημα είναι στους νοσηλευτές. Φέτος έχουμε προγραμματίσει να προκηρύξουμε 3.694 θέσεις νοσηλευτών, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Φυσικά, δεν προσδοκώ θα τις καλύψουμε όλες. Γι' αυτό και χθες ανακοινώνουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγινά. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε την δημιουργία του ξεχωριστού κλάδου της νοσηλευτικής με ό,τι ζητάγανε πολλά χρόνια για να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα του νοσηλευτού στο ΕΣΥ. Προϊόντου του χρόνου θα πάμε και σε καλύτερες και υψηλότερες αμοιβές στους νοσηλευτές.
1: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουμε τώρα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν οδηγηθεί από νωρίς το πρωί 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Ανάμεσά τους είναι δύο λογιστές που φέρονται ότι στρατολογούσαν άλλα μέλη, ενώ στη δικογραφία ανακανδύλι περιλαμβάνονται και δεκάδες άλλα άτομα.
8: Ακριβώς. Στη δικογραφία συνολικά οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τους 100. Να σου πω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ασκήθηκε η δίωξη μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, για απάτη κατά των συμφερόντων, σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψευδή βεβαίωση. Οι 22 έχουν οδηγηθεί, οι 22 που συνελήφθησαν έχουν οδηγηθεί τώρα εδώ στην Ευελπίδων, όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία από τον ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το οργανωμένο έγκλημα όπου έγιναν οι συλλήψεις τους, στο κύκλωμα φαίνεται να συμμετέχουν δύο λογιστές που είχαν το κεντρικό, φέροντες να έχουν τον κεντρικό ρόλο, είναι επίσης και ένας αντιδήμαρχος, και η Ελισάβετ είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες δικογραφίες. Τι έκαναν? Έβρισκαν αμπύλωτες εκτάσεις, τις δήλωναν τελευταία στιγμή, έβαζαν και κάποιους δικούς τους με το αζημίωτο και παίρνανε τις επιδοτήσεις με τη ζημία να φτάνει μέχρι το 2024, γιατί δεν έχουν υπολογιστεί αυτά τα οποία πήραμε το 2025, να ξεπερνάει τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Άρα αν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που θα ελεγχθούν μετά το 2024, το ποσό αυτό αναμένεται, αν από ό,τι φαίνεται, να ανέβει. Την ίδια ώρα να πούμε ότι έχει δοθεί και διαταγή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για 18 άτομα που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και από την Κρήτη να πάμε στη Βόρεια Ελλάδα. Ζημιά που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ προκάλεσε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων για να εισπράττει αγροτικές επιδοτήσεις. Οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διερευνά την υπόθεση. Τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια τα οποία δήλωναν ψευδώς ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα με πλαστά πιστοποιητικά. Αναλυτικές πληροφορίες ωστόσο για τον τρόπο δράσης της εγκληματικής αυτής οργάνωσης έχει ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
9: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για μια δικογραφία μαμούθ από το ελληνικό FBI. Μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση με συλλήψεις 17 μελών και κατηγορούνται ακόμη 317. Ξαναλέω, 317, εκ των οποίων οι 15 υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις και οι υπόλοιποι 302 φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο κύκλωμα, από μια καθαρίστρια διανομής μέχρι και ανειδίκευτους εργάτες, πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημία. Η επιχείρηση, όπως είπαμε και χθες στο δελτίο του Real FM, πραγματοποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα, ενώ στο στόχαστρο μπήκαν και δύο κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2019, εντόπιζαν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα καταχωρούσαν ψευδώς σε αιτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη της προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ με σκοπό την παράνομη λήψη ενισχύσεων. Τα αγροτεμάχια εμφανίζονταν κυρίως ως μισθωμένα από τρίτα πρόσωπα, χωρίς όμως να υφίσταται πραγματική μίσθωση ή νόμιμη κατοχή. Και σε πολλές περιπτώσεις, όπως είδαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι φερόμενοι εκμισθωτές είτε δεν κατήχαν καθόλου σχετική περιουσία, είτε είχαν ακίνητα σε εντελώς διαφορετικές περιοχές από αυτές που δηλώνονταν. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις επίμαχες αιτήσεις καταχωρήθηκαν ψευδώς ως εκμισθωτές περισσότερα από 1.500
10: φυσικά πρόσωπα, ενώ τα δηλούμενα αγροτεμάχια βρίσκονταν συνήθως σε μεγάλη απόσταση τόσο από την κατοικία των ετούντων, όσο και από τόπο κατοικίας ή καταγωγής των φερόμενων ιδιοκτητών ή εκμισθωτών. Παράλληλα, στο Ε9 εντοπίστηκαν περιπτώσεις προσχηματικών μεταβολών και αγροτεμάχια καταχωρίζονταν προσωρινά ως περιουσιακά στοιχεία και στη συνέχεια διαγράφονταν με αιτιολογίες όπως εκπαραδρομή σε καταχώρηση, εκπαραδρομή σε εγγραφή ή λάθος καταχώρηση. Μετά τώρα την αποκάλυψη του σκανδάλου το 2025, η οργάνωση φέρεται να αλλάζει μεθοδολογία και όλες οι δηλούμενες εκτάσεις καταχωρούνταν είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωμένες από ένα και μόνο πρόσωπο, το οποίο ήταν συνήθως μέλος ή συγγενικό πρόσωπο μέλους της οργάνωσης. 6 αρχηγικά μέλη είχαν τον κεντρικό ρόλο. Τα βασικά μέλη παραχωρούσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ τα λοιπά μέλη, ετούντες δηλαδή που έκαναν τις ψευδείς ενίες της ενίσχυσης, λάμβαναν μέρος ενισχύσεων και επέστρεφαν το υπόλοιπο ποσό σε λογαριασμούς της οργάνωσης. Βρέθηκε τρύπα σε τραπεζικό ίδρυμα, διότι στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκαν 126 τραπεζικοί λογαριασμοί, περίπου 60.000 τραπεζικές κινήσεις. Η τρύπα ελέγχου στη συγκεκριμένη τράπεζα αφορά την ταυτοποίηση δικαιούχου λογαριασμού. Και κλείνουμε με αυτό που ανέφερα και στην αρχή, ότι πολλά μέλη της οργάνωσης δεν έχουν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα ή καθόλου επιτίδευμα με την αγροτική παραγωγή, καθαρίστρια, ανεδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, διανομή, υπάλληλοι καταστημάτων, υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλα επαγγέλματα.
0: Και να μείνουμε στον αριθμό των ατόμων που με βάση τη δικογραφία εμπλέκονται, που μας είπες Δημήτρη ότι είναι περισσότερα από 300 ακόμη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Μετά από ένα μήνα διακοπή στο συνεδριακό κέντρο της Λάρισας, έπειτα από τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στην αίθουσα, άνοιξε και πάλι τις πόρτες του για να συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη των
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Κατηγορίας από την πλευρά του Δημοσίου, η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
12: Όπως είπε Ελισάβετ, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τα Τέμπη. Μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης, στην οποία προσθέθηκαν επιπλέον 100 θέσεις. Η δικηγόρος συγγενών θυμάτων και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσερχόμενη στη διαδικασία, δήλωσε ότι έχουμε φτάσει 27 Μαΐου και ακόμη δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να γίνει μια δίκαιη δίκη και ότι η κυβέρνηση χρονοτριβεί για να κουκουλώσει ευθύνες υψηλόβαθμων στελεχών της. Από τους 36 κατηγορούμενους, σήμερα παρόντες είναι μόνο οι 6. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης υποβάλλουν τις ενστάσεις τους για την υποστήριξη κατηγορίας. Οι συνήγοροι των 4 κατηγορουμένων σταθμαρχών υπέβαλαν τις ενστάσεις τους για το ελληνικό δημόσιο, καθώς σε αυτούς στράφηκε η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, το δημόσιο γνώριζε τις ελλείψεις στον σιδηρόδρομο και δεν έκανε καμία παρέμβαση. Κάποιοι άλλοι συνήγοροι υπεράσπισης έκαναν ένσταση για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Οι περισσότεροι κάνουν ενστάσεις για την υποστήριξη κατηγορίας των φορέων, δηλαδή των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγών. Η δίκη θα συνεχιστεί όλο τον Ιούνιο, με το δικαστήριο να έχει ορίσει 2 δικάσιμους την εβδομάδα και 1 μέρα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Διακοπές με το σταγονόμετρο φέτος για τους Έλληνες. Ένας στους δύο δεν σχεδιάζει κάποιο ταξίδι το καλοκαίρι λόγω ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
12: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
11: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
13: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
14: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
15: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.

Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Real FM. Άπιαστο όνειρο θα είναι φέτος οι διακοπές για τους μισούς Έλληνες εξαιτίας της ακρίβειας. Ένας στους δύο δηλώνει πως δεν προγραμματίζει θερινή απόδραση λόγω αυξημένου κόστους μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Παράλληλα, το 34% που αναφέρει ότι θα ταξιδέψει δηλώνει ότι θα λείψει φέτος λιγότερες ημέρες. Η πλειοψηφία των πολιτών επιλέγει εξοχικές κατοικίες ή σπίτια φίλων. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη λόγω και της διεθνούς συγκυρίας, όπως αποτυπώνεται στη σφιγμομέτρηση του Ινστιτούτου Έρευνας για Ανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Εύα Οικονομάκη.
1: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ιδιαίτερα αφιδωλή, λοιπόν, θα είναι φέτος οι περισσότεροι Έλληνες στις καλοκαιρινές διακοπές τους, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που αποτυπώνει καθαρά την πίεση της ακρίβειας σε μετακινήσεις, διαμονή και φαγητό. Πάμε τώρα να δούμε σε ποσοστά τα ιδρύματα της έρευνας. Όπως είπες και εσύ, το 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζει καν να κάνει φέτος διακοπές το καλοκαίρι. Από το υπόλοιπο 50% που θα ταξιδέψει, το 34% δηλώνει ότι θα κάνει περιορισμένες διακοπές. Μόλις το 14% θα κινηθεί όπως κάθε χρόνο και ένα 2% λέει ότι θα αποδράσει για περισσότερες ημέρες. Όσοι λοιπόν τελικά ταξιδέψουν, θα το κάνουν κυρίως για μικρό χρονικό διάστημα. Το 42% σχεδιάζει διακοπές 4 έως 7 ημερών. Το 29% διακοπές από 8 έως 14 ημέρες, με το μέσο όρο να διαμορφώνεται στις 11 ημέρες. Στη διαμονή τώρα να πούμε ότι κυριαρχούν οι πιο οικονομικές επιλογές. Το 35% επιλέγει το δικό του εξοχικό. Το 18% σπίτι φίλων ή συγγενών και ένα 35% ακόμη στρέφεται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Να πούμε ότι μόλις το 14% επιλέγει ξενοδοχείο και από αυτούς το 4% all inclusive, έτσι ώστε να υπάρχει εξ αρχής και μια σαφής εικόνα για τα έξοδα. Παράλληλα να πούμε ότι ένα 8% των Ελλήνων θα κάνει διακοπές σε κάμπινγκ και μόλις το 9% σχεδιάζει ταξίδι στο εξωτερικό. Τώρα να πούμε ότι η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι Έλληνες αποφεύγουν φέτος τα νησιά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα οποία έχουν ακριβήνει τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν το 57% θα προτιμήσει υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς, ενώ τα νησιά συγκεντρώνουν το 38% των προτιμήσεων των Ελλήνων. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το φαγητό, η πλειονότητα, δηλαδή το 70%, δηλώνει ότι θα ψωνίζει συστηματικά από σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ, πιθανότητα σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων από την εστίαση. Και τέλος να πούμε, Βασίλη, ότι σχεδόν ένας στους δύο, δηλαδή ένα ποσοστό 45%, δηλώνει στην έρευνα ότι θα μειώσει συνολικά τις δαπάνες του για τις φετινές διακοπές, γιατί το μεγαλύτερο αγκάθι είναι αυτό του κόστους των μετακινήσεων.
0: Περικοπές παντού, λοιπόν, τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν πλήρως την κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Πάντως, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται μοιάζει με πρόβα τζενεράλε για την τουριστική σεζόν και οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζουν απόβαση σε δημοφιλείς προορισμούς. Μάλιστα, θα είναι εφοδιασμένοι με drones και tablets με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στο στόχαστρο μπαίνουν οι συνήθεις ύποπτοι, να υποθέσουμε εσείς, Σταυροπιεράκου, δηλαδή εστιατόρια, καταλήμματα, καφετέριες.
3: Πράγματι, το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ελισάβετ προβλέπει περισσότερους από 50.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα, με στόχο κυρίως επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και λιανικού εμπορίου, όπου παρατηρούνται τα συχνότερα φαινόμενα φορολογικών παρεμβάσεων, όπως είναι η μη έκδοση αποδείξεων και η απόκρυψη ΦΠΑ. Η ΑΔΕ θα αξιοποιήσει στην πρώτη μεγάλη απόβαση σε τουριστικούς προορισμούς που θα γίνει, όπως είπε, στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, drones, tablet και προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, ώστε να εντοπίσει επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν, ενώ μέσα από ειδικούς αλγόριθμους θα αναλύσει όλα τα οικονομικά στοιχεία, τα δεδομένα τζίρου, αλλά και τυχόν προηγούμενες παραβάσεις, με σκοπό η έλεγχη να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική. Οι ελεγκτές θα μπορούν να εμφανίζονται και ως πελάτες στους ευνηδιαστικούς ελέγχους ή ως τουρίστες της επιχείρησης, προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί. Και στόχος αυτών των ελέγχων είναι κατά κύριο λόγο να διαπιστώνονται αν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής, αν λειτουργούν σωστά τα POS και αν είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το σύστημα My Data. θα υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που...
2: Για τι πρόστιμα μιλάμε?
3: Εφόσον λοιπόν και πιστωθεί μία έκδοση, ανακριβής έκδοση περισσότερων από 10 αποδείξεων, τότε το ή όταν η αξία των συναλλαγών χωρίς παραστατικά ξεπερνά τα 500 ευρώ, οι ελεγκτές μπορούν να προχωρήσουν σε άμεσο κλείσιμο του καταστήματος 48 ώρες.
2: Άρα υπάρχει και λουκέτο, ναι.
3: Ακριβώς, και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τότε η αναστολή λειτουργίας αυξάνεται στις 96 ώρες. Αν οι παραβάσεις συνεχιστούν μέσα σε διάστημα 2 φορολογικών ετών, το λουκέτο θα φτάσει και θα ξεπεράσει τις 10 ημέρες.
2: Σύση, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Συγκέντρωση στην πλατεία Κοντζιά και πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν το πρωί συνταξιούχοι. Διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις και επαναφορά των δώρων, μας ενημερώνει αναλυτικά η Αργυρό Μαυρούλη.
4: Νέο κύκλο κινητοποίησαν, Βασίλη, ανοίγουν συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα, καταγγέλλοντας ότι οι συντάξεις τους πλέον δεν επαρκούν ούτε για τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Κεντρικό σύνθημα λοιπόν της κινητοποίησης σήμερα στις 10 το πρωί ήταν ότι οι συντάξεις τελειώνουν σε 10 μέρες. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κοντζιά και ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας ουσιαστικές αυξήσεις και μέτρα απέναντι στην ακρίβεια. Οι συνταξιουχικές ενώσεις κάνουν λόγο για ασφυκτική οικονομική πίεση, τονίζοντας ότι το αυξημένο κόστος σε τρόφιμα, ρεύμα, ενίκεια και φάρμακα εξανεμίζει το εισόδημά τους. Όπως δήλωσαν οι συνταξιούχοι, οι συντάξεις δεν φτάνουν ούτε για 10 μέρες, ενώ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι περιορίζεται μόνο σε έκτακτα επιδόματα αντί για μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξήσουν το μηνιαίο τους εισόδημα. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων ήταν η επαναφορά των δώρων της 13ης και της 14ης σύνταξης, οι πραγματικές αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές, καθώς και η λήψη πρόσθετων μέτρων, ειδικά για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Να πούμε ότι οι κινητοποιήσεις, όπως δήλωσαν, θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα στην Αθήνα και στην περιφέρεια, με τις οργανώσεις των συνταξιούχων να δηλώνουν αποφασισμένες να εντείνουν τις πιέσεις προς την κυβέρνηση για ουσιαστικές παρεμβάσεις στο εισόδημά τους.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα, φωνικός καύσωνας συνεχίζει να σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί νοσηλεύονται εξαιτίας του κύματος ζέστης που έφτασε από την Αφρική. Στη Βρετανία, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς, γεγονός που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ για τον μήνα Μάιο, παρόμοιο το σκηνικό, Τζένι Κρυθαρά, και στη Γαλλία.
5: Έτσι είναι, Ελισάβετ, η Γαλλία και η Βρετανία καταγράφουν απώλειες και μεγάλα προβλήματα όσο η θερμοκρασία πλησιάζει του 40 βαθμούς Κελσίου. Οι νεκροί στις δύο χώρες είναι τουλάχιστον 11 και 5 από αυτούς αποδίδονται σε πνιγμούς και θερμικό σοκ. Προς το παρόν, η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να μην κλείσει τα σχολεία, ούτε να αναστείλει την εξαστική περίοδο ή να επιβάλλει στις επιχειρήσεις μέτρα εναντίον του καύσωνα, όπως έχει ήδη πράξει η Ιταλία. Η Βρετανία κατέγραψε μάλιστα την πρώτη τροπική νύχτα του έτους, όπως λέγεται, καθώς στο νότιο Λονδίνο η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 21 βαθμούς. Στο Εδιμβούργο, δεκάδες δρομείς χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω θερμικής εξάντλησης κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου της πόλης και 16 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στην Ιταλία, 15 πόλεις στα βόρεια και στα κεντρικά της χώρας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ στην Ισπανία θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς μέχρι την Παρασκευή. Κύμα ζέστης αρχίζει να πλήττει και τη Γερμανία, την Ιταλία αλλά και την Ελβετία.
2: Τώρα και μπορεί 35, 36, 37 βαθμοί να μην ακούγεται ως κάτι φοβερό για μας εδώ στην Ελλάδα, Τζένι. Να σκεφτούμε όμως ότι αυτές οι χώρες, η Γαλλία, η Βρετανία, δεν είναι συνηθισμένες σε αυτές τις θερμοκρασίες. Γι' αυτό και μόλις το 5% των σπιτιών στο Λονδίνο διαθέτουν κλιματιστικό. Είναι στοιχεία που έχουν δώσει οι ειδικοί. Την ίδια ώρα έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα, Τζένι, στην Ισπανία για σκάνδαλα διαφθοράς, στα οποία φέρονται να εμπλέκονται στελέχη των σοσιαλιστών. Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός Σταπατέρο βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης δικαστικής έρευνας για διασυνδέσεις με τη Βενεζουέλα και πιθανές ροές χρήματος έχουν βρεθεί στην κατοχή του κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας.
5: Και όχι μόνο, ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες Σαπατέρο, κατονομάστηκε ως ύποπτος σε έρευνα διαφθοράς από το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας. Η υπόθεση, όπως είπες, αφορά στην εξασφάλιση κρατικού δανείου 53 εκατομμυρίων ευρώ για την αεροπορική εταιρεία Plus Ultra και πιθανές παράνομες πληρωμές έχουν βρεθεί στην κατοχή των υπολόγισης αξίας κοσμήματα. Υπάρχει έρευνα για τις διασυνδέσεις του με τη Βενεζουέλα και αυτή η δικαστική έρευνα απειλεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα για τον νυν πρωθυπουργό, τον Πέδρο Σάντσεθ, εν ώψη και των επόμενων εκλογών. Ήδη το Βασικό Εθνικιστικό Κόμμα και ο Συνασπισμός των Κανάριων Νήσων ζήτησαν πρόωρες εκλογές λόγω της πολιτικής αστάθειας. Ο Σαπατέρο, ο οποίος κυβέρνησε από το 2004 έως το 2011, είναι ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός στην Ισπανία που ερευνάται ποινικά.
2: Σήμερα είχαμε έρευνα και στην έδρα των σοσιαλιστών στη Μαδρίτη. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζέννη Κρυθαρά.
0: Ιδιαίτερα αυξημένες είναι τις τελευταίες ώρες οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σε 4 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά του νησιού εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά περίπου 160 άνθρωποι. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι καλύτερες καιρικές συνθήκες, Μέρη, φέρνουν στο κρητικό πέλαγος περισσότερες βάρκες.
6: Ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως ακριβώς το περιμένανε και οι λιμενικές αρχές αλλά και οι τοπικές αρχές, όσο ο καιρός καλυτερεύει, τόσο περισσότερες θα είναι οι βάρκες, οι λέμβοι που θα εντοπίζονται είτε ανοιχτά στη θάλασσα είτε πάνω στη ξηρά, έχοντας φτάσει στο νησί χωρίς κανένας να τους έχει σταματήσει. Σήμερα σε 4 διαφορετικά περιστατικά με μετανάστες, κυρίως στην ανατολική πλευρά της Κρήτης, διασώθηκαν, όπως πολύ σωστά είπε, περίπου 160 άτομα. Αρχικά να πούμε ότι οι καλοί λιμένες στο Δήμο Φεστού, η Ανατολική Κρήτη δηλαδή, φαίνεται ότι έχει μπει στο κάδρο με τις περισσότερες λέμβους να φτάνουν εκεί. Σήμερα τις λέμβους εντόπισε τρόμου της δύναμης της Frontex. Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή, σε αυτές επέβαιναν 41 και 37 άτομα αντιστοίχως. Η μία λέμβος εντοπίστηκε περίπου 33 ναυτικά μίλια νότια των καλολιμένων. Η δεύτερη στην θαλάσσια περιοχή περίπου 37 μίλια νότια των καλών λιμένων. Επίσης, με την επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς των μεταναστών στους καλούς λιμένες αρχικά και στη συνέχεια στο Ηράκλειο, να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το τρίτο περιστατικό επίσης εντοπίστηκε 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των καλολιμένων, πάλι από το drone της δύναμης της Frontex. Περιπολικό του λιμενικού κατάφερε να τους μεταφέρει με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη και εκεί περίπου 32 άτομα, εκ των οποίων και αρκετοί ανήλικοι, που θα έρθουν και αυτοί στο Ηράκλειο. Και τελευταίο να πούμε ότι είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό, 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, στα ξημερώματα σήμερα. Εκεί εντοπίστηκε μια λέμβος στην οποία επέβαιναν 49 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας και τώρα είναι σε εξέλιξη διαδικασία της καταγραφής, της ταυτοποίησης και βεβαίως όλες οι διαδικασίες όπως προβλέπονται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος. Το ελληνικό εξώδιος ακολουθεί για την οικογόμαστρο Κώστα με την οικογένειά της και τους φίλους της να την αποχαιρετούν. Ράγισε καρδιές ο σύζυγός της Τραγιανός Δέλλας, τον επικηδιολόγο του Νίκη Κότσου.
7: Συντετριμμένοι αποχαιρέτησαν την οικογόμαστρο Κώστα, ο σύζυγός της Τραγιανός Δέλλας, η κόρη τους Βικτόρια, η μητέρα της Σπυριδούλα και η αδελφή της Φόφη. Ο προπονητής έφτασε στον προάβλιο χώρο περπατώντας χέρι-χέρι με τη 17χρονη κόρη τους, ενώ η μητέρα της εκλυπούσα σπάραζε φωνάζοντας καλό στο λουλούδι αστερί του ουρανού, άγγελέ μου. Στον επικίδιο, ο Τραγιανός Δέλλας ράγισε καρδιές, όπως είπες. Μεταξύ άλλων, είπε: αγάπη μου, άγγελέ μου, κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας, σου έλεγα: μη φοβάσαι, θα πάρω μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια. Και βγήκαμε όλες τις φορές, απλά αυτή τη φορά κολυμπούσαμε σε ωκεανό. Στην κηδεία έδωσαν το παρόν ακόμη στενοί της φίλοι και συνάδελφοι, πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, της μόδας και του αθλητισμού. Ανάμεσά τους η Δέσποινα Βανδύ με τον Κώστα Καπετανίδη, ο Αντώνης Ρέμος, η Βόνη Μπόσμια, Κέλλη Κελεκίδου, Νίκος Κουρκούλης, Λάκης Γαβαλάς, Μάκης Τσέλιος, Βασίλειος Κοστέτσος, Τρίφωνα Σαμαράς, Ελένη Πετρουλάκη με τον σύζυγό της, Ηλία Ήβιτς, Νόνη Δούνια, Μαρία Καλάβρια, αρκετοί από το χώρο του ποδοσφαίρου, όπως είπαμε, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, Γιούρκα Σεϊταρίδης, Τάκης Φίσας, Γιώργος Τζαβέλας με Βίκυ Κάβουρα, Λεωνίδας Βόκολος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κόρης της γαγός μας Τροκώστα, Βικτόριας Δέλλα, η ταφή θα γίνει στο ξοκλής του Αγίου Γεωργίου, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλυπούσας, σε πιο στενό οικογενειακό κύκλο και αντιστεφάνουν η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.
0: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, άναψε κόκκινο φως σε αναδιάρθρωση τη Super League. Καλωσορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, άναψε κόκκινο φως σε αναδιάρθρωση τη Super League. Στο κενό.

0: Τρίπολης ΠΑΟΚ, καθώς και ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ. Οι 7 ομάδες στην συνεδρίαση της Super League που καταψήφισαν την πρόταση ήταν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Όφη, ο Βόλος, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος. Το μοναδικό λευκό της διαδικασίας ανήκε στον Ολυμπιακό. Τώρα, στον Παναθηναϊκό, στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας των Πρασίνων και επίσημα από χθες ο Δανός Γιάκουπ Νίστρουπ, ανακοινώθηκε επίσημα.
1: 38 ετών.
0: Σταμάτησε να παίζει μπάλα επαγγελματικά 23 ετών όταν αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτεθ με τον οποίο λύθηκε το συμβόλαιο την περασμένη Παρασκευή. Υπέγραψε ο κύριος Νίστρουμ διετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Είχε κάνει εξαιρετικό έργο στην Κοπενχάγη. Δύο χρονιές είχε πάρει τον Double το 2023 και το 2025 και την οδήγησε το 2024 στους 16 του Champions League. Στο μπάσκετ τώρα, όχι στα μπουζουκιά όπως το συνηθίζουν, αλλά σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας γιόρτασαν στον Ολυμπιακό την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Χθες το βράδυ, οι παίκτες, τεχνική ηγεσία, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, η διοίκηση μαζί με τις οικογένειές τους. Δουλέψαμε όλοι μας πάρα πολύ με αυτό το στόχο στο μυαλό μας. Ήταν από την αρχή της προσπάθειάς μας, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Ποια στοιχεία του φετινού Ολυμπιακού ήταν αυτά που τον έφεραν στην κορυφή της Ευρώπης?
3: Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία συγκρίσεως των ρόστερ από τη μία χρονιά στην άλλη, γιατί είναι άδικο για παιδιά που ίσως δεν είναι στο ρόστερ και μπορεί να αξίζανε να φτάσουν και οι ίδιοι σε μια τέτοια κατάκτηση. Αυτή η ομάδα φέτος έδειξε μεγάλη αυταπάρνηση. Δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ, όλα τα παιδιά πάρα πολύ. Φυσικά δεν έχει τελειώσει η χρονιά, αλλά επειδή μιλάμε μόνο για την Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή, όλα τα παιδιά δούλεψαν με αυτό το στόχο στο μυαλό τους. Θέλαμε να φτάσουμε εκεί, θέλαμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο μας. Και η διαφορά ίσως με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι στα δύο μεγάλα παιχνίδια κάναμε όλα τα σωστά πράγματα μέσα στο παρκέ. Ήμασταν καλοί σε καταγενική ομολογία στα παιχνίδια μας και αυτό που είναι η διαφορά και δεν μπορείς να το ελέγξεις μερικές φορές είναι ότι δεν παίζεις μόνος, σου παίζει και ο αντίπαλος. Οπότε ίσως στις προηγούμενες χρονιές ένα κακό δικό μας παιχνίδι ή κάποια μεγάλα σούτα από μεγάλους παίχτες άλλων ομάδων μας στέρισαν την ευκαιρία να γευτούμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το νέκταρ, αν θέλετε, της επιτυχίας.
0: Επόμενος στόχος, όπως είπε ο Κώστας Παπανικολάου, η κατάκτηση της Basket League του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Τόνισε παράλληλα τη συμβολή των προέδρων και ιδιοκτήτων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, του Γιώργου και του Παναγιώτη Αγγελόπουλου, στην όλη προσπάθεια που γίνεται στον Μπασκετικό Ολυμπιακό. Τέλος στις 10 απόψε στην Λειψία, η Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους τον τίτλο στο Conference League, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα.
4: Ο καιρός.
5: Με τριαντάρια αλλά και τοπική αστάθεια τη μεσημεριανός ώρας θα κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
6: Πράγματι, η ηλιακάδα θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έτσι και αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βουνά, οι οποίες θα συνεχιστούν και το βράδυ μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Αττική περιμένουμε τι άλλο, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα στα γύρω ορεινά για κάποια μπόρα το μεσημέρι. Ασθενείς άνεμοι στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 30, 31 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια καιρική κατάσταση θα συνεχιστεί και τις υπόλοιπες ημέρες του εορταστικού τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
1: Για την κίνηση στους δρόμους δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Αγάπη μου, αγγελέ μου, ράγισε καρδιές ο Τραϊανός Δέλλας. Το τελευταίο αντίο στη Γογό Μαστρο Κώστα.
5: Και στο ενικός.gr, τραγωδία στις Έρες, νεκρό εντοπίστηκε ανήλικο αγόρι μέσα σε αρδευτικό κανάλι.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς.
6: Αντένα Πάτρας, 105,3.
7: ...900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
8: έξοδος 33,
7: και στο relos.gr.
9: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
10: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚΤ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚΤ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
12: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
11: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
12: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
13: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
14: Κτέλα Χαΐας.
15: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
14: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
17: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
18: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Άντε και καλό μας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν πρόλαβα τον Υπουργό Υγείας να μου δώσει κανένα φαρμακάκι, γιατί έχω κάτι μετρό εδώ στο λαιμό. Ελπίζω να μην σε κολλήσω.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Δεν σε αρέσει αυτό.
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Μάλιστα. Έκανα πάντως τα τεστ μου, δεν έχω κάτι από αυτά που βρίσκουν τα τεστ.
0: Καλά, έχουμε γίνει και λίγο. Δεν χρειάζεται να μας κολλήσει κάτι το απλό κρυολόγημα. Δεν είναι, γιατί έχουμε αναγκάσει και το απλό κρυολόγημα στο ότι τρέχουμε να δούμε αν έχουμε COVID, αν έχουμε τον ένα, το ένα, το άλλο, το κτλ. Και μπουρουμπούρου.
1: Ναι.
0: Παλιά ρε, παιδιά, είμαι κρυωμένος, πήγαινε πιο πέρα να μην με κολλήσεις. Αυτό, τέλος.
1: Εσύ είσαι νέος άνθρωπος, δεν χρειάζεται να. Αυτό, εγώ πρέπει να προσέχω περισσότερο.
0: Μα δεν έχει να κάνει, λέω, και την. Για τον τρόμο που έχουμε όλοι μας πια με το που αρχίζεις να αισθάνεσαι κάπως. Τρέχεις και κάνεις 500 τεστ. Για κρύωμα είναι. Παλιά κρυώναμε κιόλας. Πριν τον COVID, κρυώναμε κανονικά. Δηλαδή, ναι. Συναχωνόμασταν. Ανεβάζαμε πυρετό, κατεβάζαμε πυρετό. Τώρα κατευθείαν με το που ανεβάζεις πυρετό, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα, έχεις μιλήσει με 38 γιατρούς.
1: Κάτσε, σημανώ.
0: Ναι.
1: Όταν ανεβάζεις πυρετό, πρέπει. Ο πυρετός είναι αλάρμ.
0: Ερώτηση. Πριν τον COVID ήταν αλάρμ?
1: Έπρεπε να είναι.
0: Έλα τώρα.
1: Κάτσε.
0: Έλα.
1: Όχι, διαφωνούμε. Ο πυρετός είναι αλάρμ του οργανισμού. Σου λέει ο οργανισμός, μάγκα μου, κάτι τρέχει.
0: Ναι.
1: Κοίταξε το.
0: Ξαναλέω. Πριν τον COVID, εσύ είχες χτυπήσει ποτέ αλάρμ, ανέβασε πυρετό? Δεν λέω να έχεις πυρετό 5 μέρες ακατέβατο. Προς Θεού, δεν λέω κάτι τέτοιο, το οποίο είναι σοβαρό. Έτσι. Δηλαδή και στα παιδιά που λέμε, αν επιμείνει ο πυρετός, πρέπει να πας σε γιατρό. Είχες μια μέρα πυρετό, δύο μέρες πυρετό. Χτυπούσε αλάρμ.
1: Δεύτερη μέρα, οπωσδήποτε. Και την
0: πριν
1: πρώτη.
0: Το COVID. Εντάξει, okay.
1: Πριν το COVID.
0: Εγώ δεν είμαι ούτε για αστείο.
1: Κακός.
0: Ούτε για αστείο. Εσύ ρε Νίκο, χτυπούσα, αλλά. Ερχόμαστε. Ακριβώς αυτό. Με πυρετό ερχόμαστε στη δουλειά. Τώρα συναχώνεσαι και λες, παιδιά, πάω να κάνω πρώτα 628 τεστ από όλα αυτά που κυκλοφορούν για να δω αν θα έρθω στη δουλειά ή όχι.
1: Λοιπόν, όταν στη δουλειά είχα εξουσίες,
0: ναι.
1: Έτσι κι άκουγα κανένα να λέει.
0: Του λες,
1: δεν είμαι καλά, ναι, έχω λίγο πυρετό, αλλά ήρθα. Του είπα, όπως ήρθες, φεύγεις.
0: Ναι,
1: γιατί φοβόμουν ότι θα κολλήσουν κι άλλοι και θα έχουμε
0: εγώ
1: πρόβλημα.
0: Φέτος πήγα κανονικά για δουλειά και ήρθα. Και εδώ με πυρετό, επειδή όμως ήταν και πυρετός, πήγα και έκανα τα ανάλογα τεστ. Μη σας κολλήσω τους υπολείπους.
1: Ναι,
0: έτσι
1: δεν
0: τον πήρε. Αλλά θέλω να πω ότι πριν τον COVID δεν είχαμε τέτοιο πανικό, ας πούμε, με τόσα τεστ και ιστορίες.
1: Αυτό έχεις δίκιο. Πανικός δεν χρειάζεται. Αλλά ότι όταν σου λέει κάτι ο οργανισμός, πρέπει να τον ακούς.
0: Ναι.
1: Σε πονάει η κοιλιά σου. Πρέπει να σκεφτείς τι φταίει. Τι θα κάνεις, θα φας.
0: Αν με πονάει η κοιλιά μου, ξέρω τι θα κάνω. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, μην ανοίγουμε άλλο την κουβέντα. Γιατί έχουμε άλλα πράγματα να πούμε. Λέγε τώρα, ακούω.
1: Μία παρατήρηση θέλω να πω με αφορμή την ωραία κουβέντα που είχαν προηγουμένως με τον Άδωνη Γεωργιάδη στα ζητήματα υγείας. Διότι αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν. Καλά είναι και τα πολιτικά και εμείς θα πούμε δύο κουβέντες, δεν γίνεται να μην πεις. Αλλά τα ζητήματα τα συγκεκριμένα είναι που ενδιαφέρουν περισσότερο. Και ο Άδωνης έκανε κάτι έξυπνο. Δεν ξέρω αν το.
0: Έχεις ένα τρομερό ταλέντο να μιλάμε όλο το χρόνο για πολιτικά και όταν σε κάνουν τα πολιτικά να λες ότι είναι αυτά τα σοβαρά. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα δημιουργίας ενός νέου κόμματος.
1: Κουβέντες.
0: Ωραία, τότε θες να κάνουμε δύο χωριστές εκπομπές. Γιατί εγώ θέλω να δω να μιλήσουμε τον κόσμο, να ακούσουμε απόψεις για τον Τσίπρα κτλ.
1: Εντάξει. Αν δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις τη ζωή σου, τι να σου πω.
0: Δεν είναι μουσικό το ραδιόφωνο, είναι ερωτικό είναι. Λυπάμαι, δεν κατάλαβες τι θέλω να πω. Λοιπόν, για πες τώρα κάτι λέει.
1: Τελειώνω τη σκέψη μου για τον Άδωνη. Ο Άδωνης έκανε λοιπόν κάτι, επειδή είναι πρακτικός άνθρωπος, έκανε κάτι πολύ έξυπνο. Πράγματα τα οποία από την αρχή. Όταν η χώρα έσκασε και άρχισαν να έρχονται εδώ και να μας δίνουν συμβουλές, που βγήκαν στην επιφάνεια σχέδια τα οποία τα υπήρχαν ή τα είχαν φτιάξει σπουδαίοι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα, καθηγητές, ερευνητές κτλ. Και αντιδρούσαν τότε και δεν τα εφήρμοζαν ο ένας μετά τον άλλον. Ο Άδωνης τα έβαλε κάτω και είπε: για να δούμε εδώ, τι λένε όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα συστήματα υγείας, αυτά. Λοιπόν, για να δω, τι μπορώ να κάνω. Και άρχισε και το έκανε. Το ένα μετά το άλλο. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Και έχει φέρει κάποια αποτελέσματα. Δεν έχει λυθεί το θέμα. Δεν είναι ότι δεν έχουμε πλέον προβλήματα. Αλλά όταν δουλεύεις και λες τι λένε οι άνθρωποι που ξέρουν από συστήματα υγείας και το βάζεις κάτω και αρχίζεις και το κάνεις, είναι το καλύτερο. Πάμε τώρα σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα πες μου πώς το έδωσε όλο αυτό.
1: Για να μην σου πω αυτά τα οποία τα θεωρώ και ο λίγων κοινότυπα, Το μέρος το είχαν δει προφανώς από τη συγκέντρωση που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, η τελευταία προεκλογική συγκέντρωση. Η συγκέντρωση της Αθήνας είχε γίνει εκεί με το ίδιο φόντο, με την ίδια οργάνωση. Είχαν δει ότι είναι πολύ καλό και πράγματι είναι πολύ ωραίο και το είχαν διαλέξει ότι είναι ωραίο να μιλήσει και να έχει πίσω την, την Ακρόπολη με τα κτίσματά της. Αυτό ήταν καλό. Το ότι σκέφτηκαν να τα βάλουν κάτω, πού να τα βάλουν και αλλού θα μου πεις, αλλά όταν τα βάζεις χαμηλά τα prompts, τα, πώς τα λέμε αυτά, τα auto-cues, αυτά από τα οποία διαβάζει το κείμενό του ο ομιλητής,
0: τον να κοιτάει κάτω,
1: τον αποχρεώνει να κοιτάει κάτω. Το ότι ήταν χαμηλοβλεπούσα η όλη στάση του πάνω στο πόντιουμ δεν ήταν κακό, αλλά ήταν και λίγο awkward που λένε και οι, στα ελληνικά. Κατά τα άλλα η ομιλία του ήταν φτιαγμένη για να ικανοποιήσει τρεις κατηγορίες, τις οποίες δεν ξέρω, εκεί προφανώς ποντάρει.
0: Yes.
1: Μία, τους παλιούς συντρόφους. Να τους ικανοποιήσει, να τους, κάτι, να τους πει, να μιλήσει σε αυτούς. Δύο, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φάει μία τέτοια και πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας, σε θεωρίες τέτοιες καταστάσεις. Και μία τρίτη κατηγορία ανθρώπων είναι αυτοί που θέλουν μία αφορμή να πάνε στην κάλπη και δεν συμμετέχουν και πολύ στις, στα πολιτικά, δεν τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα πολιτικά. Ήταν απολιτικ δηλαδή και είχε πολλά στοιχεία πολιτικ. Σε αυτούς τους τρεις μίλησε. Στους υπόλοιπους, εμάς και κάποιους άλλους, δεν νομίζω ότι είπε κάτι το οποίο να μπορεί να τραβήξει την προσοχή.
0: Ναι.
1: Για πες μου, εσύ πώς την είδες.
0: Προσυπογράφω ένα σχόλιο του. Καταρχάς, δεν θα πω στην ουσία της ομιλίας του. Μάλλον πριν πούμε σε αυτό, να ξεκινήσω λίγο από το όνομα, γιατί συμφωνώ με μία ανάλυση του Δημήτρη Μαύρου της MRB, ο οποίος έλεγε η τοποθέτηση του αριστερά εγκλωβίζει κάπως τα πράγματα. Έτσι. Η αριστερή συμπαράταξη. Δηλαδή, περιορίζει λίγο το κοινό του. Βέβαια, όλοι μας καταλήγουμε στο ότι δεν πήγε τυχαία ο άνθρωπος αυτό. Δηλαδή δεν είπε ξαφνικά ας βάλω το αριστερά και να αυτοπεριοριστώ μόνος μου. Προφανέστατα κάτι του έδειξε ότι δεν μπορεί να απευθυνθεί κέντρο δεξιά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή φανταζόμαστε όλοι μας. Έκανε τις ανάλογες μετρήσεις ή τις ανάλογες αναφορές που του δείχνει ότι σε συγκεκριμένο κοινό μπορεί να απευθυνθεί, ότι δεν τζιμπάει από αλλού. Και αυτό είναι έβαλε ένα όριο. Περιχαράκωσε το χώρο στον οποίο απευθύνεται. Δεν απευθύνεται στον κεντροδεξιό, σε πολλά εισαγωγικά, ψηφοφόρο του Πασόκ. Έτσι. Απευθύνεται σε πολύ πολύ συγκεκριμένα κοινά. Δηλαδή νομίζω ότι χθες το περιόρισε και έδειξε, έκανε focus σε πολύ συγκεκριμένη ομάδα. Μιλώντας πάντα επικοινωνιακά, έτσι, γιατί προφανέστατα όλα αυτά είναι υποαίρεση και σε αναμονή της ανάλυσης πολλών πραγμάτων που έχουμε να ακούσουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Έτσι, μπορεί να φορολογική του πολιτική, το φορολογικό του πρόγραμμα να είναι δεξιό, να είναι κεντροδεξιό ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως λέω επικοινωνιακά, περιόρισε το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνήσει ή όχι.
1: Το ακούω με πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να την έχει αποφύγει την αναφορά του στην αριστερά. Θα μπορούσε να βρει έναν άλλο τίτλο και να μην έχει τη λέξη αριστερά.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη όμως δεν είναι και ειλικρινές. Αυτού νου η καταγωγή, η περίοδος κατά την οποία αναδείχθηκε στην πολιτική και θέλω να πιστεύω ότι και η σκέψη του και το τι πιστεύει για τα πράγματα της ζωής, του κόσμου, της κοινωνίας είναι στην αριστερά. Άρα αυτό είναι και μια πράξη ειλικρίνειας. Δηλαδή ταυτόχρονα σου λέει εκεί είναι η βάση μου.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί ξεκινώ.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Μάλιστα αυτό το παρατράβηξε διότι πήγε στον Ελλάς που ο Ελλάς δεν ήταν της αριστεράς. Τα έχουν μπερδεμένα οι σύντροφοι.
0: Okay. Δηλαδή... Καταλαβαίνω που θες να το πας. Βέβαια, εγώ εδώ δανείζομαι άλλο σχόλιο, γιατί ακούω όλα τα σχόλια και έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούς διαφορετικές προσεγγίσεις. Μάλιστα, το σχόλιο του Αντώνη Δελατέλο νωρίτερα, που λέει: Okay, σχολίασαν και το ΕΑΜ, ΕΛΑΣ και οτιδήποτε άλλο. Υπό την άλλη έννοια, όμως, είναι μία υπόθεση, μία ένας παραλληλισμός που γίνεται στους παλιότερους και δεν αφορά νέες γενιές. Αυτό το τι ήταν ο Ελλάς και τα λοιπά.
1: Δεν αφορά,
0: και...
1: λες.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτσε ρε εσύ. Ναι, όσοι από τους νεότερους ανθρώπους ακουμπάνε την πολιτική.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Δεν έχουν αναφορές.
0: Πα.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Σίγουρος δεν μπορώ να είμαι. Εκτίμηση κάνω.
1: Ναι, ναι, και γι' αυτό
0: εκτίμηση είναι πως όχι. Όχι. Όχι. Ναι, αλήθεια το λέω. Πολύ ειλικρινά. Και δεν ξέρω και αν το κάνει με αυτό το σκοπό ή τίποτα άλλο. Δηλαδή περισσότερο εξετάζω το αριστερά. Το κομμάτι αριστερά παρά όλο μαζί το Ελλάς. Έτσι. Γιατί φαντάζομαι ότι με το επικοινωνιακό του επιτελείο θα το συζήτησε. Έχει μέσα το Ελλάς, Ελλάδα. Το έχει με το αριστερά. Έχει, δεν ξέρω αν είχε αυτό το σκοπό. Να πάρει από τον Ελλάς ποιον.
1: Καλά. Νομίζω ότι. Κοιτάξτε, ο Ελλάς ήταν στρατός.
0: Ναι,
1: ήταν στρατός αντίστασης. Στους Γερμανοϊταλούς.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Okay. Αλλά ταυτόχρονα έγινε και στρατός μιας πολιτικής ομάδας η οποία ήταν ανίσχυρη πριν τον πόλεμο και πολύ ενισχυμένη στο τέλος του πολέμου.
0: Mm-hmm.
1: Άρα νομίζω ότι έχει αυτή την ιδεολογική αναφορά. Την έχει, okay, με απόλυτη σαφήνεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή θέλει να πει σε νεότερους κυρίως ανθρώπους, όχι στους παλιότερους, άλλωστε παλιότεροι τώρα. Όσοι ήταν έτσι, αν θέλανε να το ψηφίσουν, θα το ψήφιζαν έτσι κι αλλιώς. Δεν νομίζω ότι χρειαζόντουσαν αυτή την αναφορά. Άρα πιστεύω ότι προς τα εκεί το πάει. Υπάρχει και το jeu de mots, που λένε και οι Γάλλοι.
0: Δηλαδή.
1: Το παιχνίδι με τις λέξεις. Το Ελλάς, Ελλάς. Ελλάς, Ελλάδα δηλαδή. Με το Ελλάς αυτό.
0: Ναι, υπάρχει το Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Έλα, πάντα. Δηλαδή, έλα, παιδιά. Έλα. Εντάξει,
1: εντάξει, δεν σ' αρέσει αυτό.
0: Όχι,
1: πες μου τότε.
0: Διαφωνώ,
1: όχι, πες μου, Μανονιφλή, τότε, γιατί η αναφορά στο ξεκίνημα, στην εξέγερση, στο ξεκίνημα αυτού του κράτους που λέγεται Ελλάδα,
0: ναι,
1: η αναφορά είναι στο Ρίγα Βελεστινλή. Και δεν είναι σε κάποιον άλλον. Γιατί στο Ρίγα.
0: Για ποια αναφορά λες τώρα?
1: Αναφορά του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Η πρώτη του αναφορά στις ιστορικές μορφές είναι στο Ρίγα Βελεστινλή.
0: Ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί διάλεξε το Ρίγα?
0: Είναι συγκεκριμένη αναφορά όμως στο Ρίγα Βελεστινλή.
1: Ναι, αλλά γιατί διάλεξε το Ρίγα?
0: Προφανέστατα έχει ιδεολογικό πρόσημο όλο αυτό.
1: Τι ιδεολογικό πρόσημο έχει?
0: Έχει πρόσημο που έχει την προσωπικότητα και αυτό που έχει δώσει ο Ρίγας Βελεστινλής.
1: Οκ. Okay.
0: Αρχίσαμε. Ναι. Πάμε.
1: Και γιατί καταλήγει, αφού έκανε όλες τις αναφορές, πού κατέληξε? Στην πρώτη κυβέρνηση Πασόκ.
0: Ναι.
1: Και μετά τα χέρια απλωμένα κατά τον Ανδρέα Παπαδρέου. Το μανιφέστο όπως το κράτησε.
0: Θες να καταλήξει, προσπαθώ να καταλάβω τώρα αυτό, πέραν από το αναπτύσσει.
1: Ένα που θέλω να καταλήξω είναι προφανές, το έχεις καταλάβει. Δεν
0: το έχω καταλάβει. Αλήθεια.
1: Απολύτως το έχεις καταλάβει.
0: Ορκίζομαι και δεν χρησιμοποιώ ξέρω να δελήξω. Ορκίζομαι, δεν έχω καταλάβει.
1: Το παγκάρι του Πασόκ πάει να πάρει.
0: Εκεί ήθελες να καταλήξεις.
1: Ναι,
0: ξεκίνησε το Ρίγα Βελεστινλή για να πας στο παγκάρι του
1: Πασόκ. Τις ίδιες αναφορές κάνανε οι Πασόκες μετά τη δικτατορία.
0: Δεν το έκανε τόσο επιτυχημένα, αν μπορώ να ασκήσω κριτική.
1: Για μια φορά δεν το έκανα επιτυχημένα και δεν με πήρε
0: ήδη. Όχι, δεν σε πήρε ήδη. Το 2021 για να πούμε αυτό που προσπάθησα και εγώ να καταλήξω εκεί, στο αριστερά περί χαράκωση. Αλλά έπρεπε να περάσουμε από Ρίγα Βελεστινλή, να περάσω και λίγο από εξετάσεις για να φτάσουμε σε αυτό. Πάντως να συμφωνήσουμε σε αυτό ότι το παγκάρι του Πασόκ είναι το ζήτημα. Βέβαια, στη δυσκολύτερη θέση όλων βρίσκεται το Πασόκ, άποψή μου. Και βρίσκεται το Πασόκ γιατί υπάρχει ένα μέρος του Πασόκ. Μάλλον το θέμα είναι σε ποιο το παγκάρι ποιο Πασόκ απευθύνεται. Δηλαδή στο Πασόκ του Ανδρουλάκη, στο Πασόκ της Διαμαντοπούλου, στο Πασόκ του Γερουλάνου, στο Πασόκ του Δούκα. Στο Πασόκ του Δούκα σίγουρα απευθύνεται. Απλά νομίζω ότι εδώ θα μετρηθεί, έχει ακόμη μια αναμέτρηση το Πασόκ. Και έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Είναι ξεκάθαρο ότι κλείνει το μάτι του ή πλαγιοκοπεί, όπως λέμε εδώ και πολλές ημέρες, το Πασόκ. Και νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα το Πασόκ. Αυτή είναι η εκτίμηση μου.
1: Πάντως, μιμείτε πολύ, και ήταν ειλικρινής, μιμείτε πολύ την άνοδο του Πασόκ και το πέρασμα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, το είχε κάνει και σε παλιότερες. Και σε παλιότερες έτσι ευκαιρίες που του είχαν δοθεί. Αλλά είναι και λογικό. Το τι έκανε το Πασόκ, το τι ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, το τι έφερε στον τόπο το Πασόκ, είναι κοινόκτημα. Δεν ανήκουν στην καρλάτρη κούπη.
0: Εγώ αυτή την προσπάθεια τη θεωρώ αστεία, το έχουμε ξανασυζητήσει. τη θεωρώ, δεν είναι και στο σκαλέκα του τροκοπία, απλώς το θεωρώ αυτή την προσπάθεια τη θεωρώ πραγματικά πολύ αστεία.
1: Μα πώς πήρε το 36 ρε Σιμάνο?
0: Όχι, θεωρώ πολύ αστεία.
1: 36% εννοώ, πώς το πήρε?
0: Θεωρώ
1: άνθρωποι
0: πολύ...
1: που είχαν ψηφίσει Πασόκ επανειλημμένα τον ψήφισαν, γι' αυτό πήρε το 36, θα το έπαιρνε ποτέ?
0: Πότε λες τώρα?
1: Το 36 που πήρε το 2014 και ξανά το 2015.
0: Αυτό. Λόγω Πασόκ το πήρε. Όχι, σχετίζεται το
1: είναι
0: Πασόκ.
1: Άνθρωποι που ήταν κοντά στο Πασόκ, είχαν ψηφίσει το Πασόκ πολλές φορές.
0: Συγγνώμη, αλλά με έχεις πετάξει σήμερα. Είναι, αισθάνομαι ότι με έχεις βάλει σε κατσαρόλα και με πηγαίνει στο κεφάλι από τη μία και την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω γιατί γίνεται χταρμά. Λέω το εξής. Πρώτον, το 2014 δεν έφυγε κόσμος από το Πασόκ γιατί σαγηνεύτηκε από τον Τσίπρα. Ήταν η συνεργασία του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν κόσμος κατά των μνημονίων και προφανέστατα το δίλημα του 2014 δεν υφίσταται σήμερα. Δηλαδή, συζητάμε κάτι εντελώς.
1: Άλλο σου λέω εγώ όμως. Εντάξει, κατάλαβα τι λες. Δίκιο έχεις. Αλλά εγώ σου λέω ότι οι άνθρωποι που είχαν ψηφίσει Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μια, δυο, τρεις φορές, ναι, τέσσερις, ναι, δεν ξέρω, ναι, πώς. Τον ψήφισαν, ναι, το 2014 και το 2015.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω. Δεν διαφωνείς αυτό.
0: Σαγηνεύτηκαν.
1: Σαγηνεύτηκαν. Καλά, εγώ το λέω έτσι γιατί τον πίστεψαν, ρε παιδί.
0: Μισόλυτο. Είναι άλλο το σαγηνεύομαι γιατί υπήρξε τέτοιο κόσμο, ένα ποσοστό. Το θεωρώ μικρό το ποσοστό που είπε ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος, ένας 40χρονος τότε όσο ήταν ο Τσίπρας, πόσο ήταν, έρχεται μία αλλαγή ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρξε ένας κόσμος ο οποίος έγκωσε με την διακυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ένας αντιμνημονιακός κόσμος που τρελάθηκε. Και είπε η μοναδική του διέξοδος τότε ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε και κόσμος που πήγε απευθείας το Πασόκ στη Χρυσή Αυγή, σου θυμίζω. Αλλά θεωρώ ότι ήταν αποκούμπι ο Τσίπρας. Και αν θες την άποψή μου, αυτό είναι και το πρόβλημα σήμερα του Τσίπρα.
1: Αυτούς δεν θέλει να τους ξαναπάρει όμως.
0: Αυτό είναι σήμερα το πρόβλημα του Τσίπρα. Το πρόβλημα του Τσίπρα είναι ότι το διακύβευμα δεν υφίσταται. Δεν έχει αγανακτισμένο.
1: Μπράβο. Συμφωνήσαμε. Ότι ενώ θέλει να κάνει κάτι σε ένα διακύβευμα το οποίο δεν υπάρχει πια.
0: Απλώς εγώ είπα
1: είναι
0: ότι
1: άλλο το διακύβευμα
0: είναι
1: τώρα.
0: Αστείο να επικαλείς, είναι προσπαθείς να μιμηθείς τις ημέρες του Πασόκ. Είναι απίστευτα αστείο όταν έχεις κατηγορήσει αυτό το Πασόκ ότι χρεοκόπησε τη χώρα.
1: Okay.
0: Δηλαδή δεν γίνεται να θες να μιμηθείς τον Ανδρέα Παπανδρέου και είναι σαφής η προσπάθεια μίμηση του Ανδρέα Παπανδρέου και ταυτόχρονα. Ναι, και το λέω αμέσως, Νίκο μου, φεύγω αμέσως. Τι βρίσκω αστείο και παράλληλα εκνευριστικό έως εξοργιστικό? Το Πασόκ χρεοκόπησε τη χώρα κατά το ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ δεν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε οι υπουργοί του Ανδρέα Παπανδρέου που πήρε εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, θα τρελαθούμε. Μπορεί. Οι ψηφοφόροι χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν το κατηγορώ ούτε για αστείο. Έτσι, ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, πολύ ωραίος άνθρωπος, ο Αντώνης ο Κοτσακάς. Εσύ το ξέρεις, τα χρόνια του Πασόκ, του βαθέως Πασόκ, το θυμάσαι τον Αντώνη Κοτσακά.
1: Χαμηλό
0: στέλεχος,
1: προφίλ.
0: Ναι, αλλά βαθύς τέλεχος.
1: Ναι, ναι, ήταν από αυτούς που.
0: Βαθύς τέλεχος. Ο οποίος αργότερα ήταν σύμβολος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείτε. Αν δεν είναι ο Αντώνης Κοτσακάς στο Πασόκ, αν δεν είναι ο Ραγκούσης στο Πασόκ. Αν δεν είναι όλοι αυτοί το Πασόκ, ποιο Πασόκ χρεοκόπησε τη χώρα?
1: Συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα, η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ πάντως πρέπει να μου το έξεις, γιατί τώρα και εσύ, Βαγγέλη μου, δεν ξέρω πώς και γιατί το γράφεις. Λες, Ρένιφλι, τι θες να μας πεις. Αυτό δηλαδή που θες να αποδομήσεις, λέει, τον Τσίπρα. Οκ, σε καταλαβαίνω. Το σημειτικό Πασόκ χρεοκόπησε τη χώρα και κυβερνά ακόμα. Αν ζεις εδώ στο Ελλάδα, όχι ο Παπανδρέου. Οπότε λέγει τα πράγματα όπως σε βολεύουν. Λέει ο Βαγγέλης Βλάχος. Δεν λέω καθόλου τα πράγματα όπως μου βολεύουν. Η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα ήταν ότι εδώ και 40 χρόνια τότε, αυτό δεν μας έλεγαν, κάνω λάθος, Μπάμπη, ότι στα μνημόνια 14 τότε και τα λοιπά, μας έλεγαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία 40 χρόνια χρεοκόπησαν τη χώρα. Στα 40 χρόνια τώρα, γιατί, Βαγγέλη μου, λες και κάτι άλλο, ότι άρα το Πασόκ που μας χρεοκόπησε δεν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, εσύ το χοντρένεις περισσότερο, δεν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν ήταν όλα τα στελέχη που έχουμε πάρει εμείς το ΣΥΡΙΖΑ από το Πασόκ, και ήταν ο Σιμίτης. Τώρα αλήθεια λες, ρε Βαγγέλη, που μιλάς και όπως μιλάς και γράφεις όπως γράφεις, αλήθεια τώρα λες, πλακίτσα μας κάνεις. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα, τι είναι αυτά που κάθεσαι και γράφεις και μας κάνεις και ανάλυση. Λέω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και δεν προσπαθώ καθόλου να αποδομήσω τον Τσίπρα, γιατί εδώ δεν αφορά μόνο στον Τσίπρα η ιστορία. Είναι λίγο βαρετή η κουβέντα, την οποία δεν την κάνω για πρώτη φορά. Εσύ ίσως ακούς, δεν έχεις ακούσει σε πόσες εκπομπές έχω αναφερθεί σε αυτό. Κάνω ολόκληρο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου. Τον Ανδρέα Παπανδρέου που χρεοκόπησε τη χώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Αν μας τρελάνετε όλους που μας θέλετε.
1: Καλά, κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν και υπήρχαν κατηγορίες όταν φάνηκαν οι αδυναμίες του κράτους να συνεχίσει να δανείζεται και όλα αυτά, αυτό το ξεκίνημα της κρίσης. Πολλοί νεοδημοκράτες έριχναν όλα το βάρος.
0: Βέβαια, στο Πασόκ.
1: Στο Πασόκ.
0: Δεν μιμήθηκαν όμως στο Πασόκ. Δεν επικαλέστηκαν τον Ανδρέα Παπανδρέου στην Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, αλλά είπανε το Πασόκ έκανε αυτό, έκανε εκείνο και τα λοιπά. Όχι, δεν θυμάμαι ειδικά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αν και κάποιες πολιτικές του Ανδρέα Παπανδρέου αναφερόντουσαν ως υπεύθυνες, έτσι, ότι έβαλαν το κράτος σε λανθασμένη τροχιά. Δεν ήταν και εύκολο να το στηρίξει αυτό το επιχείρημα. Πέρα, γιατί είχαν μεσολαβήσει 8 χρόνια Σιμίτη.
0: Εγώ λέω το εξής, ότι δεν μπορείς ως κόμμα να ευαγγελίζεσαι και να λες ήρθα να καθαρίσω τη χώρα από τη χρεοκοπία που προκάλεσε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, να λες το Πασόκ ήταν υπεύθυνο 240 χρόνια, και ταυτόχρονα και να παίρνεις δομικά στελέχη του Πασόκ, okay, αλλά και να μιμήσει
1: ή να
0: απευθύνσεις στον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Μήπως ο ακροατής δεν εννοεί αυτό?
0: Όχι, αυτό λέει.
1: Μήπως εννοεί ότι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία χρεοκόπησαν τη χώρα το 12 και το 14? Όχι. Και το παρέλαβε ο Τσίπρας.
0: Το σημειτικό Πασόκ χρεοκόπησε τη χώρα και κυβερνά ακόμα, αν ζεις εδώ στο Ελλάδα. Καταλαβαίνεις τώρα τι λέμε. Δηλαδή είναι αφήγημα, γεια σου.
1: Καλά, εντάξει, όλα τα αφηγήματα υπάρχουν. Γι' αυτό σου έλεγα πριν ότι ο Τσίπρας απευθύνθηκε και σε ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτές τις μπερδεμένες ιστορίες, που κυρίως εγώ τις λέω όλες μαζί, ιστορίες συνωμοσίες.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Γι' αυτό προφανώς απευθύνθηκε σε αυτούς.
0: Προφανώς απευθύνθηκε σε αυτούς, αλλά λέω ότι σε τσαντίζει το γεγονός ότι σε θεωρούν κουτό. Ότι δηλαδή έχω πάρει ένα μεγάλο μέρος πολύ κόσμο από το Πασόκ, έχω πάρει και στελέχη του Πασόκ, που ήταν ενεργό τα χρόνια αυτά που κατηγορείται από το ΣΥΡΙΖΑ ότι χρεοκόπησε τη χώρα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και γιατί αφορά και κουβέντα για την εντός Πασόκ συζήτηση. Ποιοι είναι και αυτοί που θέλουν τη συνεργασία με τον Τσίπρα εντός Πασόκ? Γιατί εκεί να τρελαθούμε. Αν το δεις την προσωπογραφία, θα τρελαθείς. Κάνω λάθος ή όχι?
1: Μάλλον δεν κάνεις.
0: Θα τρελαθούμε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κουζής μας περιμένει όμως. Ο Γιάννης Κουζής είναι ομότιμος καθηγητής εργασιακών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστημίο. Κύριε Κουζή, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας, κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Νιφλή.
1: Να φωνάξουμε τον κύριο Κουζή μια φορά με άλλη ιδιότητα, με την ιδιότητα του ανθρώπου που μεγάλωσε μέσα σε όλα αυτά που συζητάγαμε πριν.
0: Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Ναι, δεν είδα κάτι νέο πάντως, έτσι για να...
1: Ναι, πείτε μας, ελεύθερα.
2: Ναι, επειδή αναφερθήκατε στα...
0: Ναι, βέβαια, ναι.
2: Προφανώς τα χθεσινά. Προσωπικά δεν είδα κάτι νέο, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι με έχετε καλέσει για άλλο θέμα.
0: Βέβαια.
1: Δεν πειράζει όμως να μας λέτε τη γνώμη σας, κύριε Κουζή, δεν το ξέρουν πολλοί, αλλά είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε περάσει πάρα πολλά χρόνια παρακολουθώντας τι γίνεται στην πολιτική. Ειδικά όσοι ασχολείστε με τα εργασιακά ζητήματα, είχατε και δεν γινόταν να μην παρακολουθήσετε τα πολιτικά.
2: Προφανέστατα, και είναι γεγονός ότι τα εργασιακά ζητήματα είναι κατεξοχήν πολιτικά ζητήματα. Και αυτό, εάν θέλετε να μιλήσουμε για όλη εκείνη την κρίσιμη περίοδο, δεν αναφέρομαι στο σήμερα, αναφέρομαι στην κρίσιμη περίοδο για την οποία γίνεται λόγος. Άκουγα ότι μιλάγατε για την περίοδο 10-17, έτσι. Και μιλώντας 10-18 και μιλώντας για την εργασία, η εργασία ισοπεδώθηκε γενικά και ανεξαίρετα εκείνη την περίοδο.
1: Ναι. Και απροκάλυπτα, έτσι. Δηλαδή, στο λέγανε ότι πρέπει να κοπούν οι μισθοί, πρέπει να κοπούν εκείνο. Λοιπόν.
2: Και όχι μόνο αυτό, διατηρήθηκε. Και ό,τι πάρθηκε σε πρώτο βαθμό ή σε δεύτερο, διατηρήθηκε μέχρι τέλους.
1: Ναι. Λοιπόν, να τις κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Τώρα, βέβαια, να προλάβουμε να πούμε.
0: Περνάει ο χρόνος. Για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, που αφορά στις ίσες αμοιβές εργαζομένων και τις αλλαγές που φέρνει όλο αυτό. Ίσως λέγαμε, εμείς σχολιάζαμε, κύριε Κουζή, ότι μαζί με ζητήματα που ίσως λύσει, θα επιφέρει και άλλα προβλήματα.
2: Ναι, όταν λέτε άλλα προβλήματα, τι ακριβώς για να
0: συζητούσαμε. Ναι, γιατί ίσως να μπορέσετε να μας λέσετε και μερικές απορίες. Γιατί το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό, ίσως και παγκόσμιο για την εξισορρόπηση των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το θέμα είναι το πώς το αντιμετωπίζει κάθε χώρα. Αλλά λέγαμε, αναρωτιόμασταν, δεν θα αποτελέσει πρόβλημα το γεγονός ότι θα πρέπει να λογοδοτήσει ο εργοδότης ή να αποδείξει γιατί έχει διατηρεί την ανισότητα στις αμοιβές του σε μία περίπτωση, δύο περιπτώσεις.
2: Μάλιστα. Κοιτάξτε, εάν μιλάμε για το νέο, επειδή προφανώς μιλάμε για το καινούριο έτσι νομοσχέδιο, το οποίο είναι μία απόπειρα ενσωμάτωσης μιας νέας κοινοτικής οδηγίας που αφορά την ίση μεταχείριση και βέβαια και αμοιβές ανδρογυναικών. Και θα έλεγα ότι δεν είναι η πρώτη κοινοτική οδηγία, είναι η τέταρτη. Και με κάποιες συστάσεις ενδιάμεσες είναι πολύ περισσότερες. Το ζητούμενο είναι μέσα από όλα αυτά τι αποτελέσματα έχουν υπάρξει. Και εδώ θα λέγαμε το εξής, ότι ξέρετε ότι το πρόβλημα της ίσης μεταχείρισης και ίσης αμοιβής κυρίως ανδρών και γυναικών δεν είναι θέμα νομικό, γιατί εδώ και δεκαετίες έχει αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα της ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλλα και στις αμοιβές. Το μεγάλο θέμα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο καταμερισμός της εργασίας και το πώς αντιμετωπίζεται από πλευράς εργοδοτών μια γυναίκα ίδιων προσόντων σε σχέση με έναν άντρα. Και εκεί είναι το μεγάλο θέμα, γιατί εδώ εντοπίζεται κυρίως το μεγάλο πρόβλημα. Και εδώ η συγκεκριμένη οδηγία και το νομοσχέδιο παραπέμπει στο ότι ναι, πρέπει να αποδείξει ο εργοδότης κατά πόσο με αντικειμενικού όρους υπάρχει αυτή η απόκληση ανάμεσα στην αμοιβή άντρα και γυναίκα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι δύσκολο μεν, αλλά και εύκολο από την πλευρά του εργοδότη, εάν επικαλεστεί κάποιες ανάγκες τις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί το συγκεκριμένο πρόσωπο ή σε σχέση με κάποιο άλλο. Θα έλεγα ότι υπάρχει όντως μια δυσκολία και πρακτική εφαρμογή. Δεν είναι τα προβλήματα.
0: Γι' αυτό μίλησα για πρόβλημα. Εγώ κυρίως την πρακτική εφαρμογή.
2: Είναι η πρακτική εφαρμογή και το λέμε αυτό γιατί, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι τουλάχιστον 4 κοινοτικές οδηγίες μέχρι τώρα που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το θέμα και που βεβαίως και ενσωματώνονται από τα εθνικά κράτη και την Ελλάδα, που τα αποτελέσματα είναι πενιχρά, θα μπορούσαμε να πούμε. Και να σας πω και κάτι άλλο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό το οποίο προτείνεται από την οδηγία και που αναπαράγεται και από το νομοσχέδιο, και στο νομοσχέδιο, είναι ότι αυτές οι εφαρμογές και κυρίως με τον έλεγχο, τον ετήσιο έλεγχο που θα γίνεται για τις επιχειρήσεις, αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους.
1: Α, οκ. Okay. Μεγάλες δηλαδή.
2: Ναι. Αυτό είναι το 0,2% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Και αν αυτό αφορά πάλι με βάση την κοινοτική οδηγία και σε πιο αργά χρονικά διαστήματα ο έλεγχος αυτός να γίνεται σε επιχειρήσεις πάνω από 100 εργαζόμενους, εδώ πάλι δεν έχουμε περισσότερο από το 1% του συνόλου των επιχειρήσεων. Ναι. Επομένως, μπορούμε να πούμε...
1: Δηλαδή, ότι... τι λέει η κοινοτική οδηγία και τι λέει ο νόμος που προτείνει η Κεραμέως, ότι στις άλλες δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να κάνουμε έλεγχο?
2: Όχι, αλλά αυτό κυρίως εμφανίζεται ως προς αυτά τα οποία θέτει η κοινοτική οδηγία. Και η κοινοτική οδηγία βάζει δύο κλίμακες. Η μία κλίμακα αφορά τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους και μετά υπάρχουν άλλες κλίμακες που απασχολούν από 100 έως 250 εργαζόμενους. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, ότι κυρίως απευθύνεται στον ευρωπαϊκό χώρο, που είναι προφανέστατα και πιο μεγάλο το μέγεθος των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, με ένα μικρομεσαίο μέγεθος των επιχειρήσεων, όπου το 97% δεν υπερβαίνει τους 20 εργαζόμενους, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση κατά πόσο αυτά θα μπορούν να ελεγχθούν, πόσο μάλλον όταν υπάρχει και ένας ελιπένστατος ανεπαρκής ελεγκτική μηχανισμή, mm-hmm. για να δουν το τι ακριβώς γίνεται καθημερινά στην πράξη.
0: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν...
1: Δεν είναι οκτός πεδίου οι μικρές επιχειρήσεις του νόμου.
2: Ναι. Δεν είναι με μόνη διαφορά. Προφανέστατα και δεν είναι εκτός πεδίου. Απλά λέω ότι ο έλεγχος ο οποίος θα γίνει.
1: Εντάξει, ναι, το κατάλαβα αυτό. Ναι.
2: Αυτό
0: ναι, ναι, ναι. Σου λέει ο κύριος Κουζής, κάτσε πρώτα να ελέγξουν αυτούς. Μετά πάμε στις μικρές επιχειρήσεις.
1: Το κατάλαβα. Μην βγει κανένα λανθασμένο συμπέρασμα από τους ακροατές μας ότι δεν αφορά τις μικρές επιχειρήσεις.
2: Όχι, όχι.
1: Όλες τις επιχειρήσεις αφορά.
2: Αν το διατύπωσα έτσι θα ήταν λάθος.
1: Όχι, όχι, δεν είναι πώς το διατυπώσατε εσείς, αλλά ναι, εμείς όταν ναι. ακούμε καμιά φορά μπερδευόμαστε.
2: Ναι, όχι. Απλά είπα ότι ο έλεγχος που θα γίνεται σε ετήσια διαστήματα και σε μέχρι τρίχρονα διαστήματα αφορά μεγάλες επιχειρήσεις. Η καθημερινή πρακτική προφανέστατα αφορά όλες τις επιχειρήσεις και εκεί είναι μέγα ζητούμενο κατά πόσο οι μηχανισμοί ελέγχου θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Για να δούμε.
1: Okay.
0: Πώς θα πάει στην εφαρμογή. Άρα, κοντός ψαλμός, αλληλούια, να το δούμε στην εφαρμογή του αυτού, κύριε καθηγητά. Σας ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
2: Καλώς ήρθατε.

0: Όπου πριν πατήσει την κορνά και έχει βάλει ένα δυνατό τεστ ο Άρης, λέει, επειδή σου αρέσουν ελληνικές ταινίες, βρες από ποια ταινία είναι. Ο Τσίπρας έχει πάθει simulation. Είμαι τον Παπανδρέου. Αν ήταν χειμώνας, λέει, θα φοράει ζιβάγκο. Από ποια ταινία είναι το simulation? Κόλλησε τώρα, θα το βρω. Θα το βρω όμως, Άρη. Πάτα τον Νικόλα. Καλώς τον Παναγιώτη Βολάνιο. Γεια σου ρε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Τι γίνεται?
1: Δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Ναι, ενώ η χθες ήταν καλύτερη. Άσε μας ρε Παναγιώτη. Για πες.
1: Κάνω ένα γενικό πρόλογο γι' αυτό.
0: Ναι, για πες.
1: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος εξαιτίας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν τεθεί σε ισχύ λόγω της συγκέντρωσης των συνταξιούχων στην πλατεία Κοντζιά. Καθυστερήσεις μειώνονται και στις σταδίου πατησίων στην Ομόνοια. Αυξημένη ανατμήματα εκκίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσκάτο μέχρι Εγάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο ύψος Σχολαργού. Δυσκολίες στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στο κόκκινο είναι η μικρά Ασία Αλιπέδου, Κόρονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Υπέροχα. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Προειδοποίησα όμως.
0: Ναι, σωστό. Έχεις δίκιο. Εσύ το είπες.

0: Αυτά. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει?
1: Δεν ξέρω, εγώ κοιτάζω εδώ να δω τι γίνεται με τους αριθμούς.
0: Ναι.
1: Καλά κρατεί, εντάξει.
0: Brand.
1: Ο φίλος σου το Brand είναι στο ύψος του εκεί στα 96. Κάτω από τα 100. Αρκετά okay. Κάτω από τα 100. Όπως είδες και το πετρέλαιο υποχώρησε λίγο, που έδωσε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να μειώσει και λίγο την επιδότηση στα 15 λεπτά και να το κρατήσει λίγο πολύ σταθερό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η αμόλυβδη εκεί, 2-10 και κάτι. Σταθερή και αυτή είναι γενικώς.
0: Για να δούμε.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σενάριο καταστροφής, μάλλον ότι θα πραγματοποιηθεί ένα από τα σενάρια καταστροφής που έχουμε ακούσει, δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχει στασιμότητα στο τι συμβαίνει.
0: Άκουσες, είδες καθόλου το Al Jazeera που λέει ότι έχουν... αναμένεται να πέσουν μόνο οι υπογραφές, το έχουν έρθει σε συμφωνία κτλ.
1: Κάθε τόσο κάτι τέτοιο βγαίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά ολοκληρωμένη συμφωνία και αυτά. Αλλά και τι θα είναι η συμφωνία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τι έννοια έχει τώρα μια συμφωνία μεταξύ μας. Δηλαδή, καταλαβαίνω, γι' αυτό δίνω δίκιο στον Τραμπ που λέει ότι πρέπει να τελειώνουμε με τα πυρηνικά. Εκεί είναι η ουσία του θέματος. Το υπόλοιπο τώρα, τι να συμφωνήσει με ένα καθεστώς σαν αυτό που έχει το Ιράν. Δεν έχει έννοια καν.
0: Πάμε στην αλλαγή της ώρας, στο δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής. Μετά θα ήθελα ένα σχόλιο σου για τα λεγόμενα Καραμανλή.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Με τα χαράς να το συζητήσουμε.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
10: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Τι εννοείς?
0: Τι εννοώ?
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Τι νομίζω, δεν νομίζω κάτι που ξέρεις εσύ, τι νομίζω εγώ.
0: Εγώ φαντάζομαι ότι επειδή άκουσες μια δροσερή Σακύρα και επειδή το βίντεο είναι έτσι, παραπέμπει σε παραλία.
1: Δεν το έχω δει το βίντεο.
0: Λέω, θα σκέφτεται η Λουκία, μας δίνει ο Νίκος άρωμα καλοκαιριού.
1: Θα μπορούσα, αλλά κάτι με τη Σακύρα δεν ξέρω, μου μπαίνουν διάφορα στο μυαλό και, αλλά δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου, δεν μπορώ να σε διαβάσω ακόμα.
0: Ένα πράγμα.
1: Για πες.
0: Εχθές την είχαμε την μπάλα σε άλλα χρώματα.
1: Ναι.
0: Είχαμε δύο μπάλες στην εκπομπή, αν θυμάσαι. Μια πορτοκαλί, Ολυμπιακός, Ευρωπαϊκό και μια Μπαρτσελόνα.
1: Και μια Μπαρτσελόνα, φυσικά.
0: Σήμερα έχουμε μπάλα Μουντιάλ. Τρίτη μπάλα σου είχα. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Τι σχέση έχει η Σακύρα με την τρίτη μπάλα?
1: Τι σχέση έχει η Σακύρα με
0: την τρίτη μπάλα? Ο ύμνος του Μουντιάλ που αρχίζει στην Αμερική 11 Ιουνίου.
1: Τώρα εντάξει. Εντάξει, δύσκολα. Συγγνώμη τώρα.
0: Σου έχω την τρίτη μπάλα.
1: Δηλαδή έλεος.
0: Πώς είναι οι τρεις κουρτίνες, δεν λέξει την τρίτη.
1: Νόμιζα ότι θα μου βάζεις κάτι σε σχέση με την Μπαρτσελόνα που είναι και επίκαιρο σήμερα.
0: Μισό λεπτό. Είχες δύο κουρτίνες. Είχες την κουρτίνα Ευρωπαϊκό και την κουρτίνα Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
0: Η Τσίπρα και η Μπαρτσελόνα.
1: Θα ήταν μόνο Τσίπρα η κουρτίνα.
0: Μπάλα Μουντιάλ.
1: Με μπέρδεψε. Είδε τέτοια κάνει, τέτοιο είσαι και με μπερδεύει.
0: Λοιπόν, η Σακύρα τραγουδάει, είναι φρέσκο. Χθες βγήκε το Die Die. Die Die.
1: Ωραίο ακούγεται. Die πέθανε, ναι, ναι. Εννοούμε.
0: Όχι, όχι, έλα, έλα.
1: Α, έλα, έλα.
0: Λοιπόν.
1: Μήπως απευθύνεται στον πρώην τη.
0: Όχι, είναι με αλφα γιώτα, δεν είμαι γουάι. Είναι Die Die.
1: Γιατί αυτό είναι... το ξέρω ποιος ήταν ο πρώην τη.
0: Λοιπόν, είναι το επίσημο soundtrack του Μουντιάλ 2026 που αρχίζει 11 Ιουνίου. Όλα θα περιστρέφονται γύρω από μία μπάλα, δύο μπάλες βασικά.
1: Και θα τραγουδήσει η Σακύρα.
0: Τραγούδησε η Σακύρα. Αυτό είναι που ακούμε τώρα. Πήγε στη Βραζιλία, θυμάσαι που κάνει μια συναυλία με 2 εκατομμύρια κόσμο στο. Στην Κόπα Καμπάνα.
1: Ναι,
0: ωραία, αυτό το έχει γυρίσει στο Μαρακανά. Το Μαρακανά, εσύ που είσαι μικρή, είναι το στάδιο το θρυλικό στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Που χωράει, δεν ξέρω, 105.000 θεατές. Λοιπόν, εκεί το τραγούδισε μαζί με τον Νιγηριανό Μπέρνα Μπόι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Μπέρνα Μπόι.
0: Και γράφει ιστορία γιατί γίνεται η πρώτη τραγουδίστρια που έχει 4 τραγούδια σε Μουντιάλ. 6, 10, 14 και 26.
1: Είδατε τι μαθαίνουμε το μεσημέρι.
0: Ακού τι άλλο θα μάθει. Ποια χώρα έκπληξη θα συμμετάσχει, γιατί έχει προκριθεί στο Ιράν.
1: Στο
0: Μουντιάλ. Στόπα, έλα, στόπα.
1: Το Ιράν.
0: Το Ιράν. Λοιπόν, είναι
1: εδώ
0: σε πόλεμο.
1: Εδώ με τη Μαρία
0: άκου
1: το βρήκαμε.
0: Να δεις τι γίνεται.
1: Είναι γυναική σε... αλληλεγγύη εδώ, σε πρόδωσαν τα λόγια σου.
0: Είναι σε πόλεμο η Αμερική με το Ιράν και πως τα έφεραν τα πράγματα και το Ιράν θα παίξει μπάλα στην Αμερική για το Μουντιάλ. Απίθανο. Είναι οι Ιρανοί, κοίταξε, για λόγους ασφαλείς.
1: Συγγνώμη, οι Ιρανοί έχουν χρόνο να ασχοληθούν με αυτά.
0: Γιατί?
1: Είναι σε πόλεμο.
0: Τώρα θα μου πεις
1: ότι
0: έχασε καιρό στο Ιράν από την Αμερική. Του
1: ζουλεύει για ετοιμένους. Είναι σε πόλεμο, υποτίθεται.
0: Για πόλεμο, του ζουλεύει για ετοιμένους. Γιατί η Αμερική είναι σε πόλεμο, γιατί έχει χρόνο.
1: Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Άλλο, αλλά το Ιράν υποτίθεται ότι βομβαρδίζεται, κάνει Ιράνοι εκεί, χαμός.
0: Είπε υποτίθεται.
1: Υποτίθεται, λέω.
0: Εσύ το βλέπει ετοιμένο το Ιράν?
1: Όχι.
0: Δεν το βλέπω ετοιμένο. Τον Τραμπ ακού.
1: Θα ήθελε ο Τραμπ να είναι ετοιμένο.
0: Έτσι είναι ετοιμένοι. Που κάνουν κάθε μέρα AI βιντάκι και δουλεύουν τον Τραμπ. Λοιπόν, για να ξέρεις, το Ιράν παίζει μπάλα στο Μουντιάλ, επειδή δεν γίνεται να μένει και στην Αμερική.
1: Δεν ήξερα καν ότι το Ιράν έχει ομάδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ξεκινάμε από τα αυτιά.
0: Δεν θα μένει στην Αμερική. Δεν θα μένει στην Αμερική, λέω, για να μην τους ανατινάξουν. Θα μένει στο Μεξικό.
1: Ωραία.
0: Θα πηγαίνει αεροπορικός. Θα παίξει Λος Άντζελες και Σιάτλ και θα επιστρέψει στο Μεξικό.
1: Έτσι.
0: Ωραίο. Mm. Και θα ασχολούμαστε κάθε μέρα από τις 11 με το Μουντιάλ. Θα σε μάθω μπάλα. Και,
1: θα με μάθει μπάλα. Ήδη έχω αρχίσει και μαθαίνω αρκετά.
0: Ποδοσφαιρική, μπασκετική.
1: Πού είσαι ακόμα, θα με κάνεις ξεφταίει.
0: Ναι, πολιτική. Θα έχεις πολιτική με την μπάλα του Τσίπρα.
1: Πολιτική, τώρα δεν ξέρω. Σήμερα έχουμε γεγονός.
0: Ναι, για να καταλάβεις. Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε με όρους Μπαρτσελόνα στον Αλέξη Τσίπρα χθες. Διότι είπε, εγώ περίμενα, αφού είναι ο κύριος Μπαρτσελόνα, να κατεβάσει τον Ινιέστα, τι σου λέω τώρα, το Μέση και κατέχει
1: κατεβάσει. Το Μέση τον ξέρω.
0: Ναι, είχε κατεβάσει, λέει, τον την Κωνσταντοπούλου, τον Λαφαζάνη, τον Βαρουφάκη. Αυτή ήταν η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, η αυτή ήταν η παλιά. Αυτή ήταν η παλιά ομάδα. Γιατί? Τώρα θα κατέβει νέα ομάδα.
0: Ωραία, πες μου ένα από την νέα ομάδα.
1: Θα κατέβει νέα ομάδα.
0: Όχι, πες μου ένα.
1: Φαίνεται, πάνε διάβαση. Η κυρία Κουφονικολάκου.
0: Μία.
1: Κυρία Κουφονικολάκου.
0: Ναι, ναι, εδώ μία θα είναι.
1: Η κυρία.
0: Όχι, ναι, ναι, εκεί πώς τη λένε, ναι.
1: Δεν
0: έχει, μα μην προσπαθείς, δεν έχει. Είναι νέο
1: πρόσωπο. Θα τους μάθουμε σήμερα. Κάνε λίγο υπομονή.
0: Μα η Μπαρτσελόνα είναι στάρ, δεν είναι η Μπαρτσελόνα.
1: Θα τους μάθουμε σήμερα και θα τους μαθαίνουμε σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Σήμερα ξεκινάει η νέα ομάδα.
0: Λοιπόν.
1: Επισήμως, κάνει την επίσημη πρώτη.
0: Λοιπόν, άρα ξεκινήσαμε με Σακύρα. Θέμα πρώτο. Θέμα δεύτερο. Είναι καλοκαίρι έξω. Αν έβλεπες το βίντεο, Θα σε πήγαινε
1: θα
0: και σε καλοκαίρι.
1: Θα ήθελα να φύγω σε να πάω σε καμιά παραλία.
0: Είναι με αυτά τα σώματα τα βραζιλιάνικα, τα αυτά, σαν να βλέπει παραλία.
1: Και Σακύρα στη μέση, χαμός.
0: Ναι, χάλια σώμα. Είναι
1: χάλια, χάλια. Δεν βλέπει τη γυναίκα,
0: πώ είναι έτσι, Μαρία, γιατί γελάς. Η Μαρία ψάλλει τη γελάει.
1: Είναι λίγο θεά, τι να κάνουμε.
0: Πόσους βαθμούς έχει έξω τώρα?
1: Πολλούς. Δεν χρειάζεται να σου πω. Πολλούς έχει πάντως. Μία ζέστη την έχει.
0: Αυτή τη στιγμή έχει 33,2 στην Ημαθία. Έχει 33,1 στην Πιερία. Έχει 32,7 στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
1: Εδώ πόσο έχει έξω?
0: Εδώ έχει γύρω στους 30.
1: Γύρω στους 30, καλά το καταλάβω. Ζεσταινόμουν.
0: Ναι, έχει. Για να καταλάβεις, η χαμηλότερη θερμοκρασία είναι Βοβούσα Ιωαννίνων 6,7. Πάει, ήρθε το καλοκαίρι. Έχουμε 26 Μαΐου και ήρθε Λουκία το καλοκαίρι. Το πιστεύεις αυτό?
1: Το πιστεύω.
0: Θα υπάρχει.
1: Το νιώθω
0: λίγη.
1: Μάλλον. Κοίτα. Δεν χρειάζεται να το πιστέψω, το νιώθω.
0: Και αύριο έτσι θα είναι. Θα πάμε και σε 33. 33 γενικώς. Θα ανέβει και άλλη θερμοκρασία. Στην Ευρώπη, στην Δυτική Ευρώπη, έχει καύσωνα. Είχαμε και νεκρό στην Γαλλία.
1: Πρέπει να πηγαίνει θερμοκρασία, νομίζω, με την πολιτική θερμοκρασία, με το πολιτικό θερμόμετρο
0: και
1: που και εκεί έχει ανέβει.
0: Ιστορικά υψηλά, δηλαδή τέτοιες θερμοκρασίες Μάιο είχαν να τις δουν έναν αιώνα. Και δεν μιλάμε για. Πρόσεξε, εκεί είναι ρεκόρ Μαΐου 33. Μην φαντάζεσαι 45. Δεν είναι, αλλά για εκείνους είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, ένας αριθμός είναι αυτός. Να σου πω παρεμπιπτόντως ότι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα έχουμε αστάθεια. Θα έχει και βροχές μες τη μέρα. Το τριήμερο επίσης θα έχει αστάθεια. Αλλά γενικά μπήκαμε στο καλοκαίρι. Αυτό τώρα ανεπιστρεπτεί. Δεν γυρίζει πίσω. Έχω ακόμα ένα νούμερο να σου πω. Θα σας το πω.
1: Βεβαίως.
0: Εκτός από 33,8.
1: Βεβαίως.
0: 98,9.
1: 98,9. Το πετρέλαιο.
0: Πολύ ωραία. Το βρήκες.
1: Το βρήκα.
0: Γιατί, γιατί ανέβηκε.
1: Να, γιατί ανέβηκε.
0: Ναι.
1: Γιατί πότε έπεσε.
0: Θες. Ήταν κάτω από 95.
1: Α, εντάξει.
0: 94, 93.
1: Σιγά το, λοιπόν, το χαμηλό. Από εκεί που ήταν 50, έχει πάει να μας φαίνεται λογικό το 90 κάτι.
0: Μισό λεπτό, περίμενε να σου εξηγήσω. Περίμενε να βρω τον αντίστοιχο τόμο. Γιατί ανέβηκε το πετρέλαιο. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη μία συμφωνία, μία προσπάθεια να υπογράψουν συμφωνία. Σωστά.
1: Ναι.
0: Αμερικανοί και Ιρανοί. Νετανιάχου δεν λέω, Νετανιάχου τραβάει τα μαλλιά του που θα χάσει τον πόλεμο. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, σε αυτής της προσπάθειας ειρηνευτικής, συνέβησαν τα εξής. Οι Αμερικανοί βύθισαν δύο σκάφη το φρόνο της επανάστασης, τα βομβάρδισαν, γιατί τοποθετούσαν νάρκες στα στενά του ορμού.
1: Κατά τα άλλα, προσπαθούμε να υπογράψουμε
0: το
1: συμφωνία.
0: Το Ιράν απάντησε με πυράβλους εδάφους αέρος κατά αμερικανικών αεροσκαφών. Οι Αμερικανοί ανταπάντησαν πλήττοντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Ο Τραμπ λέει, παιδιά, δεν ήταν πόλεμος αυτός. Μην κάνετε
1: καλέ,
0: έτσι. Ήταν μια αμυντική επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Το ήξερες αυτό? Αμήνεσαι ισοπεδώνοντας μια χώρα.
1: Φυσικά.
0: Βέβαια. Ήταν μια αμυντική επιχείρηση. Κατά τα άλλα, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη.
1: Είναι και χειρία.
0: Τι είναι και
1: βέβαια.
0: Τι είναι και
1: χειρία. Ξανά είναι και χειρία.
0: Μετά από αυτό
1: εγώ
0: το μικρό.
1: Δεν βλέπω, εκτός αν δεν βλέπω καλά.
0: Μετά από αυτό το μικρό πόλεμο, στο πλαίσιο της διαδικασίας για να συμφωνήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο, οι Αμερικανοί. Πρόσεξε, είπαν τα στενά θα ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το Ιράν απάντησε, βρείτε μέρος να κρυφτείτε. Δεν έχετε ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο. Το οποίο ο Χαμενέι, ο Μοχάμπα,
1: ο οποίος
0: τελικά
1: μίλησε.
0: Λέει, δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι άρρωστος.
1: Δεν είναι.
0: Δεν
1: είπε, ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Βγήκε ο Ιρανός Υπουργός Υγείας. Λέει, τι είναι αυτά που λέτε ότι είναι καταστραμμένος?
1: Ναι, αλλά γιατί δεν μας τον δείχνουν όμως.
0: Δύο ράματα έχει.
1: Ωραία, να μας τον δείξουν.
0: Δύο ράματα, πρέπει να τα βγάλει τα ράματα.
1: Να μας τον δείξουν.
0: Να βγάλει τα ράματα.
1: Δεν σιγά, αφού έχει μόνο δύο ράματα, να βγει και με τα ράματα. Να μας τον δείξουν, να μας πείσουν. Πρέπει να μας πείσουν. Δεν καταλαβαίνω εγώ τι προπαγάνδα είναι αυτή.
0: Λοιπόν, ψάξτε μέρος να κρυφτείτε, δεν θα έχετε ασφαλές καταφύγιο, διαμηνύει ο Χαμενέι. Είδες τι ειρηνευτικό κλίμα υπάρχει.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, το Ιράν.
1: Το Ιράν λέει, καταρρύψαμε εχθρικό stealth drone χρησιμοποιώντας νέο σύστημα εράμηνας. Έχει και νέα συστήματα εράμηνας. Ναι. Που το έχουν τελειώσει τα πυρομαχικά επίπεδα.
0: Απειλή εκ νέου με γενίκευση του πολέμου. Αλλά κατά τα άλλα έχουμε ήρεμα νερά.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο ήρεμα νερά.
1: Όπως είναι και τα δικά μας με την Τουρκία.
0: Το ίδιο, ναι. Τελείως. Δηλαδή είναι ήρεμα νερά.
1: Είναι το ίδιο έργο αλλιώς.
0: Εκεί είχαμε το εξής. Μετά από καιρό μπήκαν δύο οπλισμένα μαχητικά πάνω κάτω στο Αιγαίο. Δύο κατασκοπευτικά τουρκικά.
1: Τέλεια.
0: Τα κυνηγούσαν ελληνικά μαχητικά.
1: Αλλά ήρεμα νερά,
0: πάνω κάτω στο Αιγαίο. Είχαμε για πρώτη φορά μετά από καιρό εικονικές αερομαχίες στο Αιγαίο και μία εμπλοκή. Δηλαδή επεισόδιο. Κατά άλλα ήρεμα νερά. Πολύ ήρεμα νερά.
1: Εγώ θα χρησιμοποιήσω μία έκφραση πολύ ωραία που μας είπε χθες ο κύριος Φίλης, ότι είναι ήρεμα νερά όπως θα θέλουν οι Τούρκοι.
0: Ναι. Ωραία. Σε αυτά τα ήρεμα νερά λοιπόν των στενών του Ορμούς και του Αιγαίου, ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή έχει κάνει αντίστροφη μέτρηση, σε 4 ώρες 46 λεπτά.
1: Ακριβώς.
0: Παρουσιάζει την ομάδα του.
1: Όχι
0: το
1: ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι κατά τις 9 θα βγει, λένε οι πληροφορίες μας. 8 έχουν πει, κατά τις 9 θα βγει.
0: Παρουσιάζει την ομάδα, το κόμμα του, θέλω να πω.
1: Το κόμμα του.
0: Την ομάδα.
1: Το κόμμα του, μην το υποβιβάζεις.
0: Την ομάδα του.
1: Το κόμμα του. Κόμμα παύλα ομάδα.
0: Όχι, ομάδα Μπαρτσελόνα. Το κόμμα θα λέγεται Μπαρτσελόνα. Πώς
1: θέλετε. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα λέγεται Μπαρτσελόνα το κόμμα. Δεν θέλω πλακίτσες.
0: Γιατί.
1: Θα λέγεται, είναι έκπληξη το όνομα. Και δεν θα είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, καμία από αυτά το βιντεάκι που είχε κυκλοφορήσει περί πηξίδας και δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν θα είναι κάτι από αυτά.
0: Επειδή έχει η μπάλα μέσα και η φανέλα της Μπαρτσελόνα. Το κόκκινο των αγώνων και το μπλε της πατρίδα. Κόκκινο δεν είναι. Μπορεί το ροδοκόκκινο το είπαμε αυτό.
1: Ναι, μου το εξήγησε χθε αυτό αναλυτικά.
0: Ναι, κυρία Μυραράκη, διεκδικεί.
1: Ναι, διεκδικεί για το πορτοροδοκόκκινο.
0: Το άλλο είναι μπλε της πατρίδας. Μπήκε η πατρίδα μέσα.
1: Ναι, μπήκε.
0: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν, θα υπάρχει και φόρος πατριωτικός.
0: Φαίνεται ότι θα παραπέμπει σε πατριωτική αριστερά του κόμμα. Κάτι σαν πατριωτική αριστερά.
1: Λες να είναι αυτό στον τίτλο, ένα από τα δύο.
0: Κοίτα, δεν μου ταιριάζει. Επειδή
1: εμένα
0: μου
1: η λέξη
0: κάνει,
1: αριστερά, λες θα είναι στον τίτλο ή όχι.
0: Θα κάνει και αρχικό. Δηλαδή, πώς είναι το Πασόκ.
1: Πια δεν πάει.
0: Πασόκ.
1: Ναι, θα είναι πατριωτική ένα αριστερά δεν πάει. Ναι. Πα. Με τίποτα.
0: Πατρί.
1: Πατρί.
0: Πατρί.
1: Πατριωτική. Και το Α τη αριστερά. Πατρία.
0: Όχι,
1: δεν πάει.
0: Αυτό τώρα επειδή με προκαλεί με αρχικά, θα σου πω το άλλο
1: λοιπόν,
0: μεγάλο.
1: Λοιπόν, εκτός αν είναι πατριωτική αριστερά Αλέξη Τσίπρα και μπει πατρί.
0: Ή πατσά.
1: Σταμάτα.
0: Πατριωτική αριστερά Αλέξη. Ε. Ας. Πατς.
1: Πατς. Όχι, ρε. Τώρα το τερμάτισε. Το τερμάτισε.
0: Κοίταξε. Επειδή λέμε για αρχικά, θα κάνω μία παρένθεση και θα επανέλθουμε στον Αλέξη Τσίπρα, το θέμα της ημέρας. Διότι
1: αύριο
0: αρχικά
1: θα έχουμε να πούμε πολλά.
0: Περίμενε. Τα αρχικά που μπαίνουν στη ζωή μας είναι τέτα. Από τον ένφια στην τέτα. Γιατί γελάς?
1: Ένα σχόλιο που διάβασα από έναν ακροατή μα. Περιτώ βέβαια να πούμε πως οι συγγενείς των Ιρανών παικτών που θα συμμετέσχουν στο Μιντεάλ μέχρι και 81ο βαθμό συγγένεια είναι ήδη σε μπουντρούμια λυσοδεμένη για να αποφεύγουν περιστατικά ετήσιος ασύλου.
0: Δεν τα κάνουν αυτά πράγματα οι Αμερικανοί. Λοιπόν, πάμε στην τέτα. Ξέρεις τον έμφυα, σωστά?
1: Ναι, τώρα θα έρθει και η τέτα.
0: Τον ΤΑΠ το θυμάσαι?
1: Τον θυμάμαι και τον ΤΑΠ.
0: Ωραία. Το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που ξεκίνησε και κατέληξε έμφυα.
1: Το θυμάμαι και αυτό.
0: Ωραία.
1: Έμφυα. Ξεκινήσαμε
0: λοιπόν.
1: Πώς το κάνει τον έμφυα.
0: Ξεκινήσαμε επί κυβερνήσεων Βενιζέλου Σαμαρά με το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Το θυμάσαι? Προσωρινά. Ναι. Τώρα έχουμε 26 και είναι ακόμα ως έμφυα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, στη συνέχεια έμειναν στους λογαριασμούς του ρεύματος δύο άλλοι φόροι ακινήτων για τους δήμους. Ο ΤΑΠ έμεινε αυτός και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Σωστά?
1: Σωστά.
0: Ωραία. Έρχεται τώρα ο νέος νόμος και λέει όλοι αυτοί ενοποιούνται. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι.
0: Όχι. Ενοποιούνται σε έναν.
1: Ναι.
0: Ξέρεις όμως ότι ο ένας είναι τρεις?
1: Το ξέρω.
0: Πού
1: και
0: το ξέρεις?
1: Βλέπουμε ότι. Τα διαβάζω.
0: Τριπλό
1: και βλέπουμε
0: χαράτσι.
1: Ότι θα είναι χαράτσι.
0: Πώς τα
1: τριπλό
0: λέγεται? Τέτα.
1: Τέτα το τριπλό χαράτσι.
0: Τα δύο από τα τρία, γιατί έχει δύο σκέλη.
1: Και
0: είναι
1: το θέμα είναι πόσο θα κοστίσει την τσεπούλα
0: μας. Τα δύο
1: μας
0: από τα τρία είναι το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέτα. Τέτα.
1: Ναι.
0: Το τρίτο είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτό είναι το τέπα. Έχουμε το τέτα και το τέπα.
1: Ναι.
0: Άθροισμα τώρα, πρόσεξε και τα τρία και τα τρία. Δύο τέτα και μία τέπα. 1,05 της χιλίης. Ο έμφυα πόσος ήταν?
1: Ένα
0: της χιλίης.
1: Ένα της χιλίης.
0: Ήταν ένα.
1: Ναι.
0: Άρα το νέο τριπλό χαράτσι είναι παραπάνω και από ένα έμφυα.
1: Ωραία.
0: Πώς φαίνεται αυτό?
1: Φανταστικά.
0: Ωραία. Πού είναι το ωραία?
1: Μέσα σε όλα που έχουμε να πληρώσουμε, θα μας έρθει και αυτό δηλαδή τώρα. Δεν μας έφταναν όλα αυτά. Ναι. Θα μας έρθει και αυτό.
0: Τώρα, ο κύριος Λιβάνιος.
1: Τριπλό χαράτσι. Ο κύριος Λιβάνιος, βέβαια, από την άλλη, αμφισβητεί. Λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέμε. Ότι δεν έρχεται νέος έμφυα, λέει ο κύριος Λιβάνιος. Και ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επιβάρυνσης. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι έτσι.
0: Περίμενε. Αυτό που λέει ο κύριος Λιβάνιος είναι ότι ενοποιούνται δύο φόροι. Ξαναλέω, δύο στην ένα, κάνουν τρία, ναι. Οι οποίοι υπάρχουν σήμερα εδώ και 40 χρόνια, λέει, σε ένα φόρο. Και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δίκαιο. Σήμερα έχουμε εκτός από τα δημοτικά τέλη έναν φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, σταθερός ανεξαρτήτως κατοικίας. Και υπάρχει και το τέλος εκείνης της περιουσίας που είναι με βάση την αντικειμενική. Δύο φόροι. Η ενοποίηση αυτών των δύο φόρων την μεγάλη πλειοψηφία, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρηση.
1: Ναι.
0: Που θα φτάνει τα 13 ευρώ για ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών στην
1: Κυψέλη.
0: Μόνο
1: που οι φορείς έχουν άλλη άποψη.
0: Οι φορείς λένε ότι είναι τριπλό χαράκι.
1: Ναι, έχουν άλλη άποψη από την άποψη του κυρίου Λιβάνιου
0: θα
1: και
0: αφορά,
1: θα
0: τους
1: φιλοξενήσουμε σε λίγο.
0: Φυσικά.
1: Για να μάθουμε και από την πλευρά των φορέων και όχι μόνο από την πλευρά της κυβέρνησης τι τελικά ισχύει και πόσο θα μας κοστίσει αυτό το χαράτσι.
0: Δεν θέλω άλλο χαράτσι.
1: Δεν θες, ούτε εγώ θέλω άλλο χαράτσι και σίγουρα δεν θέλουν και οι ακροατές μας άλλο χαράτσι.
0: Το καλύτερο.
1: Απλά το θέμα είναι ότι αν έρχεται άλλο χαράτσι, μήπως πρέπει κάπως να το προλάβουμε.
0: Το καλύτερο. Αν νοικιάζει κάποιος ένα σπίτι, ποιος πληρώνει το ρεύμα?
1: Ο ενοικιαστής.
0: Προφανώς. Μέσω ποιου έρχεται το χαράτσι?
1: Μέσω των παρόχων.
0: Ποιο παρόχο, του λογαριασμού
1: του
0: ρεύματος.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος θα πληρώνει το χαράτσι?
1: Το χαράτσι θα το πληρώνει.
0: Το χαράτσι είναι για το ακίνητο.
1: Ναι.
0: Όχι, ο νοικιαστής.
1: Άρα ζημιωμένος και από εκεί ο νοικιαστής.
0: Μα μόνο, κοίταξε ναι. Τώρα.
1: Ζημιωμένος από παντού.
0: Τα τέλη που υπάρχουν, που είναι το 0,3, λένε οι ιδιοκτήτες. Σου είπα, ο κ. Λιβάνιος λέει άλλα. Το πληρώνουν οι νοικιαστές. Φαντάζεσαι να πάει κάποιος νοικιαστής να πει στον ιδιοκτήτη, αφαίρεσέ μου 32 ευρώ γιατί πλήρωσε το φόρο ακινήτων? Τίποτα. Δεν έχει καμία τύχη. Άρα πάει πακέτο με το ρεύμα. Αν όμως τα 10 ευρώ που είναι τώρα γίνουν 30. Τριπλασιαστεί δηλαδή, όπως λένε, ο ιδιοκτήτης το χαράτσι, τότε ήταν ζήτημα ποιος θα το πληρώνει. Θα πηγαίνει ο νοικιαστής στον ιδιοκτήτη να το ζητάει πίσω? Τρέχα γύρευε. Το ξέρεις, το πιάσω το αυγό και χούρευτο.
1: Δεν μπλέξαμε. Ξέρω. Πραγματικά μπλέξαμε και το θέμα είναι ότι τα έχουμε όλα. Θα έρθει και αυτό τώρα.
0: Ναι. Ποια άλλα έχουμε? Πληρώνουμε τίποτα? Όχι.
1: Έχουμε και άλλα και έχουμε και αυτή την.
0: Τι άλλο πληρώνουμε?
1: Έχουμε και αυτή την έρευνα του Γελικά που λέγαμε.
0: Αυτή είναι καταπληκτική. Αυτή δεν πληρώνουμε. Αυτή είναι ότι επειδή δεν πληρώνουμε, δεν πάμε διακοπές.
1: Επειδή πληρώνουμε, δεν μπορούμε να πάμε διακοπές.
0: Διότι
1: σύμφωνα με την έρευνα του Γελικά, μόνο ένας στους δύο σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος. Από 4 έως 7 ημέρες. Θυμάσαι παλιά λέω τώρα. Παλιά.
0: Και
1: εγώ όταν ήμουν μικρή, που πήγαινα με τους γονείς μου 15 μέρες, 20 μέρες. Αυτό για μια ελληνική οικογένεια τη σήμερον ημέρα είναι δυνατό? Μόνη μου, τα λέω μόνη μου, θα απαντήσω όχι.
0: Έχω άλλη απορία. Εμένα άλλη είναι η είδηση. Όχι ότι οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές. Ότι άλλοι μισοί θα πάνε. Υπάρχουν τόσο πολλοί Έλληνες που μπορούν να πάνε διακοπές.
1: Όμως, μισό λεπτό.
0: Κάτσε
1: είναι το πού θα 5 πάνε.
0: 5 εκατομμύρια Έλληνες που τους περισσεύουν να πάνε διακοπές.
1: Στα εξοχικά.
0: Στο το μήνα.
1: Κάποιοι έχουν
0: εξοχικά.
1: Φυσικά.
0: Γιατί όλοι οι Έλληνες έχουν
1: όχι
0: εξοχικά.
1: Όχι όλοι. Οι μισοί θα πάρει. Από αυτούς
0: τους. Οι περισσότεροι δεν έχουν τα σπίτια.
1: Μισό λεπτό. Επειδή και όσο μιλάω με φίλους, φέτος όλοι προσπαθούν να βρουν κάπου να πάνε που να μην έχει ακτοπλοϊκά, να μην έχει αεροπορικά. Να μπορούν να πάνε οδικώς, αλλά να είναι σχετικά κοντά, να μην χρειαστεί να βάλουν πολύ βενζίνη ή πολύ ντίζελ, να μην έχει πολλά διόδια. Μία εξίσωση για δυνατούς λίτες.
0: Λοιπόν, λέει εδώ η έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Από το 50% που θα πάει διακοπές, το 34% θα κάνει περιορισμένες διακοπές. Λίγο, πολύ λίγο.
1: Ναι, 4 με μια
0: εβδομάδα. Το 14% θα πάει όσο πάει πάντα. Και το 2% περισσότερο, όχι το 34%, είναι λιγότερο από ό,τι άλλες χρονιές. Το 42% 4 με 7 μέρες, σωστά?
1: Ναι.
0: Το 29% 8 με 14.
1: Και
0: ο μέσος όρος είναι 11,4.
1: Ακριβώς. Και ότι ένας στους δύο καταναλωτές δηλώνει ότι μαγειρεύει συστηματικά στις διακοπές. Θυμάσαι που λέγαμε για τις περσινές διακοπές?
0: Ναι.
1: Και το έλεγαν και πάρα πολλοί καταστηματάρχες και ιδιοκτήτες εστιατορίων ότι δεν τρώγαν έξω και ότι έπαιρναν πράγματα από το σούπερ μάρκετ και μαγείρευαν στο σπίτι.
0: Σωστά.
1: Αυτό το πράγμα φαίνεται ότι θα το δούμε και φέτος.
0: Επίσης, εδώ βλέπω πόσο πολλοί έχουν εξοχικά. Λέει. Το 35% αυτών που θα πάει διακοπές επιλέγει τη δική του εξοχική κατοικία.
1: Κοίτα, το δική του είναι σχετικό. Μπορεί να είναι και, και των γονιών.
0: Όχι,
1: του,
0: όχι, όχι. Λέει
1: να
0: άλλο ποσοστό. Τρίτο είναι 18% και νοικιασμένο είναι το άλλο 50%. Δηλαδή 35% έχει δικό του εξοχικό, αυτούς θα πάει διακοπές. 18% πάει σε εξοχικό φιλοξενούμενος και 47% το νοικιάζει. Μόνο το 14% θα πάει σε ξενοδοχείο. Το 10% χωρίς διατροφή, 4% all inclusive. 14% είναι πολύ λουκία. Για να πας σε ένα ξενοδοχείο 15 Αύγουστο, λιγότερο από, δηλαδή και σε υπόγειο να πας, στο χειρότερο νησί, Κάτω από 200 ευρώ μια οικογένεια δεν βρίσκει.
1: Την ημέρα, λέμε. Την ημέρα. Ένα τετράκλινο, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, τετράκλινο 200 ευρώ, να μου το πεις και εμένα. Εάν λοιπόν βάλεις και τα έξοδα φαγητού και τα πήγαινε έλα τα εισιτήρια.
1: Μα γι' αυτό σου λέω είναι... ότι ο κόσμος προσπαθεί να βρει να μην υπάρχουν εισιτήρια, να πάει σε οδικός κάπου.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω.
1: Και η πυρωτική Ελλάδα έχει αρχίσει και ανεβαίνει το καλοκαίρι.
0: Για να φάνε δύο γονείς με τα δύο παιδιά πρωινό, εγώ σου λέω ένα τόστ και ένα χυμό. Mm. Μεσημεριανό και βραδινό. Και
1: πόσα
0: να πάνε και στην παραλία και καφέ. Πόσα θέλουν τη μέρα τέσσερα άτομα, δεν θέλουν 200 ευρώ.
1: Εξαρτάται πού.
0: Στο νησί.
1: Εξαρτάται
0: δεν θα πας στην κορυφή του βουνού διακοπές.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Λίγα λες για νησί.
0: Εγώ σου λέω 200 ευρώ.
1: Δηλαδή, άμα
0: πολύ οικονομικά
1: και
0: 50 ευρώ
1: άμα
0: την ημέρα.
1: Όλα τα γεύματα. Ξαπλώστρες και τέτοια.
0: Εγώ σου λέω 50.
1: Την έβαψες.
0: 200 και 200, 400. Επί 7 μέρες, 4, 7, 28, 2,800. Και τα εισιτήρια και τα σουπαμούπες, 4.000 για μια εβδομάδα διακοπές, οικογένεια. Και κακές διακοπές, όχι
1: για
0: καλές.
1: Μία εβδομάδα, έτσι.
0: 4.000.
1: Για μία εβδομάδα.
0: Άρα πόσα πρέπει να βγάζει αυτή. Για να γυρίσει πίσω, έχει λογαριασμούς να πληρώσει. Έχει το νίκη, το δάνειο, εκείνος ο μήνας δεν παγώνει.
1: Μα γι' αυτό το λόγο τον Αύγουστο, πολύ. Γιατί εντάξει, λέω τον Αύγουστο, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει έτσι μια ψιλοπαράδοση να παραλύει ο Αύγουστος, να κλείνουν τα πάντα και οι περισσότεροι να πηγαίνουν τότε διακοπές. Mm. Οι περισσότεροι αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς για να μπορέσουν να πάνε διακοπές.
0: Πάντως, εγώ μια χαρά άδεια τη βλέπω την Αθήνα τον Αύγουστο που είμαι εδώ στο 15.
1: Και εγώ την βλέπω άδεια την Αθήνα.
0: Επίσης, παρατείνεται και τον Ιούνιο το επιδότηση στην Αντλία.
1: Ναι, το είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, μόνο 15 λεπτά, όχι 20, γιατί έπεσαν λέει τιμές των καυσίμων. Λοιπόν, είμαστε εδώ και αυτό το καλοκαιρινό ουσιαστικά μεσημέρι. Η κυρία Λουκία Γκάτσου.
1: Ο κύριος Νίκος Τραβελάκης.
0: Η κυρία
1: Δήμητρα Πανανού. Όπως κάθε μέρα κοντά μας. Η Μαρία μας η Ψάλτη εδώ. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις η Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. 211-200-8200 και τα email σας studio@papakirialfm.gr. Βλέπω ήδη ότι το θέμα της ακρίβειας. Ναι, το θέμα της ακρίβειας και όλα αυτά που συζητάμε σας απασχολεί φυσικά πάρα πολύ.
0: Πρέπει να διαβάσουν μηνύματα, Λουκία.
1: Ναι, έχουμε σπίτι στους Παξούς, λέει το πατρικό της γυναίκας μου, και στη Λέσβο το πατρικό μου. Λεφτά να πάμε δεν έχουμε, μας λέει ο Ηρακλής.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, επειδή μας αποχαιρετάει η Μαρία Ψάλτη, γεια σου Μαρία, πας, φεύγεις.
1: Φεύγει η Μαρία, φεύγουμε λοιπόν, και εμείς. Πάμε λίγο διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
0: Να πούμε ότι θα έχουμε τον Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας, τον Κώστα Τσουκαλά από το Πασόκ, γιατί έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό.
1: Ναι.
0: Έχει πει τα καλύτερα για το Πασόκ.
1: Ναι, τα καλύτερα
0: το κεφάλαιο τέτα.
1: Ναι, τέτα. Να δούμε τελικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Ωραία.

0: Να κάνουμε κάτω άρβα, ρίγαμε σολόγι, στηρίζουμε για κόλυβα αθήνα, από αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόλυβα πάντα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610-640-657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εμείς ρίξαμε 33 λεπτά μετά τις 3 σε μια καλοκαιρινή ημέρα εδώ στο Real FM. Με καυτή αντίστοιχη με τον υδράργυρο Λουκί, απολυτική επικαιρότητα.
1: Σαφώς. Είμαστε σήμερα εδώ. Έχουμε πάρα πολλά.
0: Και περιμένουμε και
1: κυρίως τον κύριο Τσίπρα. Περιμένουμε σήμερα το τι θα πει στο θυσίο.
0: Εγώ περιμένουμε. Άλλο περιμένω.
1: Τι άλλο.
0: Μιλάει ο Κώστας Καραμαλής και πληροφορούμε ότι θα μιλήσει πάλι για τις υποκλοπές στο βιβλίο του καθηγητή και προέδρου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής, του κ. Αρβανιτόπουλου. 7 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Άρα μπορεί να έχουμε και από εκεί
0: ειδήσεις.
1: Το μόνο βέβαιο είναι γιατί ο κ. Καραμαλής τον τελευταίο καιρό ασκεί κριτική στην κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον κ. Καραγκούνη, θα σου πω τα εξής. Πρώτον, ο Πρωθυπουργός είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, βάλλοντας κατά και Τσίπρα και Καριστιανού και Πασόκ, ότι τα πράγματα γίνονται σύνθετα, λέει. Από τη μια πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, μη πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές.
1: Αναφορά στον κύριο Τσίπρα, προφανώς ήταν αυτή, για να έγινε επανεμφανιζόμενους.
0: Φορούν ένα άλλο προσωπείο, και Καριστιανού για μένα, όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία
1: τους. Ναι, στους πρωτοεμφανιζόμενους, φαντάζομαι, ότι αναφέρεται στον κύριο Καριστιανού.
0: Και με άλλο ρόλο εμφανιζόμενο, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Κατά τα άλλα, Πασόκ τώρα, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ που έχει κοινό τόπο. Την καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Νομίζω ότι το μείζον θέμα για τον η επίθεση στο Πασόκ έχει να κάνει με το γεγονός ότι ψήφισε παρόν όσον αφορά τον κύριο Στουρνάρα.
0: Το οποίο λέει τον είχε προτείνει τον κύριο Στουρνάρα. Και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Τσουκαλά.
1: Το διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος.
0: Βέβαια, ο κύριος Βενιζέλος τον είχε προτείνει για διοικητή. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Τσουκαλά να μας απαντήσει. Αλλά το Πασόκ λέει ότι ένα θέμα είναι αν κάνει καλά δουλειά, το άλλο είναι δεν μπορεί να είναι σε 20 χρόνια ο ίδιος διοικητής, είναι 3 εξαετίες. Και μάλιστα. Μου έστειλαν από το Πασόκ και την διάρκεια.
1: Αυτή είναι η επίσημη έτσι, εξήγηση. Γιατί η τρίτη θετία και 2 εξαετίες συνολικά θα σημαίνει 18 χρόνια. Εντάξει, 18 χρόνια είναι πολλά.
0: Μου έστειλαν τη διάρκεια Στουρνάρας 14 με 32, 18 χρόνια. Και η επόμενη είναι 14,5, 14, 12, 12, 11, δεν λέω ονόματα τώρα, 10, 10, 10, δηλαδή 18 δεν υπάρχει.
1: Ναι, λένε παραδείγματος χάρη ότι στο Πασόκ, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα παραδείγματος χάρη, η θητεία είναι μία και είναι οκταετής. Στην Τράπεζα της Αγγλίας είναι κάτι ανάλογο. Δηλαδή ότι σε εμάς εδώ.
0: Έχω και το άλλο τώρα.
1: Τα 18 χρόνια είναι πολλά.
0: Βλέπω εδώ υπάρχει ζήτημα από το Πασόκ κατά του κόμματος Τσίπρα. Διότι ο κύριος Κιακαντάρης, ο οποίος είναι.
1: Είναι αυτός που έγραψε το μανιφέστο.
0: Το ξέρεις, είναι κεφαλής επιστημονικής ομάδας. Αυτό που λέει το Πασόκ με τη δήλωσή του να καλησπέρισουν τον κύριο Καραγκούνη των Υπουργών.
1: Γεια σας, κύριε Καραγκούνη.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Σας ακούω με προσοχή.
0: Λοιπόν, σας λέω ότι λέει εδώ το Πασόκ. Άρχισαν τα όργανα, Πασόκ Τσίπρας. Με το που πριν ακόμα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας το πρόγραμμά του και το κόμμα του και το όνομα. Λοιπόν, λέει το Πασόκ. Ο κύριος Κιακαντάρης άφησε να εννοηθεί ότι πλέον δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες, αλλά η λύση στα προβλήματα. Σαν να μην παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτινόμενες λύσεις. Συνεχίζει το Πασόκ, αφού θυμίζει ότι ο κύριος Κιακαντάρης, που εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα, ασχολήθηκε, λέει, με την ιδεολογική διακήρυξη του πάντα Πασόκ Ανδρέα Λοβέρδου. Να μας εξηγήσει, λέει, τι εννοεί σήμερα, γιατί είναι προφανώς συνέχεια του άρθρου του, με την απόφαση του συνεδρίου του, μετά την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ, που ασκούσε κριτική λέγοντας αριστερά και δεξιά δεν είναι στρατηγική αντίπαλη. Κατά το Πασόκ, δηλαδή, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσει το κόμμα Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καραγκούνη. Χάσαμε την μπάλα. Για να μιλήσω με όρους Μπαρτσελόνα. Χάσαμε την μπάλα.
2: Είναι βαβέλ λίγο η κατάσταση. Εγώ δεν συμφωνήσω με τα μετρήσιμα αποτελέσματα. Φαντάζομαι ότι μέσα στο μέτρημα των αποτελεσμάτων και της αξιολόγησης των πολιτικών, όπως λέει ο κ. Κιακαντάρης, θα ήταν όταν τέθηκε στο δίλημα στον κύριο Τσίπρα, εάν θα διαλέξει την φορολόγηση των εφοπλιστών αντί των συνταξιούχων, για να εξασφαλίσει το συγκεκριμένο ποσό που ήταν για να κλείσουν εκεί. Με την Τρόικα τότε, φαντάζομαι ότι ως μετρήσιμο αποτέλεσμα και ως αξιολόγηση μετρήσιμη πολιτική θα το επέλεξε το πρώτο. Φαντάζομαι, ενώ επέλεξε το δεύτερο υπέρ του πρώτου. Εντάξει, με αυτή την έννοια, ναι, όλα είναι μετρήσιμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θα παίξει και ρόλο.
1: Άρα, αν ισχύει αυτό που λέει το Πασόκ, κύριε Καραγκούνη, καλά, δεν ξέρω την απάντηση, αλλά εγώ θα σας την κάνω την ερώτηση. Αν ισχύει αυτό που λέει το Πασόκ και τον κύριο Σχιακαντάρη, ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, εσείς αν δεν έχετε αυτοδυναμία, πώς θα το βλέπατε.
0: Θα συγκυβερνήσω με τον Τσίπρα. Γιατί, Λουκιά.
1: Την ξέρω την απάντηση, αλλά εγώ θα την κάνω την ερώτηση. Το είπα, θα την κάνω την ερώτηση.
2: Δεν θα είμαι κοινότυπος, αλλά πιστεύω θα πω την ουσία. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία τη στιγμή, επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε τώρα εκλογές, δείχνει μια δυναμική γύρω στο 30%. Αν δεν κάνω λάθος, 30-32% κάποιε.
0: Στην εκτίμηση.
2: Ας πούμε στην εκτίμηση. Τα ίδια μας δίναν και το 23, τελικά πήραμε 41. Mm. Μπορεί να επαναληφθεί και αυτό. Αλλά μπορεί και να μην επαναληφθεί. Εμείς θέλουμε να επαναληφθεί και θα βάλουμε ακριβώς τα διλήμματα ενώπιση των εκλογών, ώστε να επαναληφθεί, γιατί αυτή είναι και η μόνη προοπτική για τη χώρα. Από εκεί και πέρα, ο λαός διαμορφώνει την πολιτική εντολή. Αν δηλαδή στο βράδυ των εκλογών, αξιολογώντας όλα τα κόμματα, θα έχει στείλει κάποιο μήνυμα, έτσι δεν είναι? Όποιο και αν είναι αυτό. Δεν μπορώ να το προβλέψω. Εγώ πιστεύω θα είναι ένα μήνυμα αυτό.
0: Γιατί, συγγνώμη κύριε Καραγκούνη, η Νέα Δημοκρατία έχει 30 και το Τσίπρα 22, θα συγκυβερνήσετε, θα είναι το μήνυμα συγκυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα.
2: Λέω ότι σε κάθε περίπτωση λέω την εντολή, το τι πρέπει να γίνει, τι είναι ο λαός. Είναι μεν κοινότυπο, αλλά είναι και η ουσία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εξαρτάται πώς θα διανύμει τις δυνάμεις.
1: Δηλαδή, αν είναι έτσι όπως σας το είπε ο Νίκος, δηλαδή έχει η Νέα Δημοκρατία 30 και ο κύριος Τσίπρας έχει, λέω τώρα ένα τυχαίο ποσοστό, 22. Αυτό ουσιαστικά.
2: Αλλά μπορεί να έχει και τα υπόλοιπα κόμματα, μπορεί να έχουν κάποιο άλλο ποσοστό. Δεν έχει σημασία αυτό. Δηλαδή, εκεί ο κόσμος τα έχει πει. Θέλω για κυβέρνηση.
1: Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
2: Να πάρω λοιπόν τη δική σας λογική. Έχει η Νέα Δημοκρατία 30, εγώ πιστεύω θα είναι πολύ παραπάνω. Και το δεύτερο κόμμα είναι 20-22-18, δεν ξέρω τι. Θα έχει πει ότι εγώ, ο λαός θα έχει πει, ότι για την επόμενη κυβέρνηση θέλω οπωσδήποτε να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, υπό μία έννοια, βρείτε τα. Λέω εγώ τώρα, κάνω μια
1: κουβέντα. Ωραία, με ποιον θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία?
2: Εκεί λοιπόν είναι και αξιολόγηση που θα έχουν κάνει οι πολίτες όλα τα κόμματα. Λογικό δεν είναι?
1: Ναι, με ποιον θα κυβερνήσει όμως η Νέα Δημοκρατία, αν δεν έχει πιο δυναμία?
2: Δεν λέμε με ποιον θα κυβερνήσουμε. Λέμε ότι την αξιολόγηση την έχουν κάνει τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει, γιατί έχει κουλτούρα συνεργασιών, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσει με τα άκρα. Σωστά. Το έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Άκρο θεωρείται ο κύριος Βελόπουλος?
2: Επαναλαμβάνω. Δεν θα κυβερνήσουμε με τα άκρα. Όποιος εκφέρει ακραίες απόψεις δεν θα έχει θέση στη δική μας.
0: Μια στιγμή. Επειδή αυτό που είπατε επιδέχεται πολλών ερμηνεών. Εσείς είπατε ότι οι πολίτες θα προσδιορίσουν το στίγμα της επόμενης κυβέρνησης. Αν δεν υπάρχει αυτό, αν υπάρχει αυτό, δεν είναι μία που κερδίζει, θα κυβερνήσει. Ωραία. Αυτό επιδέχεται τις ερμηνείες λόγω καχυποπτός. Αν οι πολίτες δείξουν Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα, εσείς θα πρέπει να τα βρείτε με τον Τσίπρα να κυβερνήσει.
2: Αλλά δεν μπορεί να μην είναι ο Τσίπρας, μπορεί να έχει πάρει.
0: Ναι, αλλά μπορεί να είναι και ο Τσίπρας, αυτό εγώ ρωτώ.
2: Αλλά μπορεί και ένα άλλο κόμμα, δεν έχει σημασία.
0: Εγώ λέω, αν οι πολίτες δείξουν Μητσοτάκη και Τσίπρα, θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Αυτό είπατε τώρα, ότι όποιος δείξει είναι πολίτες.
2: Δεν είπα αυτό.
0: Θα δώσουν την κατεύθυνση
2: οι πολίτες. Διαμορφώνουν πάντα τις δυναμικές. Αυτό είπα. Δεν σημαίνει ότι θα είναι. Γιατί μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι ο ένας, μπορεί να είναι. Μην το εξειδικεύουμε.
0: Το άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν σας στέλνουν αυτοί οι δύο. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας λέει δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν και το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργαζόμαστε με εσάς. Άρα και να θέλετε, τι θέλουν εκείνοι.
2: Οπότε οι πολίτες θα το λάβουν υπόψη τους αυτό πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ότι κάποιοι δεν θέλουν να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία σε αντίθεση με εμάς που είχαμε πάντα κουλτούρα συνεργασιών και το έχουμε αποδείξει, θα το βάλει στο ζύγι πηγαίνοντας προς εκλογές και θα πει: αυτό δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Παρότι δίνει στη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται, δημοσκοπήσει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, στην ουσία, ήδη μας λέει ο λαός ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη τετραετία, ήδη λέει ο λαός ποιος θα είναι πρώτο κόμμα, ήδη λέει ο λαός ποιος θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Και υπάρχουν τώρα κόμματα που σου λένε ότι εγώ δεν πάω. Θα αξιολογηθεί και αυτό από τους πολίτες. Θα το θέσουμε και εμείς ως δίλημα ενώπιον των εκλογών. Τι λέει τώρα και ο Μητσοτάκης, σωστά το λέει ο Πρωθυπουργός, δεν είναι Πασόκ η Νέα Δημοκρατία. Είναι Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος θα πάει να κληθεί να πάει στις εκλογές.
0: Ναι, κύριε Υπουργέ, αλλά όταν λέτε οι πολίτες θα δείξουν το δρόμο για την επόμενη κυβέρνηση, εάν οι πολίτες δείξουν πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία και δεύτερο Τσίπρας, δεν θα κυβερνήσετε με το τέταρτο ή το πέμπτο. Πάντως, επίσης υπάρχει και το άλλο ζήτημα. Μια στιγμή.
2: Είναι υποχρεωτικό να κυβερνήσετε το δεύτερο κόμμα.
0: Θέλετε. Συνήθως δεν κυβερνάτε με το πέμπτο. Αλλά πέραν αυτού, μπορείτε να μου πείτε. Πείτε ότι έχετε δίκιο. Μπορείτε να μου πείτε ένα κόμμα αυτή τη στιγμή. Ένα από τα υφιστάμενα. Βάλτε μέσα και Τσίπρα και Χαριστιανού που θα μπορούσε να σα κυβερνήσει. Δεν βλέπω κανένα.
2: Ακούστε.
0: Ούτε σας βλέπετε κανένα.
2: Επαναλαμβάνω. Η Νέα Δημοκρατία έχει κουλτούρα συνεργασιών και έχει συγκυβερνήσει με ποιον.
1: Ναι, κουλτούρα έχει, αλλά με ποιον μπορεί να συνεργαστεί.
2: Όταν,
0: κουλτούρα
2: λοιπόν,
0: έχει, εταίρο δεν έχει.
2: Όταν θα γίνουν οι πρώτες εκλογές και ο κόσμος θα έχει πει κάτι με την ψήφο του, όποιο κόμμα θέλει να πάει εναντίον αυτό που θα έχει πει, θα έχει πει ο κόσμος, θα το κάνει. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Έτσι όπως φαίνεται η κατάσταση, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στα ποσοστά του 23 όσον αφορά να προχωρήσει η αυτοδυναμία. Αυτό βέβαια είναι υποαίρεση πολλών πραγμάτων, με την έννοια είναι το έργο που πρέπει να συνεχίσουμε και τα διλήμματα που θα βάλουμε και τις πολιτικές που ακόμα θα αναπτύξουμε και αυτά που θα βγουν για την επόμενη τετραετία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα ανεβάσει το δείκτη και το ποσοστό να πάμε προς την αυτοδυναμία. Αλλά αν δεν γίνει αυτό και υπό μία έννοια είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία, θα μπορούσα να σας πω εγώ, εκεί λοιπόν πάλι θα έχει στείλει ένα μήνυμα ο κόσμος. Και θα μας οδηγήσει, θα δώσει τις εξελίξεις. Ο ίδιος ο κόσμος, εγώ αυτό που λέω, χωρίς να κάνω ειδικότερα, θα πάμε τον Τζίπρα, θα πάμε το Πασόκ, ποτέ δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Αλλά ο κόσμος θα δείξει πώς θα πάνε τα πράγματα. Αυτό λέω. Mm-hmm. Ότι όταν θα αποτυπωθεί αυτό το βράδυ των εκλογών, και καλή ώρα πρωτοθώς θα είμαστε εδώ, τα συζητάμε, και θα με ρωτήσετε, κύριε Καραγκούνη, τώρα που είστε, ξέρω, κοντά στο 35, ή κύριε Καραγκούνη, που είστε κοντά στο 30, και θα μου τα πείτε. Και εγώ θα σας εξηγήσω εκείνη τη στιγμή. Να τι είπε ο λαός. Να τι θέλει ο λαός. Αν ο λαός έχει βάλει τη Νέα Δημοκρατία με 15 μονάδες διαφορά μπροστά, συγγνώμη τώρα κάνω μια υπόθεση εργασίας, αφού έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, τι πιστεύετε λοιπόν ότι θα έχει πει ο κόσμος τότε? Θα έχει πει να πάει ο Τσίπρας με το Πασόκ να κάνουν συγκυβέρνηση ή με την Κωνσταντοπούλη?
1: Ναι, αλλά υπάρχει το αγκάθι που λέει ότι με κάποιον πρέπει να κυβερνήσετε αν δεν είστε αυτοδύναμοι. Αυτό είναι ένα αγκάθι αυτή τη στιγμή.
2: Αν είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία, κάποιο από τα κόμματα, αφουγκραζόμενο το τι έχουν πει οι πολίτες, μπορεί σε μια διαδικασία. Δεν το ξέρω. Είναι πολύ υποθετικά αυτά που συζητάμε. Καλά κάνουμε και τα συζητάμε όμως, έχετε δίκιο. Γιατί οι πολίτες ενώπιον των εκλογών πρέπει να ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Προφανώς. Mm-hmm. Όπως και αξιολογούν ότι κάποιοι λένε ότι με τη Νέα Δημοκρατία εγώ δεν συγκυβερνώ σε κάθε περίπτωση. Όχι ότι θα το χρειαστούμε, επαναλαμβάνω, σας το λέω από τώρα, δεν θα το χρειαστούμε. Αλλά αξιολογείται και αυτό όταν βγαίνουν και λένε. Πολύ πιο εύκολα, ξέρω εγώ.
1: Αξιολογείτε
2: να...
1: διπλά, κύριε Καραγκούνη, γιατί έχουμε δει πολλά και έχουμε δει πολλά να αλλάζουν και μετεκλογικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι από τη στιγμή που λένε κάτι προεκλογικά, ενδεχομένως πρέπει να μείνουν πιστοί σε αυτό και το λέω προς πάσα κατεύθυνση.
2: Σωστά, σωστά. Πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποδείξει ότι κάνει το αντίθετο. Αυτό το οποίο λέει το κάνει. Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Δηλαδή, ο στόχος εννοώ. Είναι για την αυτοδυναμία και το πιστεύω αυτό. Μάλιστα, θυμάστε και στο Αβελάκη, νομίζω και μαζί το είχαμε πει. Τότε που δίναν 32-33, εγώ έλεγα να πάρει 40%. Θα δούμε τώρα τα διλήμματα πώς θα προχωρήσουν.
0: Είπατε κάτι πριν, κύριε Υπουργέ, το οποίο το κράτησα για να σας ρωτήσω. Είπατε, περιγράφοντας αυτή την κατάσταση, δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Συμφωνώ. Είναι δικό μας πρόβλημα των πολιτών. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, όχι εσείς. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πράγματα που συγκρούονται μεταξύ τους. Και εδώ θα σας πω τη γνώμη μου για να απαντήσετε ότι δοκιμάζεται η ωριμότητα του πολιτικού συστήματος. Έχουμε ένα νόμο με επιλογή του Πρωθυπουργού, ο οποίος δείχνει συνεργασίες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο νόμος δεν έχει τα μπόνους που είχαν προηγούμενοι νόμοι. Άρα ουσιαστικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για το πρώτο κόμμα να είναι αυτοδύναμο. Έχουμε λοιπόν ένα νόμο που δείχνει συνεργασίες και ένα πολιτικό προσωπικό με την καλή έννοια που δεν δείχνει, που γυρίζει την πλάτη στις συνεργασίες. Δηλαδή, αν ρωτήσω εσάς και οποιονδήποτε από εσάς, υπουργό, τον πρωθυπουργό, δεν θα μου πει ένα κόμμα που τώρα μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ρωτούσα πριν τον κύριο Τσουκαλά στη τηλεόραση. Κανένα. Να. Ρωτούσε τον κύριο Φάμελο. Έλεγε ένα ενωτικό το οποίο ενωτικό πάει αυτό. Κατέρευσε, μας είπε ο Φωνικολάκου δεν υπάρχει Τσίπρας. Η Νέα Αριστερά, λέει ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης, φύγεται ως την απάτη στον Τσίπρα. Έχουν ήδη τρεις πίσω. Πάει η Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα κόμμα που να συνεργάζεται με κανένα κόμμα. Πώς γίνεται λοιπόν, είναι δικό μας πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα των πολιτών ότι έχουμε ένα νόμο που δείχνει συνεργασίες και κόμματα τα οποία απεχθάνονται τις συνεργασίες.
1: Είναι και δικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν παίρνουμε απαντήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές
0: πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Καταλάβαμε. Θέλουμε κυβέρνηση και ισχυρή κυβέρνηση.
2: Είναι ένας νόμος που έχει τον πόνους και είναι αρκετό τον πόνους. Βέβαια, λίγο πιο αναλογικό προφανώς.
0: Πολύ δύσκολο.
2: Α, όχι, μην το λέτε.
0: Θέλει 38%. Λέτε. Δεν είναι εύκολο 38%.
2: Ναι, μην το λέτε, μην το λέτε. Λοιπόν, ειδικά όπως είναι τα πράγματα, σας είπα, 41% έφερε η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα τότε μας λέγανε αυτό που μας λέγανε. Λοιπόν,
0: καλά, αυτό αφήστε το. Για να θερήσω, λέτε εσείς 41. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει θα κερδίσουν μια μονάδα με μια ψήφο διαφορά. Ο κύριος Τσίπρας λέει πρωτάθλημα.
1: Ο Χριστιανού λέει ότι θα είναι πρώτη.
0: Ναι, και ο κύριος Βελόπουλος που το πρωί πρώτο. Άρα έχουμε πέντε
1: πρωτάθλημα. Έχουμε πέντε που θα είναι πρώτη.
2: Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία τώρα στα πολιτικά και γενικά, το λέω σε εσάς που έχετε μια μεγαλύτερη εμπειρία. Αν πάτε πίσω στον χρόνο και δείτε προεκλογικές, μάλλον το τι λέγανε τα κόμματα προεκλογικά και μετά υπήρξαν κυβερνήσεις συνεργασίας. Και στο 12 και όποτε και να βάλετε πίσω και όποτε έγιναν συνεργασίες στην Ελλάδα. Είχε περίπτωση ποτέ κόμμα να πει νωρίτερα θα συνεργαστεί με κάποιο?
0: Τώρα μου θυμίζει τον κύριο Γιαννούλη που τον είχαμε χθες και του λέγαμε: συγγνώμη, ο Τσίπρας λέει ότι δεν συνεργάζεται μαζί σας. Λέει: θα ανατραπούν αυτά. λέω: δεν υπάρχει κανείς να συνεργαστεί μαζί σας. Λέει: θα ανατραπούν αυτά.
2: Ωραία. Θυμάστε.
0: Εγώ λέω αυτά που ακούω τώρα.
2: Να υπάρχει συγκυβέρνηση και προηγουμένως κάποια από τα κόμματα να πούνε ότι θα συγκυβερνήσω και θα αποτελέσω.
0: Το χάσμα που υπάρχει τώρα δεν υπήρχε.
2: Συγγνώμη τώρα για την έκφραση δεκανίκη του άλλου.
0: Το χάσμα που υπάρχει τώρα δεν υπήρχε. Τώρα υπάρχει χάσμα. Χάσμα.
2: Προσέξτε, προσέξτε. Λέω το εξής. Το χάσμα που μου λέτε και μου περιγράφετε εσείς, εγώ θεωρώ ότι είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και θα το κάνουμε πολύ, θα το τονίσουμε πάρα πολύ και θα το κάνουμε πολύ καθαρό στον κόσμο. Ότι κοιτάξτε, αυτό το οποίο ως άρνηση και μάλιστα κόμματα που έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, πολύ πιο εύκολα θα μπορούσαν να κάνουν και να ακολουθήσουν και να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους όρους που φερρυπίν χρησιμοποιεί η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή, παρά να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία που είναι 15 μονάδες μπροστά. Όλα θα τα αξιολογήσει ο κόσμος. Και εμείς θα το κάνουμε καθαρό αυτό. Ότι εδώ πρέπει να υπάρχουν καθαρές λύσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη γεωπολιτική, θα έλεγα.
1: Θα το κάνετε καθαρό, εννοείται προεκλογικά, κύριε Καραγκούνη. Δηλαδή, θα παίξετε αυτό που ακούμε, θα παίξετε το χαρτί, ας πούμε, ότι να το πω έτσι, το Μητσοτάκης ή χάος. Αυτό εννοείται.
2: Δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, επαναλαμβάνω. Σωστά το λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι Μητσοτάκης και άλλη επιλογή. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Είναι Μητσοτάκης ή Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το
1: ναι, αλλά τους παρουσιάζεται ως ότι δηλαδή η μόνη λύση σταθερότητας είναι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή.
2: Πάντως ο κόσμος σε όλες τις δημοσκοπίες δεν δείχνει ότι είναι λύση σταθερότητας.
0: Σε αυτό ξέρετε τι απαντάει.
1: Ναι, αλλά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά οι δημοσκοπήσεις δεν σας βγάζουν και τόσο μπροστά. Δηλαδή φαίνεται ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος σε πάρα πολλά θέματα. Ότι ένας στους δύο και παραπάνω είναι δυσαρεστημένος όσον αφορά τη δικαιοσύνη. Όσον αφορά το πώς έχετε αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
2: Είναι ευχαριστημένος. Και ο άλλος στους ένα στους δύο είναι επίσης ευχαριστημένος.
1: Ναι, αλλά πιάνει γύρω στο 70% κάποιες δημοσκοπήσεις, κύριε Καραγκούνη, ναι, που σας βάζουν αρνητικό πρόσημο στο πώς έχετε αντιμετωπίσει επιμέρους θέματα.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα. Πολύ Νέα Δημοκρατία παίρνει 40%, είναι 38%, είναι 35% όταν μάλιστα εκλέγεται. Υπάρχει και ένα 65% ή ένα 70% ή ένα 55% που είναι και απέναντι. Λογικό είναι. Λογικό δεν είναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί το εκλογικό αποτέλεσμα, όπως το αξιολογούν τώρα και οι δημοσκοπήσεις, αλλά και όποτε έχουν στηθεί κάλπες, άλλα δείχνουν στο τέλος της ημέρας.
1: Δηλαδή, κάποιος που είναι δυσαρεστημένος με όλα αυτά θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αυτό μας λέτε? Κάποιος που είναι σε αυτό το 70% της δυσαρέσκειας όσον αφορά θέματα δικαιοσύνης, όσον αφορά θέματα ακρίβειας, θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία?
2: Εγώ κρατάω καταρχήν την αξιολόγηση της πρόθεσης ψήφου. Μαζί με την εκτίμηση, αυτή τη στιγμή μας δίνουν στο 32. Και παραλαμβάνω, έχουμε μπροστά μας να θέσουμε αυτά τα διλήμματα και να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο τι πρόκειται να κάνουμε εμείς και σίγουρα τι δεν πρόκειται να κάνουν οι άλλοι. Και ποιο είναι το δικό μας πλεονέκτημα απέναντι των άλλων. Και όταν θα φτάσουμε σε εκλογές, καλή ώρα, τον Μάρτιο-Απρίλιο του 27, εκεί τα πράγματα θα γίνουν απόλυτα ξεκάθαρα σε όλους. Και εκεί ο κόσμος θα αποφασίσει. Θέλει να μπει σε περιπέτεια όπως τώρα αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται η Βαβέλη στην αντιπολίτευση, ή θέλει κάτι πιο καθαρό και κάτι πιο συγκεκριμένο?
0: Ξέρετε,
2: η
0: αντιπολίτευση απαντά σε εσάς. Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, είναι Μητσοτάκης ίσον χάος. Άρα αυτή είναι η απάντηση.
2: Αλλά εντάξει, τώρα τα έχουμε ακούσει αυτά και παλαιότερα κτλ. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Αφού ο Μητσοτάκης είναι το χάος με το 30 και το 32%, η δεύτερη επιλογή που είναι στο 15% και στο 13%. Είναι το καταπληκτικό και ξέρω εγώ, η σταθερότητα και η ασφάλεια και η σιγουριά.
0: Βάζουμε άνω
2: τελεία. 13%.
0: Πρέπει να κλείσουμε, θα το συνεχίσουμε τους ή άλλους, κύριε Καραγκούνη. Νομίζω μόλις το τρέιλερ κάναμε τις επόμενες συζητήσεις. Θα έχουμε και εικόνα Τσίπρα και θα επανέλθουμε για να τα σχολιάσουμε συνολικά.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Συνέχεια, κύριε Καραγκούνη.
0: Ο Κώστας Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας, ήταν μαζί μας. Μαρία Ψάλτη, πάμε διαφημίσεις. Βλέπω τα νεότερα στοιχεία για την πρόγνωση το τρίμηνο του Άγιου Πνεύματος Λουκία. Να σου πω ότι γενικά είναι πιο μαζεμένοι οι μετεωρολόγοι. Στην αρχή μιλούσαν για ένα δεκαήμερο με άστατο καιρό.
1: Το έλεγα.
0: Ως τα μέσα της άλλης εβδομάδας.
1: Εγώ τελικά θα πέσω μέσα,
0: των ανατροπών.
1: Ναι, είμαι υπέρ των ανατροπών. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είμαι υπέρ των ανατροπών.
0: Λοιπόν, θα είναι τρίμερο με αστάθεια. Είναι τρίμερο με καλοκαιρινό καιρό, με τριαντάρια, ό,τι πρέπει για παραλία. Θα έχει όμως και την αστάθεια. Πάρτε και μια ομπρέλα καλού κακού. Ή καθίστε κατά την ομπρέλα της παραλίας.
1: Μην τον ακούτε, θα είναι καλός ο καιρός.
0: Θα έχει τις τοπικές βροχές. Αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ. Πάμε ειδήσεις. Επιστρέφουμε με την άλλη πλευρά, τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, και μετά με την ΤΕΤΑ.

Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα.

0: Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούνερη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Καλώς ορίσατε, Everybody, κόσμος και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Τα λέω τι πεις, καλά.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στον κυλοκαθίσαμε μέσα στο στούντιο. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Φτάσαμε και σήμερα μέχρι εδώ.
1: 20 Μαΐου καλέ, τι
0: είναι και αυτό,
1: μέχρι
0: είναι
1: εδώ.
0: Και αυτό, 20 Μαΐου τσακ στο μέσο της εβδομάδας.
1: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Λιδία, μην το ξεχάσουμε.
0: Ε, ναι, γιατί άμα το ξεχάσουμε...
1: Καλά, έχω ανεψιά, δεν γίνεται.
0: Α, έχεις ανεψιά Λιδία ή γι' αυτό το ξέρεις, ένα λόγο παραπάνω, θα έλεγα εγώ. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε, Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος, εδώ μαζί, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα, 20 Μαΐου. Αύριο δηλαδή, έχουμε μεγάλη γιορτή, ε.
1: Καλέ, ναι, το συζητάς.
0: Αυτό είναι.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο.
0: Προετοιμαζόμαστε.
1: Σπίτι δεμένη που δεν θα έχει γιορτή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας για σήμερα.
0: Πάλι στα έξοδα θα μπούμε.
1: Καλά, σταμάτα πια.
0: Λοιπόν, την ευχή μου να έχεις. Τσάμπα είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια και του χρόνου να είσαι καλά. Να ξαναγιορτάσεις. Ξέρεις, τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Απλά.
1: Κράτα τα για αύριο, μην τα λες από τώρα.
0: Ε, ναι, για αύριο, αλλά προετοιμάζομαι λίγο.
1: Κάνεις πρόβα.
0: Ε, ναι, τι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: όταν υπάρχει εφευρετικότητα,
1: ναι,
0: και το μυαλό σου δεν είναι πώς θα μπω στο δημόσιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ούτε κάθε να μπω να παίρνω 3,60. Τα πράγματα είναι ίσως λίγο καλύτερα για τη τσέπη σου, σιγά σιγά. Όσο λειτουργεί το μυαλό σου και όσο ψάχνεις ιδέες. Λοιπόν, μια κοπέλα είχε την ιδέα που δεν έχει κάτι άλλο να κάνει και είναι η δουλειά της αυτή, δηλαδή είναι περιφερής τέλος πάντων. Να πει ότι εγώ θα κρατάω παιδιά στους πλουσίους της Μυκόνου το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις πόσα παίρνει αυτή τη στιγμή? Βρήκε ήδη, σε πληροφορώ. Βρήκε ήδη.
1: Mm-hmm.
0: Και σε... Εντάξει, στη Μύκονο δεν πάει ο καθένας τα παιδιά του, ας πούμε, για το καλοκαίρι.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, και φυσικά υπάρχουν και μαμάδες, μπαμπάδες, γονείς τέλος πάντων, που θέλουν να έχουν προετοιμασμένο το έδαφος. Όταν θα πάνε, δηλαδή, στη Μύκονο για να μείνουν 2 μήνες το καλοκαίρι στο εξοικικό του, στο σπίτι του, στο νοικιαζόμενο, δεν ξέρω και εγώ τι. Να είναι έτοιμοι όλοι το πακέτο. Ναι. Να είναι έτοιμο το πακέτο. 1200 ευρώ το μήνα για 8 ώρες. Δηλαδή θα κάθεται η άλλη στη Μύκονο,
1: mm-hmm,
0: θα παίρνει 1200 ευρώ το μήνα από την οικογένεια, θα φυλάει τα παιδιά 8 ώρες και μετά κάνει τη ζωή της.
1: Mm-hmm.
0: 8 ώρες θα κοιμάται και 8 ώρες θα διασκεδάζει.
1: 8 ώρες θα κοιμάται.
0: 8 ώρες θα κοιμάται, ρε παιδί μου,
1: σου λέω. Τα παιδιά δεν μπορείς να κοιμηθείς.
0: 8 ώρες κρατάει τα παιδιά.
1: Ναι.
0: 8 ώρες κοιμάται, 8 ώρες διασκεδάζει. 3, 8, 24.
1: Μια χαρά.
0: Σας βρήκα τη λύση. Θα μου πεις τώρα. Τι γίνεται με τα λεφτά με τα 1200, δεν βγαίνει η μέρα, όχι ο μήνας, στη Μύκονο.
1: Αυτό είναι.
0: Αλλά
1: και
0: εντάξει,
1: ακριβή
0: τώρα,
1: ζωή στη Μύκονο.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι μόνο η ακριβή παραλία, είναι και η φτηνή. Δεν είναι μόνο ότι θα έχεις τα έξοδά σου, θα κάνεις την ωραία σε κάναν εκεί άντρα, θα περάσεις. Καλά, θα σκερνάει όλο το καλοκαίρι, ας πούμε. Θα το βρεις. Το καλοκαιρινό έρωτα, όπως το λέτε εσείς.
1: Λες εσύ.
0: Και μόλις τελειώσει τα έξοδα και επιστρέφει πίσω, θα τελειώσει και ο έρωτας. Αλλά θα το βρεις, δηλαδή βρήκε τη λύση, καταλαβες. Δεν χάνεται ο κόσμος, δεν χάνεται. Άμα το μυαλό τη λειτουργεί να κάνεις κάτι δικό σου, που προφανώς μπορεί να το μεταφέρει και στην Αθήνα το, μετά, ή στη Θεσσαλονίκη, ανάλογα που θα ζει, ξέρω και εγώ, το χειμώνα.
1: Εγώ είχα δει κάπου μια αγγελία που ψάχνανε dog sitter, άτομο να φυλάει σκύλο.
0: Και αυτό υπάρχει, και αυτό υπάρχει, ναι. Εφευρετικότητα να υπάρχει και σωστή λογική, δηλαδή σωστό μυαλό. Να μπεις μέσα στη λογική, να μπεις και να σκεφτείς, ωραία, το έβγαλα το TEIA, τι είναι αυτό. Τι θα κάνω μετά? Περιμένεις να ιδιοριστείς κάπου? Περιμένεις.
1: Καλέ.
0: Ενώ μετά να κάνεις μια δικιά σου δουλειά.
1: Το σκύλο της κυρίας στη Μύκονο.
0: Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω γενικά ότι αν κάνεις μια δουλειά, αυτό είναι η αρχική σου σκέψη. Αν το κάνεις σοβαρά, θα μπορείς να το κάνεις εταιρεία αυτό το πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Να προσλάβεις κι άλλους.
1: Mm-hmm.
0: Να στήσεις το πελατολογιό σου σιγά σιγά. Και γενικότερα να μην έχεις οικονομική ανάγκη σιγά σιγά.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Θα πάρουμε μια ανάσα.
1: Βεβαίως.
0: Και να επιστρέψουμε. Έχουμε σαν σήμερα που έρχεται.
1: Αμέ. Και φυσικά το έχουμε να μοιραστούμε εδώ πέρα ζητήματα που προκύπτουν.
0: Mm-hmm. Ξέρεις, η Γαλλία έγινε ισχυρή, λέει, γιατί είχε στη φιλοσοφία της όχι να γίνει κάποιος δημόσιος υπάλληλος, αλλά είχε στη φιλοσοφία της τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Και έτσι ακόμα και σήμερα έχει ένα 65-70% που στηρίζεται εκεί, στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Βέβαια, γι' αυτό έχει γίνει δυνατή, εκτός των άλλων βέβαια, έχει κάνει και άλλα πράγματα. Η Γαλλία, όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι. Λοιπόν, έχουμε Instagram, έχουμε και Facebook, εκεί μπορείτε να μας βρείτε, να μας μιλήσετε, να γίνουμε φίλοι, να τα πούμε.
1: Αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69. Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-024690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
5: Αντένα 105,3.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
6: Πολλά φιλιά.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Στο Intervetten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτης. Εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε. 20 Μαΐου σήμερα.
1: 20 Μαΐου.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
0: Τίποτα, δεν ξέρω. Μα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν είμαι εδώ.
1: Δεν είδα.
0: Αύριο πάλι στην ώρα μου, κανονικότατα. Μόλις τελειώνει το ωράριο, τέλος, δεν ξέρω. Δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί το μαγαζί.
1: Έχει
0: καταλαβαίνεις.
1: Κατεβάσει ρολά.
0: Έτσι, ακριβώς. Θέλετε να ξανανεύουν τα ρολά. Πολύ ευχαριστώ.
1: Ασήμωσε.
0: Ασήμωσε γιατί βλέπω καπνό μπροστά και πρέπει να διαλυθεί το σύννεφο.
1: Λοιπόν, θα βγάλουμε τώρα τον καπνό για να πούμε το σαν σήμερα.
0: Έτσι.
1: 20 Μαΐου λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα. Το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας, ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών, με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. 1996 είχαμε ένα έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Είχε σκοτώσει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 20 Μαΐου.

0: Επειδή μίλησες έτσι για καλοκαιρινή εργασία, για επαγγέλματα κτλ., να σου μιλήσω για μια επιχείρηση εντός εισαγωγικών που είχαν στήσει τρεις γυναίκες στη Θεσσαλονίκη. Γυναίκες ηλικίας 20, δύο γυναίκες ηλικίας 26 ετών και μία γυναίκα 45 ετών ταυτοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου. Οι συγκεκριμένες κυρίες πλησιάζανε ηλικιωμένα πρόσωπα, τα αγκάλιαζαν στη λογική του ότι γνωρίζονται και καλά, μετά συγγνώμη λάθος, και με αυτόν τον έναν αγκαλιασμό αφαιρούσαν χρυσαφικά, κοσμήματα και χρηματικά ποσά. Ερχόταν, ας πούμε, σου έλεγε «Μπάμπη μου, πόσο καιρό έχω να σε δω». Σε ερχόταν, η άλλη σ' αγκάλιαζε, σου βγάζε, ξέρω εγώ, το ρολόι, σου έπαιρνε το πορτοφόλι από την πίσω τσέπη.
1: Το ρολόι, υπάρχουν ρολόγια ακόμα, τα φοράνε οι παλιοί, Και άμα τα κλέψεις και τα πουλήσεις έχουν αξία αυτά τα ρολόγια.
0: Αναλόγως.
1: Τι λες.
0: Καταλαβες. Τέτοια δουλίτσα είχαν στήσει τα κορίτσια.
1: Εντάξει, σιγά τη δουλειά μου, και εσύ. Κλέφτες, του δρόμου. Και το 1800 υπήρχαν αυτά, σιγά. Αρχαίο επάγγελμα κάνετε γενικότερα. Έχετε βάλει τα αρχαία επαγγέλματα και τα παίρνετε με τη σειρά ένα-ένα.
0: Οι γυναίκες. Πάντως, μάλιστα.
1: Λέω για εσάς τώρα, οι γυναίκες. Τρεις γυναίκες δεν είπες ότι ήτανε.
0: Ναι, τρεις γυναίκες.
1: Εντάξει. Λοιπόν...
0: εντάξει, να σου πω κάτι, άμα έρχονταν ένας μαντραχαλάς να σε πάρει αγκαλιά, θα αντιδρούσες. Ενώ άμα έρθει ένα κοριτσάκι, θα το
1: δεχτείς πιο εύκολα. Γυναίκες, για το. Πώς το λένε, για τις συνταξιούχες. Είναι τα αγοράκια. Μπορεί να το είχαν εξελίξει, ρε παιδί μου, άμα περνούσε ο καιρός και τους ανακάλυπταν.
0: Αλλού το πήγες εσύ.
1: Καταλαβαίνεις. Πέφτεις πιο εύκολα. Λέει, εγώ δεν το ξέρω, αλλά ας πέσω στην αγκαλιά τους, όπως θα έχω και τέτοια ευκαιρία και αύριο.
0: Δεν ξέρω. Εγώ θα ήμουν επιφυλακτική άμα ερχόταν ένας νέος να με πάρει καλά στον
1: εσύ...
0: δρόμο.
1: Είσαι άλλο πράγμα, παιδί μου, τι να σου πω τώρα. Μάλιστα, ωραία. Και τελικά πού κατέληξε αυτό όλο το...
0: Συνελήφθησαν,
1: τη φοβερή ιδέα που είχα.
0: Συνελήφθησαν.
1: Οκ. Okay.

0: Λίγο πριν το διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, σκέφτομαι πώς θα τους ήρθε αυτή η ιδέα για να ξεκινήσουν να συνεργάζονται οι τρεις τους. Παιδιά, έχω μια φανταστική ιδέα. Ξεκινάμε να κλέπουμε. Γέρος. Στον δρόμο.
1: Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή. Πάντως, για να συμβαίνει αυτό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι.
1: Αυτό περίμενες για να καταλάβεις ότι είναι δύσκολα.
0: Όχι,
1: τα
0: παιδί,
1: πράγματα.
0: Όχι, υπάρχουν διαβαθμίσεις στο παιχνίδι, υπάρχουν κανονάκια, υπάρχουν πίστες. Τώρα διαπιστώνεις ότι περάσαμε σε άλλη πίστα με όλο αυτό. Παλιότερα, παιδί μου, καλυπτότανε. Η άλλη έλεγε, είμαι, ξέρω κι εγώ, δεν δουλεύω, αλλά δουλεύω το αγόρι μου. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε τα αγόρια που δουλεύουν, οπότε κάτι πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να ζήσει ο άλλος. Τι γίνεται.
1: Εγώ έχω να σχολιάσω πάνω σε αυτό, ότι συνειδητοποιείς τις δυσκολίες και το που έχουμε φτάσει, ρίχνοντας μια ματιά, ξέρω εγώ, στην πόρτα του ψυγείου. Συνήθως εκεί δεν τους βάζουμε τους λογαριασμούς και αυτά που έχουμε να πληρώσουμε.
0: Όχι. Πώς καλά,
1: στο mail σου.
0: Εσύ τα βάζεις εκεί για να σκόβεται η όρεξη, να κάνεις δίαιτα. Όχι, έτσι, δίπλα εκεί κάπου, σε κάπου δίπλα στο ηχείο.
1: Κάπου παρά.
0: Κάπου μακριά, να μην φαίνεται. Καταλαβαίνεις. Εγώ πραγματικά τώρα έχω πάει λαϊκή τις προηγούμενες μέρες, λαϊκή πηγαίνω χρόνια. Καλά, πηγαίνω και από μικρό παιδί. Και είδα κάτι, εκτός από τις τιμές που είναι στο Θεό, το συζητάμε τώρα. Και μόλις αλλάζει ο άλλος τις τιμές και τις ρίχνει, γίνεται ο κακός χαμός. Και είδα κάτι, εκτός από τις τιμές που είναι στο Θεό, το συζητάμε τώρα. Και μόλις αλλάζει ο άλλος τις τιμές και τις ρίχνει.

0: Και στη θέση τους είχαν πάει 3-4 αγόρια πανεπιστημιακής ηλικίας, Έλληνες, με μουσια, κιθάρες κανονικά, και παίζανε λαϊκά με μπαγλαμαδάκια, με μπουζούκια και τέτοια. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί σε λαϊκή.
1: Αλήθεια.
0: Σε εμάς δεν το έχω ξαναδεί. Εντάξει, πρώτη φορά με καπέλο κανονικά και λεφτά, ξέρεις, τα ψηλά και αυτά. Δίπλα τα σουβλάκια ήταν έτοιμο το σκηνικό. Αντί για να φύγουν οι άλλοι, να αρχίσουν να πίνουν και να τρώνε. Δηλαδή.
1: Εγώ αυτό το μουσικού του δρόμου σε λαϊκές, κατά παράδοση του δρόμου, συναντούσα.
0: Εντάξει, δεν εννοώ τώρα άλλων εθνικοτήτων.
1: Όχι, όχι, Έλληνες.
0: Έλληνες, έχω δει πρώτη φορά τώρα. Δεν,
1: όχι, εγώ,
0: να είναι σε λαϊκές.
1: Ναι.
0: Έλληνες έχεις δει σε άλλα σημεία κεντρικά, τη Αθήνα π.χ.
1: Σε λαϊκές, ναι. Ίσως επειδή...
0: Μπράβο.
1: Έχει τύχει να μένω πιο κεντρικά.
0: Ναι.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις παύλακαραθανάσης.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Αντένα 105,3.
9: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Στο Intervet Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα. Mm-hmm. Α, σιγά σιγά τελειώνει ο μήνας.
1: Λοιπόν, και έχει έρθει η ώρα να μοιραστεί ο κοσμάς μαζί μας έτσι, αυτή τη γνώση, ειδικά περιστατιστικών που αφορούν στο σεξ.
0: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια έρευνα που έλεγα προηγουμένως, που μας δείχνει διάφορα στατιστικά στοιχεία για το σεξ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Το 87% των παντρεμένων αντρών που διάβασε το βιβλίο 50 αποχρώσεις του Γκρι λέει ότι η σεξουαλική του ζωή βελτιώθηκε.
1: Oh.
0: Ό,τι να είναι. Ωχ, Παναγία. Λοιπόν, το 34% των γυναικών και το 38% των άντρων κοιμούνται γυμνοί με τους συντρόφους τους. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Μόνο. Μόνο το 34. Κάτσε ρε παιδί μου. Το 34 των γυναικών.
1: Το μόνο νόμιζα ότι κόλλαγε με τους συντρόφους τους.
0: Το 38% των αντρών κοιμούνται γυμνοί. Μόνο. Οι υπόλοιποι ντύνονται.
1: Μπορεί να κρυώνουν ρε παιδί μου.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, το σεξ κάνει καλό, λέει, στους πονοκεφάλους. Άρα δεν ισχύει η δικαιολογία ότι έχω πονοκέφαλο, δεν θέλω να κάνω σεξ.
1: Mm-hmm.
0: Κάνει σεξ για να σου φύγει ο πονοκέφαλος, είναι η απάντηση.
1: Mm-hmm.
0: Καλά, κάτι άλλο θα βρούμε. Δεν
1: είναι.
0: Εννοείται. Λοιπόν, τι έτσι το αφήσετε. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχουν 164 σεξουαλικές πράξεις για κάθε άτομο κάθε χρόνο.
1: Πόσες?
0: 164 σεξουαλικές
1: πράξεις. Από 365 μέρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 200 μέρες βγαίνουν off.
0: Έτσι λέει εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, είναι και καθημερινότητα. Μην το,
1: ναι,
0: μην το ψάχνεις.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, στους άντρες αρέσουν, λέει, οι ρομαντικές καταστάσεις περισσότερο από ό,τι στις γυναίκες.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
1: Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, έχει αλλάξει το πράγμα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, μάλιστα, λέει, το παραπάνω στατιστικό μας βάζει στην πρώτη θέση σαν χώρα στη λίστα με τους κατοίκους που κάνουν το περισσότερο σεξ. Δεύτερη είναι η Βραζιλία με το 164 φορές, εννοεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Και είμαστε και πρώτοι. Φαντάσου οι άλλοι τι γίνεται. Ούτε που το έχουν ακούσει, ούτε που το έχουν δει μέσα στην σεζόν. Έχω κι άλλα, σου πω αργότερα.
1: Έτσι, εκεί να με κρατάς την αναμονή.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, έλα, λέγε εσύ και θα τα πούμε εκεί μετά τα υπόλοιπα.
1: Να πω εγώ. Λοιπόν, ευτυχισμένοι λέει είναι όσοι έχουν μία κοπέλα κοντούλα. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι. Λέει εδώ πέρα αυτό το δημοσίευμα ότι οι ορμόνες του έρωτα βρίσκονται στο κεφάλι. Άρα, όταν η γυναίκα είναι πιο κοντή, το κεφάλι της βρίσκεται, λέει, κοντά στη μύτη του άντρα. Άρα είναι πιο εύκολο να μυρίσει αυτή τη φερορμόνη. Άρα παθαίνει πιο εύκολα ένα κάτι της, κατάλαβες. Mm-hmm. Γι' αυτό οι κοντές έχουν την επιτυχία τους. Στο λέω έτσι, μήπως είχες την απορία τόσο χρόνια. Και από την άλλη, έχουμε να πούμε, δημοσίευμα που διαβάζω στο Marie Claire εδώ, ότι Netflix, βίες εναντίον δηλαδή σεξ, σημειώσατε ένα. Mm-hmm. Οι περισσότεροι παρακολουθούν σειρές και ταινίες μετά τις 10 το βράδυ, η ώρα που, όπως λέγαμε και πριν, παραδοσιακά τα ζευγάρια αξιοποιούσαν προκειμένου να θερμάνουν τις σχέσεις τους. Τώρα προτιμούν να πάρουν τα τάμπλετ τους και να δούνε τα επεισόδια της αγαπημένης τους σειράς προτού κοιμηθούνε. Mm-hmm. Το 40% των ενηλίκων αναφέρεται ότι είναι μονίμως online. Και στην περίπτωση που δεν θα δούνε Netflix, θα κολλήσουν στο Facebook, στο Instagram, στη Wikipedia να διαβάζουν ασχετοσύνες.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό είναι λογικό, είναι φυσιολογικό.
1: Όχι, δεν
0: ξέρω, πώς το βλέπεις.
1: Και στατιστικά σου λέει, το 1990 τα ζευγάρια έκαναν 5 φορές το μήνα σεξ. Το
0: μόνο.
1: Μέσο όρο, ρε παιδί.
0: 5 φορές το μήνα, μόνο.
1: Έτσι λέει. Στη Βρετανία είναι αυτά.
0: Γι' αυτό έρχονται στην Ελλάδα και κακομοίρες.
1: Τώρα έχει πέσει στις 3 φορές το μήνα.
0: Έτσι. Κορίτσια εδώ, Ελλάδα. Είναι σίγουρο θα περάσει καλύτερα από τις 3 φορές το μήνα της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Ότι θα περάσει καλύτερα, θα περάσει. Αλλά...
0: Ναι, δεν εννοώ για τον ήλιο και τη θάλασσα. Έτσι, μιλάω για τον
1: Μιλάς για τον γκρι καμάκι, το ξεκάθαρα. Ναι,
0: ποιο καμάκι, τώρα μιλάμε για, την, για το σεξ, για το βούρο.
1: Μετά, ναι, όταν θα αρχίσουν να γίνονται, ναι, τα έκτροπα στην Ελλάδα, ναι, θα λες, Παναγία μου, και τι γίνεται.
0: Μα δεν μιλήσαμε για τα έκτροπα. Δεν είπαμε να...
1: Και θα σου λέει η άλλη, εσύ μου πες να έρθω.
0: Να έρθεις.
1: Και τώρα μου λες ότι κάνω έκτροπα.
0: Να έρθεις, να έρθεις. Αλλά όχι και έτσι. Εντάξει, είπαμε.
1: Παιδί μου, όταν είναι 3 φορές το μήνα.
0: Ναι, η άλλη έρχεται πεινασμένη.
1: Πώς θα έρθει.
0: Καταλαβαίνεις. Έτσι. Πάντα να το σκεφτούμε αυτό σαν επάγγελμα. Να δούμε πού κατεβαίνουν οι Βρετανοί και να πηγαίνουμε με καρτούλες.
1: Τι θα γράφει η καρτούλα σου? Safe sex.
0: Μπορεί και αυτό, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σεξ με ρέγουλα. Κοίτα, διπλάσεις φορές σεξ από ό,τι κάνεις στη Μεγάλη Βρετανία. Πώς το βλέπεις το σλόγγαν στην κάρτα? Πάλι λίγες θα είναι. Θα μπορείς να ικανοποιείς περισσότερες.
1: Κοίτα, Κοσμά μου, εάν σκέφτεσαι να βγεις στο κλαρί,
0: έτσι ακριβώς,
1: πρέπει να δούμε κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Θα πρέπει να βγάλεις άδεια, να κάνεις έναρξη επαγγέλματο.
0: Πας καλά. Μαύρα, κατευθείαν. Και λίρες τώρα, κατευθείαν. Τι, όχι, παιξεγέλασε.
1: Με τρέπεσαι
0: να έχουμε, λίγο. Να έχουμε χρήματα και από άλλο νόμισμα. Δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτήν εδώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποτέ δεν ξέρεις.

0: Τελευταίο διάλειμμα προς τα εκεί πηγαίνουμε για σήμερα Τετάρτη. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το πούμε και αυτό μια φορά.
1: Επίσης
0: να σας πω ότι μερικές φορές υπάρχουν μερικοί ακροατές, ακροάτριες που στέλνουν βιντεάκια από την ώρα που μας ακούνε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα-δύο βιντεάκια τα έχω ανεβάσει στο TikTok από τα σημεία που μας ακούνε.
1: Την αγάπη μας.
0: Λοιπόν, αν στείλετε κι εσείς βιντεάκι από εκεί πέρα που μας ακούτε, θα το ανεβάσουμε στο TikTok, κανονικότατα. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστροφή εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο δυνατά.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τέλος Μαΐου. Έτσι.
1: Πλησιάζουμε.
0: Φτάσαμε αισίως μέχρι τέλος Μαΐου. Μην το θεωρείτε δεδομένο. Καλά είναι και μέχρι εδώ.
1: Και επειδή το έχουμε πάει γενικά πολύ θετικά, πολύ χαρούμενο.
0: Είναι χαρούμενο και θετικό ότι ζούμε καταρχήν.
1: Έχεις διαβάσει αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι ο Νεύτωνας προέβλεψε το τέλος του κόσμου? Έχει βγάλει ημερομηνία.
0: Άλλο χαρούμενο. Άλλη χαρούμενη είδηση.
1: Αυτό,
0: καταρχήν
1: αυτό,
0: θα σας πούμε τι είπε ο Νεύτωνας τώρα, πριν από λίγες ώρες, φαντάζομαι.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Σε απευθεία σύνδεση.
0: Σε απευθεία σύνδεση με τον Παράδεισο.
1: Υπερπέραν.
0: Με τον Παράδεισο, δεν ξέρουμε.
1: Υπερπέραν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω που βρίσκεται. Λοιπόν, ο Νεύτωνας είχε επεξεργαστεί κάποιες εξισώσεις σε ένα κομμάτι χαρτί με τον Σνόμπελεν.
0: Μάλλον, Σνόμπελεν.
1: Όχι, ο Σνόμπελεν είναι ο επιστήμονος ο οποίος έχει ψάξει τώρα και έχει βρει τις σημειώσεις του Νεύτωνα και το ψάχνει να δει ακριβώς τι και πώς. Ο Σνόμπελεν λοιπόν υποστηρίζει ότι οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια απλή αριθμητική. Η ημερομηνία λοιπόν στην οποία κατέληξε ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου ο Νεύτωνας, ξαναλέω, ήταν το 2060.
0: Α, έχουμε δηλαδή ακόμα. Σοβαρεύτηκε η Εύη, σου λέει, κάτσε, έχουμε περισσότερη ζωή.
1: Λοιπόν, για τον Νεύτωνα τώρα, έτσι όπως το μεταφράζει ο Σνόμπελεν, το 2060 θα ήταν περισσότερο σαν μια νέα αρχή. Το τέλος δηλαδή μιας μεγάλης εποχής και η αρχή μιας νέας. Mm-hmm. Και αναφέρει βέβαια ότι επειδή ο Νεύτων ήταν και βαθιά θρησκευόμενος, ενδεχομένως να πίστευε και να περίμενε ότι ο Χριστός θα επέστρεφε τότε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε ζήσει και άλλα τέλη του κόσμου, όπως το 2012...
1: Και το 2000.
0: Και το 2000 επίσης, αλλά νομίζω το 2012 το είχαν προβλέψει ο Νοστράδαμος. Άλλο και αυτό. Λοιπόν, άστο να πάει, γιατί αυτό είναι φόβο. Συνεχώς να έχουμε πάνω το κεφάλι μας ένα φόβο.
1: Καλά, θα ξεχάσω εγώ που ήμουν 18 χρονών το 2000 και μου λέγανε ότι θα τελειώσει ο κόσμος. Και εγώ ήμουν 18 χρονών και
0: το
1: λέγανε θα προλάβω.
0: Είδες.
1: Μου το λέγανε.
0: Τι ήθελες να προλάβεις, Εύη, στα 18 σου?

0: θετικό και αισιόδοξο.
1: Να χρησιμοποιήσω αυτή τη μικρή γωνίτσα του ραδιοφώνου για όσους μας ακούνε, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν κατά καιρούς μαζί μας, να σας πω ένα πράγμα. Μην βάζετε το φόβο μπροστά. Έτσι. Μην βλέπετε τηλεόραση και μην πιστεύετε ότι αυτά που λέει η τηλεόραση είναι όλα αλήθειες. Έτσι. Να έχεις στο νου σας ότι όλες αυτές οι εταιρείες. Ναι, όλες αυτές οι τηλεοράσεις, οι περισσότερες είναι ιδιωτικές. Και τις έχουν άνθρωποι που έχουν πολλά χρήματα και που εξαρτώνται από άλλους ανθρώπους για να έχουν αυτές τις άδειες. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα τώρα. Μιλάμε γενικά τι γίνεται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτό που περνάει από το χέρι μας ποιο είναι? Να κρατάμε καθαρό τον πλανήτη. Αυτό είναι το βασικό. Ούτε η κλιματική αλλαγή, ούτε φταίμε εμείς, ούτε τίποτα άλλο. Αυτό που έχει σημασία και είναι πολύ σημαντικό και το ακούμε γύρω μας τα τελευταία χρόνια είναι η καθαριότητα του πλανήτη. Μην πετάτε κυπελάκια, μην πετάτε πλαστικά, μην πετάτε σακούλες. Τα μικροπλαστικά, διάβαζα τις προάλλες, υπήρχε ερευνητής ο οποίος έλεγξε 17 όρχες ανθρώπων, αντρών. Και στους 17 βρέθηκαν μικροπλαστικά τα οποία ευθύνονται για τη μείωση της αναπαραγωγής στα νέα ζευγάρια. Για να καταλάβετε. Οπότε το μεγάλο πρόβλημα είναι η καθαριότητα στον πλανήτη.
0: Είναι τραγικό.
1: Έτσι, και σε αυτό φταίμε εμείς. Στα υπόλοιπα δεν φταίμε εμείς. Κλιματική αλλαγή θα γινόταν έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αλλά το να φροντίσουμε τον πλανήτη μας, το σπίτι μας,
1: καθαριότητα,
0: πρέπει να ξεκινάει
1: καθαριότητα
0: από τον κάθε έναν από
1: εμάς. Ναι, αυτό, η καθαριότητα. Όταν σου βάζει το κράτος ένα μπλε κάδο, ένα πράσινο κάδο, ένα καφέ κάδο στη γειτονιά σου, σαν μικρό παιδάκι νηπιαγωγείου, τουλάχιστον χρησιμοποίησε το, μάθε τι κάνεις και τι χρησιμοποιείς για να πάνε όλα καλύτερα.

0: τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Έτσι με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Έτσι.
1: Θα είμαστε και πάλι
0: κοντά σας. Σας πρίξαμε, το ξέρουμε.
1: Αύριο θα είναι μια άλλη μέρα, με λίγο πιο ρόζ αποχρώσεις.
0: Ναι.
2: Ρόζ αποχρώσεις. Πώς αλλιώς θέλεις να το πω.
0: Μπάρμπι. Ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις. Γιούχου. Λοιπόν. Λοιπόν, αύριο πάλι εδώ σε 22 ώρες. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Bye.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται!

0: που έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
0: V-Timer και ξένιασες.
3: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
5: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Ποιος σημαίνει φως.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διαψεύδει ο λευκός οίκος τις αναφορές ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με ύπαρξη μνημονίου κατανόησης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τις χαρακτηρίζει απόλυτη παραποίηση. Η πληροφορία είναι εντελώς κατασκευασμένη, αναφέρει η Ουάσιγκτον σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει συγκαλέσει σήμερα συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια στις Σέρες. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη μιας 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες προχωρούσε σε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή για να αποσαφινιστεί εάν το ρεύμα συνδέεται με το θάνατο του αγοριού. Περισσότερα στο enikos.gr. Την ανακοίνωση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από τον Αλέξη Τσίπρα αποτιμούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα, δήλωσε στον Real FM ο Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό επαναστάτη του κουραμπιέ. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 22 συλληφθέντων από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση προς Νέα Φιλαδέλφεια στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων του Χαλανδρίου και του Αμαρουσίου και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
14: Γιατρέ μου.
15: Πείτε μου.
14: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
15: Μάλιστα.
14: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
16: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Δεν θα είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας για το παγκόσμιο κύπελο ο ακραίος μπακ της Liverpool Jeremy Frimpong παρά το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather.
13: Γενικά ήθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η ντροπή δεν έχει και χαρά σε όποιον την έχει. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο είναι ότι ντρέπεται και η ντροπή. Και το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι ντρέπεται και η ντροπή και κρύβεται. Τόσο πολύ ντρέπεται. Δώσ' το. Αφού λοιπόν αυτό έχουν μετατρέψει σε πολιτική, λοιπόν ας τους κάνουμε τη χάρη. Θυμίζω ότι πήγε στην Κεσαριανή και μετά τι έκανε. Μετά ψήφισε μνημόνιο αφού πήγε στην Κεσαριανή. Μετά πήγε στην κηδεία του Κάστρου. Αφού πήγε στην κηδεία του Κάστρου, μετά τι έκανε. Μετά πήγε και έγλειψε τον Αγγελικό Τραμπ. Πήγε μετά στον Μπελογιάννη, κάτω, στην Αμαλιάδα, στο μουσείο. Και μετά τι έκανε. Μετά έκανε ένα προεκλογικό σποτ, το θυμάστε, με τον Πλαστήρα. Πλαστήρας ήταν αυτός ο οποίος εκτέλεσε τον Μπελογιάννη. Πήγε, όχι αυτός, είχαν πάει δική του, είχαν πάει, ο άλλος κομμουνιστής, ο Κατρούγκαλος. Είχαν πάει στη Μακρόνισσο και μετά κάνανε κυβέρνηση με τον Καμένο και με την κυρία Παπακώστα. Και μετά είχαν αρχίσει να παρασταίνουνε και τον Άρη Βελουχιώτη. Και αρχίσανε να παίρνουν, να κοπιάρουνε και κομμάτια από την ιστορική ομιλία, αυτό το ιστορικό πολιτικό κοιμήλιο, την ομιλία του Άρη Βελουχιώτη στη Λαμία τον Οκτώβρη του 1944. Ήταν εκεί που ο Άρης ανάμεσα στα άλλα περιέγραφε πως οι κομμουνιστές και οι αριστεροί υπερασπίζονταν τα πεζούλια του λαού απέναντι στα συμφέροντα και στα καράβια των εμπειρίκων. Αυτός ήταν ο Άρης. Και αυτοί οι οποίοι κοπιάρανε τις ομιλίες του Άρη ήταν αυτοί οι οποίοι προσφέρανε φορολογική ασυλία και οικειοθελή φορολόγηση στους εμπειρίκους. Αυτά λοιπόν ήταν το προηγούμενο διάστημα. Τώρα έχουμε τη νέα εκδοχή. Για αυτή λοιπόν τώρα τη νέα εκδοχή θέλω να σας θυμίσω τον όρκο του Ελασίτη. Ο όρκος του Ελασίτη, γραμμένος από το χέρι του Άρη στη γραμμένη οξιά, έλεγε τα εξής: «Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά από τις τάξεις του Ελλάς, χύνοντας και την τελευταία ρανίδα του αίματός μου, σαν γνήσιος πατριώτης, για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας, για τις ελευθερίες του λαού μας και ακόμα να είμαι πιστός και άγρυπνος φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιος του αγρότη. Δέχομαι προκαταβολικά την ποινή του θανάτου αν ατιμάσω την ιδιότητά μου ως πολεμιστής του έθνους και του λαού». Αυτά έλεγε μεταξύ άλλων ο όρκος του Ελασίτη. Αυτός ήταν Ο Ελλάς. Ο Ελλάς δηλαδή δεν είχε σχέση με αυτούς που διαπραγματεύονταν με τους εχθρούς του λαού. Αυτούς τους εχθρούς του λαού ο Ελλάς τους πολέμησε. Ο Ελλάς δεν έκανε μνημόνια με τους κατακτητές της χώρας. Ο Ελλάς έκανε πόλεμο με τους κατακτητές της χώρας. Ο Ελλάς ορκιζότανε στο βιός του ελληνικού λαού. Δεν έκανε ο Ελλάς ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς για να παίρνουν τα φανς το βιό του λαού. Ο Ελλάς δεν βάφτισε τους ξένους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους θεσμούς. Δεν τους είπε θεσμούς ο Ελλάς. Καθάρματα τους έλεγε. Έτσι τους έλεγε. Καθάρματα. Και έτσι τους αντιμετώπιζε.
ως καθάρματα. Με δύο λόγια, ο Ελλάς δεν έκανε το όχι ναι και το ναι όχι, δεν βάφτισε αγγελικούς τους υπεριαλιστές, συμμάχους της πλουτοκρατίας, δεν έστησε ο Ελλάς στρατηγικές στρατιωτικές συμφωνίες μαζί τους, δεν παζάρεψε, δεν ξεπούλησε σπιθαμή της ελληνικής γης και δεν πέρασε ποτέ από τα go back Merkel, στα Madame Merkel. Τώρα λοιπόν, όσοι θέλουν να κάνουν αυτού του είδους τα επικοινωνιακά παιχνίδια, καλά το κάνουν, γιατί οι τσιριμόκοι, αφού το πήγαμε στον Ελλάς, θα φτάσουμε και στον τσιριμόκο, έτσι δεν είναι? Οι τσιριμόκοι λοιπόν του συστήματος είναι γνωστό ότι δεν οροδούν προουδενώς. Το είχαν ξανακάνει το 2015. Ήτανε τότε που πήγανε στον τοίχο της Κεσεριανής νομίζοντας ότι θα μπορούσαν ποτέ να λερώσουν ότι δεν φτάνει τον πόη τους. Κατόπιν τούτων, τι επιβεβαιώνεται? Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι το σύστημα της ολιγαρχίας, το καθεστώς της πλουτοκρατίας, πάντα χρειαζόταν και πάντα θα χρειάζεται τους γιαλατζή, τους μαϊμού αριστερούς, τους δημαγωγούς, τους τάχαμου αριστερούς. Μιλάμε δηλαδή για πολιτική απάτη, μιλάμε για πολιτικό ξεπούλημα, μιλάμε για πολιτική ξέτσιποσιά. Αυτή η τάχα μου αριστερά είναι τόσο αριστερά όσο σοσιαλιστικό είναι το ΠΑΣΟΚ και όσο δημοκρατικά είναι η Νέα Δημοκρατία της ομάδας αλήθειας. Και επίσης επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει αριστερά η οποία διαπραγματεύεται με κατσαπιάδες. Τέτοια αριστερά δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει ποτέ, ούτε σε αυτό ούτε πουθενά άλλου, σε κανένα τόπο. Δεν υπάρχει αριστερά η οποία τα έχει κάνει τάτσι μίτσι κότσι με τους γήπες. Υπάρχει βέβαια εκείνη η τάχα μου αριστερά που καμώνεται την αριστερά έχοντας για πηξίδα την ικανοποίηση των τίγρεων. Αλλά τούτο δεν είναι αριστερά. Τούτο το πράγμα δεν είναι. Και αυτό το πράγμα το οποίο καμώνεται ξανά άμανα την αριστερά δεν κάνει διαχείριση του καπιταλισμού. Είναι ο καπιταλισμός που τη διαχειρίζεται. Και εκείνη βεβαίως του προσφέρει ό,τι έχει. Και το πρώτο πράγμα που έχει να προσφέρει είναι η ξεδιαντροπιά της. Αυτό είναι το πρώτο που έχει να προσφέρει. Υπάρχει βεβαίως και εκείνο το Ελλάς της ελληνικής αστυνομίας. Ελληνική αστυνομία. Το οποίο είναι απείρως φυσικά πιο κοντά σε όσους κάνουν καριέρα πορευόμενοι και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ.

0: μας είπε λοιπόν χτες ο κύριος Τσίπρας, μας είπε ότι οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν μεταρρυθμίσεις, αυτό είπε στην πραγματικότητα. Μόνο που αυτές θα είναι προς όφελος των πολλών, θα έχουν βάθος, θα έχουν διάρκεια, θα ανοίγουν δρόμους, αλλά μας είπε και για ρήξεις με δομές εξουσίας που αναπαράγουν διαφθορά, που αναπαράγουν σκάνδαλα, ανισότητες κτλ. Διότι ποια είναι η πηξίδα, η νέα πηξίδα? Η νέα πηξίδα είναι ότι για την αριστερά, την ξαναπιάνει στο στόμα του την αριστερά, η πολιτική δεν είναι, λέει, έτσι λένε και στο Ινστιτούτο του, δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά είναι η διεύρυνση, λέει, των ορίων του εφικτού. Ξέρετε, όλα αυτά τα έχουμε ξανακούσει και κυρίως τα έχουμε ζήσει κατά τη διάρκεια της μνημονιακής και της αμερικανονατοικής διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα είναι πως είναι ο ίδιος Τσίπρας, όχι αυτό που καμώνονται οι ακροδεξιοί πολιτικοί του αντίπαλοι, όπως ο Γεωργιάδης και οι λοιποί, οι οποίοι ψάχνουν πάλι τον βολικό τους αντίπαλο, αλλά είναι ο ίδιος που επιδιώκει να εμφανίσει τις αντιλαϊκές πολιτικές, τις οποίες εφάρμοσε με την επιβολή του Τρίτου Μνημονίου, που το οποίο ενσωμάτωσε και εκείνα που θα καταργούσε, υποτίθεται. Θέλουν να τα εμφανίσουν όλα αυτά σαν το μικρότερο τάχα μου κακό που ήταν αναγκασμένη να υποστεί η χώρα. Και είναι ο ίδιος κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει δηλώσει πρόσφατα πως το τρίτο το μνημόνιο έδινε προοπτική εξόδου από την κρίση. Και είναι ο κύριος Τσίπρας που περήφανα και αριστερά πάντα, αριστερά, έχει ισχυριστεί και ισχυρίζεται πως χωρίς αμφιβολία ανήκουμε στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπόλοιπα για τον Τραμπ τα είπαμε και πριν, τα θυμόσαστε, πως ο Τραμπ μοιάζει με διαβολικός, αλλά ό,τι κάνει το κάνει για καλό. Σε κάθε περίπτωση, όσα λάμπτα και αν βγάλει ή βάλει στο Ελλάς ο κ. Τσίπρας, εκτός από το Ελλάς και την προσπάθεια αυτή ιστορικής καπηλείας, υπάρχει και το ΕΚΑΣ. Είναι αυτό το οποίο ξεπάτωσε ο κ. Τσίπρας. Υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, υπάρχει ο Κατρούγκαλος και ο νόμος του και όλα αυτά τα οποία υφιστάμεθα εμείς και τα παιδιά μας από αυτό τον νόμο. Υπάρχει η εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών. Υπάρχει το ξεπούλημα του ελληνικού που ήταν η ψυχή τους. Υπάρχει βεβαίως το δημοψήφισμα. Υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στην ίδια ολιγαρχία τα έστειλε ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει εκείνος ο Μακρόν να του έχουν παραχωρήσει ταμπλό βιβάντ το Μπαρθενώνα, όπως τον είχε χτες ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει το 24% του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα είναι τόσο πραγματική όσο και η άλλη αλήθεια. Εκεί που κρεμάγανε οι ελασίτες τάρματα, κρεμάνε οι νεοτσιριμόκοι τα νταούλια.
1: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο Cosmote Insurance. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
5: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33
5: και στο relos.gr.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Αντένα 105,3.
12: 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Απόλυτο επινόημα αποκαλεί ο Λευκός Οίκος τα περισχεδίου συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση για το άνοιγμα των στενών στο Ορμούς. Δεν θα υπάρξει άρξη των κυρώσεων προς το Ιράν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ξεκαθάρισε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια στις Σέρες. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Άσκησε ποινικές διώξεις βαθμού κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λένορμα Νέος Λιωσίων στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως της Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, και στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

0: στους 97,8.
1: Άλκη της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: χωρισμό.
1: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο αφορά τους πάντες, πραγματικά τους πάντες. Μιλάω για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Όταν λέω τους πάντες, εννοώ τους πάντες. Πώς αφορούσαν τους πάντες και αφορούν τους πάντες τα μνημόνια του Τσίπρα, τα μνημόνια του Πασόκ, τα μνημόνια του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, τόσο τους πάντες. Για να καταλάβετε, είναι αυτό το οποίο έρχεται, αυτό το νέο χαράτσι, το οποίο περιγράφεται και ως δεύτερος έμφυα. Πρέπει να σας πω ότι το πήρα το πτυχίο από το οικονομικό της νομικής. Ωστόσο, στα υπουργικά γραφεία φαίνεται ότι επικρατεί μία αριθμητική, την οποία εμείς στο οικονομικό δεν τη μάθαμε αυτή την αριθμητική, και γι' αυτό λοιπόν ζήτησα σήμερα τη βοήθεια ενός οικονομικού συμβουλού και αναλυτή, του κύριου Γιάννη Χατζησαλάτα. Καλησπέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Βογιόπουλε, καλησπέρα σε όλους και όλες. Και πιστέψτε με, ούτε η λογική της απλής μπακαλίστικης λογικής δεν χωράει σε αυτό που πρέπει να φτιάξουν για να έχει εφαρμοστεί.

0: από 1η-1η-2027.
1: Νομίζω αξίζει να ξεκινήσει κανείς. Τι είναι μεγαλύτερο, το 1,005 της χιλής ή το 0,3? Ποιο είναι μεγαλύτερο σε αυτή τη ζωή?
0: Και έχετε απόλυτο δίκιο. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα.
1: Παρακαλώ.
0: Με μια τάξη να τα βάλουμε για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Αυτή τη στιγμή το ακίνητο έχει δύο φόρους δημοτικούς. Το ΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας, το οποίο επιβάλλεται στο 0,25 έως 0,35 της χιλής, και το φόρο ηλεκτροδότησης, το φίκτορ λεγόμενο, φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος επιβάλλεται στο 0,02 της χιλής έως 0,07 της χιλής. Mm-hmm. Ανάλογα με την απόφαση του Δήμου ποιο όριο θα βάλει. Εμείς παίρνουμε τη χειρότερη περίπτωση, ένα Δήμος να έχει βάλει τα ανώτερα, που σημαίνει αυτό που είπατε προηγουμένως, 0,35 συν 0,07 μας κάνει 0,42. Το ανώτερο.
1: Μάλιστα.
0: Ο νέος φόρος, ο οποίος έρχεται να επιβληθεί στα ακίνητα, που θα αντικαταστήσει αυτούς τους δύο φόρους, θα έχει και αυτός δύο σκέλη. Το ένα θα είναι νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, για τους Δήμους δηλαδή, και το δεύτερο θα είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης για την περιφέρεια.
1: Ανάπτυξη σίγουρα, ναι.
0: Ναι. Όσον αφορά για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο συντελεστής είναι 0,3 έως 0,7 της χιλής και για την περιφέρεια 0,15 έως 0,35. Αν πάρουμε εδώ λοιπόν και το ακραίο σενάριο που είπατε πριν, 0,7 συν 0,35, όπως και να το κάνεις, δεν μας κάνει κάτι λιγότερο από το 1,05. Άρα 1,05 στην περίπτωση από 1η-1η-2017 και στην άλλη την περίπτωση είχαμε 0,42. Εάν ο τρόπος υπολογισμού παραμείνει ίδιος.
1: Αυτό, δηλαδή, εδώ μιλάμε για υπερδιπλασιασμό.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πώς επιβάλλονταν? Ήταν ο συντελεστής επί των τετραγωνικών μέτρων, επί της τιμής ζώνης, επί του συντελεστή παλαιότητας του ακινήτου. Mm-hmm. Και έτσι έγινε αυτό. Αν παραμείνει το ίδιο, γιατί μέσα προβλέπει ότι το ίδιο θα είναι, καταλαβαίνετε ότι αν θα πάμε στο 1,05 θα είναι, όπως είπατε εσείς, υπερδιπλάσιο.
1: Η αριθμητική που χρησιμοποιούν, άκουγα τον Υπουργό χτες προχτές, τι είδους αριθμητική είναι αυτή, για ποια χώρα μιλάνε λοιπόν, όταν λένε ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση?
0: Δεν μπόρεσα και εγώ να το καταλάβω, και μάλιστα ένα πάνελ που ήμουν είπα ότι επειδή κοντός στους αλμός αλληλούια πρέπει όλοι να έχουμε συνέστηση το τι λέμε και πώς ενημερώνουμε τον κόσμο, όλος ο κόσμος που έχει ακίνητα θα πάρει ένα λογαριασμό ρεύματος από το Γενάρη και μετά. Θα συγκρίνει λοιπόν το σημερινό λογαριασμό με το λογαριασμό του Γενάρη για να δούμε ποιος έχει δίκιο στο τέλος.
1: Τώρα, κύριε Χατζησαλάτα, με αυτό το νέο καθεστώς που φέρνουν, μιλάμε για κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα, οικόπεδα, τα πάντα.
0: Φύσεως, είναι πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται είτε εντός σχεδίου, είτε εντός των ορίων των οικισμών οι οποίοι έχουν σταθεί πριν από το 1923 ή εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους. Για τα ακίνητα. Για τα κτίσματα είναι οι τρεις περιπτώσεις που είπαμε προηγουμένως, εκτός σχεδίου, εκτός ορίων, εκτός ορίων οικισμών. Για τα κτίσματα. Άρα, αν έχω ένα κτίσμα και είναι εκτός, σίγουρα μπαίνει ο φόρος. Αν έχω οποιοδήποτε ακίνητο και είναι εντός, πάλι μπαίνει ο φόρος. Αυτός ο φόρος θα έρχεται να εισπράτεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, ό,τι γίνονταν και τώρα. Δυστυχώς δεν προβλέπεται διαδικασία διαχωρισμού. Να πάω δηλαδή στο παρακαταθλητικό κεδανείο και να πω ότι έχω καταναλώσει 100 ευρώ ρεύμα, το πληρώνω. Τα υπόλοιπα που είναι δημοτικοί φόροι και αυτά τα καινούργια, το ΤΑΠ και το ΤΕΤ, δεν τα πληρώνω, τα αφήνω στην άκρη μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω.
1: Και εδώ, και εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα. Ναι, πείτε αυτό που λέτε για τους τρεις λογαριασμούς, γιατί εδώ πάμε και για διακοπές ρεύματος. Δηλαδή.
0: Ναι, ούτε αυτό το κατάλαβα. Λέει ότι αν δεν πληρωθούν τρεις συνεχόμενοι λογαριασμοί, θα διακόπτεται το ρεύμα. Πάντως τέλος όμως θα κόψει ο πάροχος αν δεν πληρώσουμε τους λογαριασμούς.
1: Αυτό το οποίο λοιπόν τώρα προκύπτει εδώ είναι ότι, καλά, σίγουρα έχουμε, το είπατε, έχουμε διαιώνιση αυτού του καθεστώτος, δηλαδή τη μετατροπή των λογαριασμών του ηλεκτρικού σε έναν μηχανισμό ίσπραξης φόρων, έτσι, επί των ακινήτων. Αυτό το ζούμε από το ΕΤΙΔΕ, ΕΤΙΔΑ, πώς το λέγανε, από το 12 που...
0: ΕΤΙΔΕ. Ναι. Κύριε Μπογιόπουλε, καλείται ο πολίτης να βάλει πλάτη στους Δήμους και να δώσει αυξημένους φόρους. Βγήκανε τα επίσημα στοιχεία και το ελληνικό δημόσιο χρωστάει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στους Δήμους δηλαδή, κοντά στο μισό δις. Και μάλιστα είναι αυξημένο κατά 230 περίπου εκατομμύρια ευρώ το 2026 το Μάρτιο από ό,τι ήταν πέρυσι το Δεκέμβριο. Και υπάρχει απορία. Αφού το δημόσιο χρωστάει στους Δήμους και οι Δήμοι δεν μπορούν να το επεξέλθουν, καλεί το πολίτη να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Μάλιστα.

0: Υπάρχουν πάντως και οι εξαιρέσεις επάνω σε αυτό. Καλό να τις πούμε απλά να υπάρχουν και να καταγραφούν. Παρακαλώ. Είναι οι νέες οικοδομές. Αν φτιαχτεί μια νέα οικοδομή με διαμερίσματα, τα οποία όμως δεν θα πουληθούν, ούτε θα χρησιμοποιηθούν, ούτε θα μείνουν απλά και μόνο χτισμένα. Εκεί για 7 χρόνια υπάρχει απαλλαγή. Στα ακίνητα του δημοσίου υπάρχει απαλλαγή. Στους ναούς, κοινοφελή ιδρύματα, αθλητικά σωματεία, διατηρητέα ή δεσμευμένα ακίνητα που δεν αποφέρουν εισόδημα, οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών και ακίνητα που τελούν υποπολιτονομικές ή αρχαιολογικές δεσμεύσεις. Και αυτοί που θα πληρώσουν το μάρμαρο, το καινούριο φόρο δηλαδή, είναι οι ιδιοκτήτες ή αυτός που νέμεται το ακίνητο. Θα έρθει μέσω λογαριασμού ρεύματος. Υποχρεωτικά θα το πληρώσει ο ενοικιαστής σε κάποιο ενοικίο.
1: Αυτό έλεγα, ότι οι λογαριασμοί ρεύματος είναι στα ονόματα των ενοικιαστών. Εδώ θα έχουμε νέο μπέρδεμα τώρα με τους ιδιοκτήτες.
0: Τουλάχιστον είναι σαφές το όνομα, αλλά δεν ξέρω πώς θα ξεμπλέξει ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή. Το πληρώνει ο ενοικιαστής και το αφαιρεί από το ενίκιο ως φόρο τον οποίο τον έχει πληρώσει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.
1: Η αίσθηση που έχετε είναι ότι θα το πάνε μέχρι τέλους αυτό. Άκουγα τον Μπελετίδη, τον δήμαρχο της Πάτρας προχτές, που σου έλεγε ότι αυτό που φέρνετε είναι αντιδραστικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Η αίσθηση που έχετε είναι θα το πάνε μέχρι τέλους, γιατί υποτίθεται τώρα είναι στη φάση της διαβούλευσης, αν έχω καταλάβει καλά.
0: Ακριβώς. Είναι σε διαβούλευση. Δυστυχώς δεν είναι μόνο η λογική που πρέπει να μπει στη διαβούλευση για να δουν αν αυτό είναι λογικό ή όχι. Είναι και θέμα ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και τώρα με καινούργια κόμματα κτλ. Ίσως αυτό να είναι το νερό που θα πέσει στο κρασί.
1: Μάλιστα. Κύριε Χατζησαλάτα, ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είστε
0: πολύ.
1: Καλά. Να ευχαριστώ καλά. Πολύ.
0: Και εγώ.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: You shall not pass!
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο
12: όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε,

δεν μπορώ να... Ακούστε κύριε Κουτρόπουλε, το γεγονός ότι ο Μπαλζάκ ήταν ολιγαρχικός, εμένα δεν θα με αποτρέψει από το να διαβάζω το εξαδέλφι Μπέτι, παρότι ήταν ολιγαρχικός ο Μπαλζάκ.

0: καταλάβατε, κύριε Κουτρόπουλε. Ούτε θα σταματήσω να ακούω το Σπανουδάκι, επειδή έχουμε διαφορετική κοσμοθεώρηση. Και ξέρετε γιατί? Διότι παρά τη δική σας συμβουλή, προτιμώ τη συμβουλή του Μάρξ, που έλεγε ότι εμένα τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Αυτά έχω να σχολιάσω στο σχόλιο σας, κύριε Κουτρόπουλε. Μανώλη μου, πράγματι είναι αναπάντητα τα ερωτήματα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την πολύ πολύ σοβαρή ιστορία. Μιλάω για το ουκρανικό ντρόν, το οποίο ψάρεψαν οι ψαράδες στη Λευκάδα. Και καλά κάνεις και το λες. Άλλωστε έχουμε προγραμματίσει στην επόμενη ώρα της εκπομπής, θα μας μεταφέρει από τη Βουλή το τι έγινε σήμερα ο Γιώργος ο Λικουρέτζος, γιατί σήμερα είχαμε επίκαιρη ερώτηση την οποία κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προς το Υπουργείο Άμυνας σε ό,τι αφορά όλη αυτή την δυσόδη και εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Αυτό που μπορώ να πω, έχοντας ρίξει μια ματιά στο ρεπορτάζ, είναι ότι δεν απάντησαν πάλι σήμερα ούτε για την ακριβή ποσότητα των εκρηκτικών υλών που μετέφερε αυτό το ντρόν, ούτε τι πραγματικά κρύβεται από πίσω και αν υπάρχει επιχειρησιακή συνεργασία με την Ουκρανία στην περιοχή. Και άρχισαν να αναμασάνε πάλι αυτά τα περί δήθεν τάχα μου άμεσης κινητοποίησης και άριστης διαχείρισης, λέει, της κατάστασης. Η άριστη διαχείριση της κατάστασης, θυμάστε ποια ήταν, είπαμε. Το βρήκαν οι ψαράδες και τους το πήγαν οι ψαράδες. Και στην αρχή υποτίθεται ότι αυτό είχε βρεθεί, λέει, στα διεθνή ύδατα. Αλήθεια, έτσι είχε πει ο Δένδιας. Αλήθεια, η Λευκάδα είναι τα διεθνή ύδατα? Και μετά πήγε στις συνόδους ο κύριος Δένδιας και ενημέρωσε τις Ευρωπαϊκές Ένωσες και ενημέρωσε τους ομολόγους του, αλλά ο ελληνικός λαός δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Real FM.

0: Ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ δώρο μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
7: Κάθε έργο

0: Ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
8: Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος στις αναφορές Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με ύπαρξη μνημονίου κατανόησης για το άνοιγμα των στενών στο Ορμούς, χαρακτηρίζοντάς τες ως απόλυτη παραποίηση. Η πληροφορία είναι εντελώς κατασκευασμένη, αναφέρει Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πριν από λίγο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άρση των κυρώσεων προς το Ιράν ως αντάλλαγμα για την παράδοση του εμπλουτισμού ουρανίου που διαθέτει. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια στις Σέρες. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και μια 43χρονη, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες φέρεται να έκανε ρευματοκλοπή χρησιμοποιώντας καλώδιο που περνούσε μέσα από το κανάλι. Αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή για να αποσαφινιστεί εάν αυτό το καλώδιο συνδέεται με το θάνατο του αγοριού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ανακοίνωση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από τον Αλέξη Τσίπρα αποτιμούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα, δήλωσε στον Real FM ο Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό επαναστάτη του Κουραμπιέ. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 22 συλληφθέντων στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
9: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
10: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με τη συμμετοχή 14 ομάδων θα πραγματοποιηθεί το πρωτάθλημα της Super League και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς η πρόταση για αναδιάρθρωση δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Στη νέα διοργάνωση θα διεξαχθούν επίσης play-off και play-out. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Γενικά αίθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31, στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και λέγαμε και χτες ότι έχουμε σαφείς ενδείξεις για ένα έγκλημα το οποίο διαπράχτηκε από μέσα στα κρατητήρια της ελληνικής αστυνομίας. Σας έλεγα ότι σας μιλούσα για αυτό το οποίο συνέβη πριν από 2 χρόνια, το θάνατο του 37χρονου μετανάστη διανομέα. Αν έχει κάποια σημασία, ήταν νόμιμος ο άνθρωπος, είχε όλα τα χαρτιά της νόμιμης παρουσίας του και παραμονής του στη χώρα, του Μοχάμεντ Καμράν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα το Σεπτέμβρη του 2024. Και σήμερα έρχεται ένα πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη που είναι πραγματικά κόλαφος για αυτούς οι οποίοι υποτίθεται προστατεύουν την ζωή και την ασφάλεια των πολιτών. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Μαρία Σφέτσου, είναι δικηγόρος της οικογένειας του Μοχάμεντ Καμράν. Κυρία Σφέτσου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Μπορείτε να μας περιγράψετε τα πραγματικά περιστατικά, τι συνέβη πριν από 2 χρόνια, και αναφέρομαι βεβαίως σε ένα από τα βασικά ζητήματα, ότι αυτός ο άνθρωπος περιφέρεται επί 8 μέρες από αστυνομικό τμήμα.
1: 8 μέρες σε 4 αστυνομικά τμήματα, για εξακρίβωση στοιχείων ήταν η επίσημη αιτία, μεσολάβησαν και άλλα πράγματα, κρατήθηκε, εν πάση περιπτώσει, καλώς ή κακώς εκρατήτως αυτά τα αστυνομικά τμήματα. Από τα επίσημα στοιχεία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, από την έκθεση νεκροψίας, έχουμε το πόρισμα, την αιτία θανάτου, που περιγράφεται σε 2 όλες και όλες σειρές και λέει, καταλήγει ο ιατροδικαστής, ότι είναι όλος πρόσφατες ισχαιμικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου. Συμβαίνει αυτό, να πάθει ανακοπή κάποιος στην καρδιά από ξυλοδαρμό, και η αιτία της ανακοπής αυτής της καρδιάς περιγράφεται από την ιατροδικαστική σε έδαφος βαρύτατης λίπωσης του ύπατος, πρόκειται για παθολογική αιτία, παύλα προηγηθής ξυλοδαρμός. Αυτά δεν είναι ισχυρισμοί ούτε της οικογένειας ούτε δημοσιογραφικά ευρήματα, είναι της επίσημης ιατροδικαστικής. Εδώ πέρα, εντάξει, για το συνήγορο του πολίτη άκουσα τι είπατε, αλλά πριν το συνήγορο του πολίτη έχουμε ένα δραματικό γεγονός, ότι η υπόθεση αυτή με αυτό το πόρισμα που περιορίζομαι λόγω του μικρού χρόνου σε αυτό στο επίσημο και όχι στους άλλους ισχυρισμούς, υπάρχει μια διάταξη του εισαγγελέα. Διάταξη του εισαγγελέα είναι αυτό όπως στις υποκλοπές, απλώς είναι από εισαγγελέα πλημελιωδικών εδώ. Ο εισαγγελέας λοιπόν πλημελιωδικών θέτει την υπόθεση στο αρχείο χωρίς αιτιολογία, γράφοντας μόνο σε ούτε μια μισή σελίδα κείμενο, ότι προέκυψε ότι ο θάνατος του Μοχάμεντ Καμράν δεν οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή παράληψη τρίτου προσώπου, αλλά σε πρόσφατες ισχυμικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου.
0: Παρά το γεγονός, όπως
1: λέτε, σε έδαφος βαρύτατης λίπασης του ύπατος. Δηλαδή, κύριε Μπογιόπουλε, από τη διπλή αιτία θανάτου που έχει ο ιατροδικαστής, όλοι και όλοι 2 σειρές, ο εισαγγελέας παίρνει τη μία σειρά. Αυθαίρετα. Χωρίς καμία αιτιολογία.
0: Αυτό θέλω να υπογραμμίσω, και αν κάνω λάθος, πείτε μου. Παρά το γεγονός ότι αυτά τα επίσημα έγγραφα για τα οποία μιλάτε αναφέρουν τον ξυλοδαρμό.
1: Εννοείται, σας είπα μόνο το αποτέλεσμα, το πόρισμα. Έχει, η περιγραφή είναι αναλυτικότατη. Δεν έχει πειθαμίσει το σώμα του να μην έχει.
0: Πότε τέθηκε στο αρχείο αυτό από τον κύριο εισαγγελέα, τότε, εκείνη την εποχή?
1: Τέθηκε στο αρχείο στις 29/9 του 2025. Εμείς λάβαμε γνώση πιο μετά. Έχω ήδη απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί το θεωρώ σκανδαλώδες. Και έρχεται και το πόρισμα του συνήγορου του πολίτη.
0: Πριν πάμε στο συνήγορο, κυρία Σφέτσου, η οικογένεια είχε διορίσει και δικό της πραγματογνώμονα.
1: Ναι.
0: Πείτε μας τα ευρήματα.
1: τα ευρήματα τώρα είναι κοινά με τον επίσημη ιατροδικαστική. Mm-hmm. Οι φωτογραφίες που είχαν δημοσιευθεί είναι πολύ πιο ομιλητικές από τις επιστημονικές αναλύσεις.
0: Το σώμα του ανθρώπου ήταν γεμάτο χτυπήματα.
1: Γεμάτο. Δεν υπήρχε ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό που να μην είναι χτυπημένο. Είχε χτυπήματα τα οποία, ας πούμε, σας λέω χαρακτηριστικά, στο πίσω μέρος του γονάτου, στην κλείδωση. Αυτό ο τραυματισμός δεν μπορεί να γίνει εκεί. Και είναι από κλόμπ, είχε στις πατούσες. Έχει υποστεί βασανιστήρια. Αλλά θέλω να σας πω κάτι για την παρανομία εν προκειμένου. Ακόμα και αν υποθέσουμε, χάριν υποθέσεως έτσι για να προχωρήσουμε το συλλογισμό μας, ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν τρελός και αυτοτραυματίστηκε. Και πάλι υπάρχει κακούργημα που έχει τελεστεί. Δεν έπρεπε να μπει η υπόθεση στο αρχείο, γιατί αν ο άνθρωπος αυτός ήταν σε τέτοια κατάσταση και χτύπαγε τον εαυτό του, τότε όφυλαν, αφού τον είχαν στην κράτησή τους, να φροντίσουν για την ακούσια νοσηλεία του. Όφυλαν να τον περιθάλψουν, ακόμα και έτσι. Στο αρχείο να μπει η υπόθεση αυτή είναι ένα νομικό πραξικόπημα. Γιατί με όσα σας λέω, το να οδηγηθούν κατηγορούμενοι αστυνομικοί που έστω τον άφησαν να πεθάνει, είναι ένα βέβαιο και νομικά αναπόφευκτο συμπέρασμα, ότι πρέπει να ασκηθεί κάποια ποινική δίωξη, είναι να ερευνηθεί. Δεν έγινε τίποτα.
0: Κυρία Σφέτσου, ο άνθρωπος αυτός, από όσο πληροφορούμε, από τα ρεπορτάζ που διαβάζω, ήταν νόμιμα στη χώρα μας, είχε έγγραφα.
1: Αυτή
0: η οδύσσια την οποία υπέστη, ο Γολγοθάς μάλλον, γιατί η οδύσσια είχε θετική κατάληξη. Ο Γολγοθάς αυτός ήταν για την αναζήτηση των στοιχείων του. Μα τα είχε τα στοιχεία του. Δεν τα είχε, δεν τους τα έδωσε.
1: Τα είχε, του τα αφαιρέσανε. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Του τα αφαιρέσανε. Έχω το έγγραφο της παραλαβής των προσωπικών αντικειμένων στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας. Αφού του τα αφαίρεσαν, μετά άρχισε ένα παιχνίδι, θανάτου παιχνίδι. Δεν τα έχει τελικά ως απεδείχθη. Δεν τα έχει όμως τα στοιχεία σου. Ενώ του τα έχουν αφαιρέσει και δεν του έχουν ποτέ ξαναπαραδοθεί τα πράγματα που υπάρχει πράξη παράδοση των αντικειμένων και των προσωπικών εγγράφων. Θέλω να σας πω.
0: Στα αστυνομικά τμήματα υπάρχει, υποτίθεται, με λιπ, υπάρχουν κάμερες. Σας παρέδωσαν ποτέ βιντεοληπτικό υλικό?
1: Ναι, αλλά όλος τυχαία και τελείως συμπτωματικά για 1,5 ώρες στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα είχαν κλείσει οι κάμερες. Έχουμε 1,5 ώρα κενό χωρίς η προκαταρκτική εξέταση που έγινε να ερευνήσει έστω τυπικά. Μάλιστα. Το λόγο που έκλεισαν οι κάμερες. Υπήρχε τεχνικός λόγος, υπήρχε κάποιος. Απόλυτη σιωπή στη δικογραφία, δεν ερευνάται καθόλου.
0: Από το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη, τι συμπεράσματα βγαίνουν και πώς θα κινηθείτε από εκεί?
1: Είναι απολύτως λογικά και πώς θα σας πω, αυταπόδεικτα, και ο συνήγορος του πολίτη έρχεται για να επαναφέρει κάπως τη λογική, την κοινή λογική. Ο συνήγορος του πολίτη λέει ότι σαφώς προέκυψαν σαφείς ενδείξεις πειθαρχικής ευθύνης, γιατί την πειθαρχική ερευνά ο συνήγορος του πολίτη. Και ως προς τις σωματικές των αστυνομικών ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, και ως προς τις σωματικές κακώσεις, βάσιμες ενδείξεις ότι επήλθαν κατά τη διάρκεια της κράτησης, η έλλειψη καμερών επιτήρησης στο τόπο κράτησης, χώρια την 1,5 ώρα που έκλεισαν σε όλο το αστυνομικό τμήμα, οπωσδήποτε θεωρείται αρνητική παράμετρος από το πόρισμα του συνηγόρου, και ερευνά και το ρατσιστικό κίνητρο για όλη αυτή τη συμπεριφορά. Πρέπει να ερευνηθεί.
0: Σε αυτά τα 2 χρόνια που έχουν περάσει από το θάνατο του ανθρώπου, στο διάβα αυτών των χρόνων, συμπεραλαμβανομένου του αδιανόητου, αυτού που μας λέτε ότι ο εισαγγελέας έβαλε αυτή την υπόθεση με αυτά τα στοιχεία στο αρχείο, η ίδια η αστυνομία έχει προχωρήσει σε κάποια διερεύνηση στο εσωτερικό της για αυτή την υπόθεση? Έχετε ενημερωθεί για κάτι?
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Εκείνο που ξέρω είναι για την προκαταρκτική εξέταση που έγινε από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Ότι οι αστυνομικοί, οι ενδυνάμει κατηγορούμενοι, εξετάστηκαν ως μάρτυρες. Δεν εξετάστηκαν ως μάρτυρες ούτε ο αδερφός του θανόντα, ούτε οι συγκρατούμενοι εκείνης της εποχής, ούτε τα αίτια, όπως σας είπα, της μη λειτουργίας της κάμερας για ένα διάστημα. Είναι μια τελείως πλημελής προκαταρκτική εξέταση.
0: Είναι προφανές ότι εξάγονται όλα τα συμπεράσματα χωρίς να χρειάζεται να κάνει κανείς σχόλιο. Πείτε μου,
1: Αβίαστα, από τα περιστατικά.
0: Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα?
1: Έχω κάνει την αίτηση στο Ευρωπαϊκό, κύριε Μπογιόπουλε. Αυτό είναι τραγικό που συμβαίνει. Με τη διάταξη αυτή του εισαγγελέα στερούμαστε τα ένδικα μέσα. Δεν προσβάλλεται αυτή η διάταξη. Δηλαδή μιλάμε για πραξικόπημα. Τι άλλο να σας πω. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη όταν βλέπω και σε άλλες περιπτώσεις και πολύ πιο σοβαρές, ή όχι αυτή ότι δεν είναι ένας άνθρωπος να χάνεται έτσι, αλλά πολύ μεγαλύτερης έκτασης, βλέπεις ότι κανονικοποιείται ο παραλογισμός, η παρανομία και η αυθαιρεσία.
0: Κυρία Σπέτση, ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, θα πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στη Βουλή με αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν, το οποίο ψάρεψαν οι ψαράδες στη Λευκάδα. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή, ο Γιώργος Ολικουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, τι προέκυψε σήμερα?
2: Είχαμε την επίκαιρη ερώτηση του κ. Θανάση Παφίλη, του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για αυτή την περιβόητη υπόθεση με τον ντρόν, το θαλάσσιο, το οποίο κυκλοφορούσε ελεύθερα στο Ιόνιο και έφτασε μέχρι τις ακτές. Πήγαινα μεσοφότερη, πρέπει να σου πω, από την απάντηση του κυρίου Δαβάκη, στη λογική ότι φέρεται να λέει ο κύριος Δαβάκης ότι έχει κάνει φίλο και φτερό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο θαλάσσιο ντρόουν, ξέρει ακριβώς τι εκρηκτικά είχε, τι βάρος είχε, αλλά δεν μπορεί να ενημερώσει την Ολομέλεια, όπως είπε ο κύριος Δαβάκης. Αυτά σε άλλη αίθουσα είπε χαρακτηριστικά, εννοώντας προφανόν την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας ή την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, φωτογραφίζοντας μάλλον απόρριτα στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να αποκαλυφθούν δημοσίως. Είχαμε εκεί μια σφοδρή επίθεση.
0: Μα εδώ δεν είναι τεχνικό το ζήτημα.
2: Ναι, ακριβώς. Μάλιστα πρέπει να σου πω ότι κατέθεσε και ένα έγγραφο ο κ. Δαβάκης του Λιμεναρχείου, από το οποίο επιβεβαιώνεται ότι ψαράς το βρήκε το ντρόουν, κατά τύχη δηλαδή. Και ψαράδες το μετέφεραν αρχικά σε λιμάνι, μέχρι να επιληφθούν οι αρχές της Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα είχαμε μια ένταση με τον κύριο Παφίλη, ο οποίος μίλησε για ξέφραγο αμπέλι, αδυνατώντας να κατανοήσει και ο ίδιος πώς είναι δυνατόν το Υπουργείο να λέει ότι τα είχαμε όλα από την πρώτη στιγμή, όταν φαίνεται και από το έγγραφο ότι ψαράδες το βρήκαν το θαλάσσιο ντρόν. Με τον κύριο Δαβάκη να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα ξέφραγο αμπέλι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι πανταχού παρούσες. Θα σου έλεγα ότι ήταν μια λίγο γενικόλογη τοποθέτηση από τον κύριο Δαβάκη. Προημερών είχε έρθει ξανά στη Βουλή. Δεν μας είπε κάτι καινούριο σήμερα. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αποφύγει, τουλάχιστον σε επίπεδο ολομελίας, να δώσει στοιχεία. Μένει βέβαια να δούμε αν θα προκληθεί κάποια συνεδρίαση σε κάποια άλλη επιτροπή, έστω και απόρριτη, προκειμένου να ενημερωθεί η Βουλή για το τι ακριβώς ήταν αυτό το θαλάσσιο αντικείμενο, το θαλάσσιο ντρόν, και ποιο προορισμό είχαν αυτά τα εκρηκτικά που έφερε πάνω του.
0: Έδωσε κάποια εξήγηση ο κ. Δαβάκης γιατί στην αρχή, και ενώ γνώριζαν πώς έχει βρεθεί, πώς έχει μεταφερθεί, πού έχει βρεθεί, μιλούσαν περί διεθνών υδάτων?
2: Όχι, δεν έχει, τουλάχιστον σε επίπεδο ολομελία σήμερα, δεν έχει δώσει κάποια τέτοια εξήγηση ο Υπουργός. Το μόνο στο οποίο πρέπει να σου πω ότι έδωσε λίγο παραπάνω έμφαση ήταν ότι στα κιλά των εκρηκτικών και όλο το γενικότερο πλαίσιο, είπε, αναλύεται, έχει γίνει φίλο και στερό. Θέλησε, νομίζω, να φανεί κάπως καθησυχαστικός όσον αφορά εκεί, αλλά σε πάντα να μιλάει ότι με ώρες μόνο κλειστή συνεδρίαση θα μπορέσει να δώσει περισσότερα στοιχεία.
0: Το ρωτώ γιατί εσύ ήσουν εκεί και τα ξέρεις. Το άμεση κινητοποίηση και άριστη διαχείριση κατάστασης περιλαμβάνει και τους ψαράδες?
2: Ναι, προφανώς. Αν έχεις ένα λεπτό, μπορώ να σου διαβάσω αυτό το κείμενο το οποίο έχει το λιμενικό. Ένα πάρα πολύ μικρό, είναι επί της ουσίας το σημείωμα που έδωσε προκειμένου να δοθεί απάντηση στη Βουλή. Λέει ότι την 7η Μαΐου 2026, περί ώρα 9 και 4 το πρωινό, το Λιμεναρχείο ενημερώθηκε από το πρώτο λιμενικό τμήμα του Νιδρίου ότι αλιέας, ο οποίος έπλεε στη θαλάσσια περιοχή Δουκά του Λευκάδας, εντόπισε και πρεσυνέλεξε από βραχώδη ακτή ακυβέρνητο μη επανδρωμένο ταχύπλο σκάφος επιφανείας τύπου ντρόουν μαύρου χρώματος, το οποίο η μηχανή ήταν σε λειτουργία. Και από εκεί και πέρα, από τον ψαρά ενημερώθηκαν τα πλωτά σκάφη του λιμενικού για να πάνε και να καταπλέξουν κοντά στο λιμένα της Βασιλικής, όπου είχε ήδη ρημουλκηθεί από τον Αλιέα τον ντρόουν. Είναι η γνωστή ιστορία με τους Αλιείς, οι οποίοι είχαν πει οι άνθρωποι ότι αν ξέραμε ότι είχε κριτικά δεν το ακουμπούσαμε.
0: Μα είναι δυνατό.
2: Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ούτε στο έγγραφο του λιμενικού κάποια αναφορά σε διεθνή θαλάσσια ύδατα.
0: Δηλαδή εδώ έχουμε επίσημα στοιχεία, είναι τα δικά τους τα στοιχεία, έτσι. Mm-hmm. Ότι ψαράδες ήταν, ψαράς ήταν που το εντόπισε, ψαράς ήταν που το συνέλεξε, ψαράς ήταν που το ρημούλκησε.
2: Η μόνη αναφορά είναι ότι έπλεε στη θαλάσσια περιοχή Δουκάτου Λευκάδας. Δεν φαίνεται αναφορά σε διεθνή ύδατα εκεί, στο έγγραφο του λιμενικού.
0: Έχουμε τίποτα άλλο από τη Βουλή, Γιώργο μου?
2: Όχι, περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις μπορεί να προκαλέσει αυτό το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αν θα υπάρξουν βουλευτές οι οποίοι θα προσχωρήσουν εκεί και επισήμως ή ατύπως μάλλον θα εκφράζουν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη Βουλή. Αλλά νομίζω ότι είναι.
0: Αυτό αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.
2: Αφορά νομίζω κυρίως τη Νέα Αριστερά και ίσως κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές, του οποίους είδαμε και χθες. Νομίζω ότι στο επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει μια ρητορική αρκετών βουλευτών υπέρ ή λόγω συμπαθίας στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά επιστήμως να έχουμε ανεξαρτητοποίηση, παραιτήσεις από την βουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται πολύ πιθανό αυτή την ώρα.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, μικρό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα πρωτεύγεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693 024 690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
11: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
10: Τηλέφωνο 2610 640 657.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Στάνταρ καθαρά.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Άλεξ, στην Ούλη, καλησπέρα στη Σοφία και τον Άγγελο, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, τη Μαργαρίτα, καλησπέρα στο Θύμιο και τη Χρυσούλα. Κύριε Στέλιο μου, μπορείτε να κάνετε όσα βήματα πίσω θέλετε, όσα θέλετε, κάντε. Βεβαίως, λίγο πιο πίσω, εκεί από τα βήματα που κάνετε, είναι ο γκρεμός. Θέλετε να πάτε στον γκρεμό, τραβάτε. Εμείς οι άλλοι, βέβαια, δεν έχουμε καμία ευθύνη να σας ακολουθήσουμε.
1: Η μαλάρια.
0: Έχω λάβει ένα μήνυμα από τον κύριο Πάνο εδώ που μου λέει: Κύριε Μπογιόπουλε, καθότι ακροατή σας, ας ακούσουμε και την πλευρά της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, όχι της Ελλάς του Τσίπρα, έτσι. Για τον κύριο που κάνετε το ρεπορτάζ. Καταρχάς δεν είναι κύριος ο κύριος που κάνω το ρεπορτάζ, είναι Μακαρίτης. Πέθανε, κύριε Πάνο. Μέσα στα κρατητήρια πέθανε. Στο ΑΛΦΑΤΑΦ, Παντελεήμονα. Για το λόγο σύλληψης, η αναφορά της υπεράσπισης για τη μη ύπαρξη τετραγωνικού εκατοστού μη μελανιασμένου στο σώμα του προκαλεί υπερβολή και προβληματισμό, λέει ο κύριος Πάνος. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Πάνο μου, τι ακριβώς υπερασπίζεστε. Ότι ήταν μελανιασμένος και χτυπημένος λιγότερο. Αυτό υπερασπίζεστε, ότι ήταν λιγότερο. Πόσο περιγράφηκε. Δηλαδή το λιγότερο από το όλο του το σώμα είναι ανεκτό. Έτσι λειτουργούν οι φύλακες και οι προστάτες του νόμου. Ή εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι συλλαμβάνονται μελανιασμένοι στο σώμα τους λιγότερο και όχι περισσότερο, όπως λέτε εσείς, αφήνονται σε αυτή την κατάσταση. Για το πόσο δε μελανιασμένος ήταν ο άνθρωπος, να πάτε να βρείτε τις φωτογραφίες, έχουν δημοσιευτεί. Έχουν δημοσιευτεί, κύριε Πάνο, και θα καταλάβετε ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάμε.
1: Και πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο είπε ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής χτες για την πολιτική των ήρεμων νερών του κυρίου Μητσοτάκη, δεν του λες και θετική στάση απέναντι στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, ούτε αυτά τα οποία είπε για τις παράνομες υποκλοπές για αυτό το δυσόδες σκάνδαλο, δεν του λες και υποστήριξη της κυβερνητικής γραμμής, όπως επίσης το γεγονός ότι μάθαμε σήμερα ότι θα πάνε στα δικαστήρια ο Ανδρουλάκης με τον Γεωργιάδη, δεν το λες και αγλάισμα της πολιτικής ζωής. Το λες όμως βαρβαρότητα και αναξιοπρέπεια. Αυτό το οποίο κάνουν όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν χρόνια τώρα απέναντι στους πατεράδες μας και στις μανάδες μας, στους συνταξιούχους μας, οι οποίοι για μια ακόμα φορά βγήκαν στο δρόμο σήμερα. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Γιατί για μια ακόμα φορά οι συνταξιούχοι στους δρόμους?
2: Έχουμε 12 περιφερειακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Σήμερα ήταν στην Αττική. Ήταν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, ανταποκρίθηκαν οι συνταξιούχοι και κάναμε μια ακόμη πορεία στο Υπουργείο Οικονομίας, αλλά ο Υπουργός δεν ήταν εκεί, είναι στη Θεσσαλονίκη. Ο άλλος υπουργός ήταν στο Παρίσι και τα λοιπά. Συναντηθήκαμε με την κυρία Καρασό, του γραμματέα του Υπουργείου, για να τις δώσουμε και να τους δώσουμε για μια ακόμη φορά τα αιτήματα. Τα αιτήματα που προέρχονται από τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί στους συνταξιούχους για πολλά χρόνια και έχουν καταστήσει τη ζωή μας για τραγική. Το τονίζουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι περικοπές όλες που έχουν γίνει είναι εδώ. Έχει προσθεθεί σε αυτά η ακρίβεια των τελευταίων χρόνων. Έχουν προσθεθεί οι πολιτικές οι οποίες έχουν αφαιρέσει σιγά σιγά σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω της προσωπικής διαφοράς συντάξεις που δεν πήραν ποτέ αύξηση. Και όλα εκείνα που μας έχουν περικόψει είναι εδώ. Επομένως, η ζωή μας με αυτά που πληρώσαμε και τα πληρώσαμε εμείς έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη και για ορισμένους συνταξιούχους δεν μπορούν να περάσουν ούτε 10 μέρες με τις συντάξεις των 400 ευρώ. Συνεχίζουμε λοιπόν στο δρόμο του αγώνα γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και μας από την μεριά εκείνη των περικοπών δεν μας ενδιαφέρει πώς λέγονται οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν. Σοσιαλδημοκρατικές, δεξιές, κεντρώες και όλοι εκείνοι που ανεβαίνουν στα βήματα τώρα και τα κόμματα που δημιουργούνται για να λένε πάλι και να ανακυκλώνουν τα ίδια. Εμάς μας ενδιαφέρει, θα δοθούν λύσεις στα προβλήματα, θα δοθούν αυξήσεις στις συντάξεις, θα επανέλθουν τα δώρα μας, θα κοπεί η εισφορά αλληλεγγύης. Εμείς πληρώνουμε για τη νέα γενιά, κύριε Μπογιόπουλε. 24 δισεκατομμύρια έχουν συγκεντρωθεί από τις περικοπές του ΑΚΑΓΕ που πληρώνουμε από την εισφορά αλληλεγγύης.
0: Έχει φτάσει, 24 δισεκατομμύρια, κύριε
2: Μπογιόπουλε. 24 δισεκατομμύρια, ναι, επίσημα. Και να σας πω κάτι, 52 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή χρωστούν οι επιχειρηματικοί ομίλοι στον ΕΦΚΑ. Λοιπόν, ποια κατάσταση μας λένε που μας παρομοιάζουν ανάπτυξη και όλα εκείνα που λένε. Ποιες είναι οι αυξήσεις? Οι αυξήσεις, ξέρετε ότι από το 2007 συνταξιούχοι 8 πήρανε για πρώτη φορά αύξηση με την προσωπική διαφορά ένα εικοσάρικο 8 ευρώ. Αυτές είναι οι αυξήσεις. Μας έκοψαν τα δώρα και θα δώσουν 300 ευρώ με εισοδηματικά κριτήρια και με ηλικιακά κριτήρια. Αυτές είναι οι αυξήσεις να ζήσουμε εμείς που έχουμε παράξει τον πλούτο που ό,τι βλέπουμε γύρω. Και φυσικά ανησυχούμε και για τα παιδιά μας που έρχονται στη ζωή. Λέει αλληλεγγύη. Γιατί αλληλεγγύη εμείς, κυρίες, στη νέα γενιά? Η νέα γενιά εργάζεται. Η νέα γενιά παλεύει. Τους κάνατε 13 ώρες να δουλεύουνε. Η νέα γενιά παράγει πλούτο. Από αυτό το πλούτο πληρώνει ασφαλιστικά. Γιατί δεν μπορεί να ζήσει και πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη από τις άλλες γενιές? Και να μην πάρει η κάθε γενιά εκείνο που πραγματικά πλήρωσε, που είναι πολλαπλάσια από αυτά τα οποία.
0: Θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, κύριε Κουμπούρη?
2: Ναι, κοιτάξτε, τώρα με βρίσκεται στον δρόμο για τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Έχουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Και θα έχουμε σε άλλες. Συνολικά 12 θα είναι οι περιφερειακές μας εκδηλώσεις από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και ετοιμαζόμαστε, κύριε Μπογιόπουλε, να κάνουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει πανελλαδική στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να ξέρει και αυτή η κυβέρνηση, να ξέρουν και οι επόμενες κυβερνήσεις ότι θα μας βρουν μπροστά τους να δώσουν λύσεις στα προβλήματά μας τώρα.
0: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κουμπουρή. Ευχαριστώ
2: και
0: πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε
2: και
0: καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση πάντα που μας καλείτε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην υπόθεση του ΠΚΠ. Η συνάδελφός μου, η Άννα Ικανδύλη, είναι μαζί μας. Άννα μου, γεια σου.
3: Καλησπέρα, Νίκο. Οι 22 συλληφθέντες από αυτό το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη οδηγήθηκαν το πρωί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια στην απάτη. Οι προθεσμίες που δόθηκαν, γιατί μετά οδηγήθηκαν και στον ανακριτή, πήραν προθεσμία να απολογηθούν Πέμπτη και Παρασκευή. Οι περισσότεροι την Παρασκευή, αυτοί που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο το Σάββατο. Και σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, αυτοί που τέλος πάντων φαίνεται να κινούσαν τα νήματα είναι δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο, σε συνεργασία με υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπισαν από το 2019, γιατί η δράση τους είναι σύμφωνα με τα, και με το διαβεβαστικό της αστυνομίας, από το 19 ως το 25, αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποίησαν αχυρανθρώπους οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπρεπταν παρανόμως τις επιδοτήσεις. Στις 22 περιλαμβάνεται και ένα ενεργή αντιδήμαρχος, ο οποίος είχε δικό του και κέντρο υποδοχής δηλώσεων.
0: Εδώ αυτό το κομμάτι τώρα της λοβιτούρας, να το πω έτσι, για την οποία ελέγχονται, είναι της τάξης των 3 εκατομμυρίων, Άννα.
3: Είναι μέχρι και το 24, δεν έχει υπολογιστεί το 2025, ξεπερνάει τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλό βράδυ, καλό
0: λοιπόν,
3: βράδυ.
0: Φεύγουμε αμέσως, πάμε εκτός συνόρων, πάμε Κωνσταντινούπολη, πάμε στον Νίκο τον Ανούρη, γιατί στην Τουρκία γίνεται χαμός σε ό,τι αφορά τη αντιπολίτευση. Και Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι νέα έχουμε?
4: Είναι έκρηκτη κατάσταση ακόμα, κατά ψέματα, μετά και την διαφαίρεση της ηγεσίας του ως Γκύρο Ζέρα, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Χθες είχαμε μια συγκέντρωση στη Σμύρνη, το οποίο θεωρείται και προπύργιο των κεμαλιστών του κόμματος της αντιπολίτευσης. Εκεί λοιπόν ήταν προγραμματισμένο ο Γκύρο Ζέρα να μιλήσει σε πλήθος στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ωστόσο η νομαρχία της πόλης δεν έδωσε την άδεια για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, να υπάρχουν μεταλλικά και κλειδώματα, αλλά το πλήθος να θέλει να πλησιάσει και έτσι είδαμε την αστυνομία να χαιτίζει το πλήθος, χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού, δακρυγόνα, άβρες, προκειμένου να αναχαιτήσει το πλήθος, το οποίο ήταν πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Εν τέλει, η συγκέντρωση έγινε σε άλλο σημείο της Μύρνης και εκεί ο Σγύρο Ζέλ, ο έκτοτος πλέον πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν για απόπειρα πραξικοπήματος της αντιπολίτευσης, τον χαρακτήρισε ως σουλτάνο και κάλεσε τον προσωρινό πλέον πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου να προχωρήσει σε εσωκομματικές εκλογές, να εκλέξουν δηλαδή τα 2 εκατομμύρια μέλη του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης στον νέο πρόεδρο του κόμματος. Και δεσμεύτηκε ο Σγύρο Ζήλ ότι αν δεν είναι αυτός ο πρόεδρος, τότε θα ακολουθήσει όποιος και αν εκλεγεί. Η κατάσταση πάντως παραμένει έκρηκτη. Έχουν βγει και κάποιες δημοσκοπήσεις τελευταίες ώρες που δείχνουν ότι σε ενδεχόμενο διάσπασης ο Σγύρο Ζήλ, αν έφτιαχνε δικό του κόμμα, θα ήταν πρώτος αυτή τη στιγμή. Έχει κερδίσει δηλαδή μια δυναμική, αλήθεια είναι, και με τις κινητοποιήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται. Μένει να δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες πάντως τον προσωρινό πρόεδρο να πάει στα γραφεία, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
5: Real FM.
6: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Ριζόρτ στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κυρίες και κύριοι, το κράτος που είχε στηθεί κατά τα πρότυπα της εγχώριας πλουτοκρατίας και είχε οικονομηθεί πάνω στις βόμβες Ναπάλμ των Αμερικάνων, το κράτος που δήλωνε ότι οι νέοι Παρθενώνες χτίζονταν στη Μακρόνησο, που η δημοκρατία του ήταν τόσο απαράμιλη ώστε στις εκλογές του είχαν ψηφίσει ακόμα και τα δέντρα, το κράτος που 4 χρόνια αργότερα θα παραχωρούσε την διαχείριση των υποθέσεων της ολιγαρχίας στους Πατακούς, στους Μακαρέζους, στους Παπαδόπουλους, στους Ντερτιλίδες, στους Μάλιους, το κράτος που ο πολιτικός του υπόκοσμος είχε πάντα δοσοληψίες με τον κανονικό υπόκοσμο των Γκοτζαμάνιδων, πριν από 63 χρόνια θα χρησιμοποιούσε ένα ακόμα εργαλείο σοφρονισμού και εκδημοκρατισμού. Το εργαλείο ήταν τα τρίκυκλα. Ένα μήνα μετά την πρώτη μαραθώνια πορεία ειρήνης, εκείνη που η κυβέρνηση του Εθνάρχη, του Καραμαλή, την είχε απαγορεύσει και κατά την διάρκεια της ο Λαμπράκης είχε χτυπηθεί από χωροφύλακες και είχε απαχθεί από ασφαλίτες, ένα μήνα μετά η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη οργανώνει στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση ομιλητής. Ήταν ο βουλευτής αριστεράς, ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Η εκδήλωση είχε οριστεί για τις 7.30. Εκεί λοιπόν, γύρω από το χώρο της εκδήλωσης, η τρομοκρατία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Τραμπούκι και αστυνομία προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να ματαιώσουν την εκδήλωση. Ήταν 8:20 όταν ο Λαμπράκης ξεκίνησε από το ξενοδοχείο που διέμενε για να φτάσει στο χώρο της εκδήλωσης. Η διαδρομή ήταν μια απόσταση μόλις 80 μέτρων. Εκεί λοιπόν δέχτηκε την πρώτη επίθεση από τους παρακρατικούς και οι χωροφύλακες απλώς παρακολουθούσαν. Ο Λαμπράκης μπήκε στο χώρο της εκδήλωσης. Οι παρακρατικοί και οι τραμπούκοι άρχισαν να λιθοβολούν το χώρο της συγκέντρωσης. Η αστυνομία απλώς παρακολουθούσε. Ο Λαμπράκης εκείνη τη στιγμή σταματάει την ομιλία του. Καταγγέλει ευθέως σχέδιο δολοφονικής απόπειρας εναντίον του. Καθιστά υπεύθυνη την κυβέρνηση του Καραμαλή και τις αρχές. Η αστυνομία απλώς παρακολουθούσε. Η ώρα είχε φτάσει 10:15 το βράδυ. Ο Λαμπράκης κατεβαίνει από την αίθουσα της συγκέντρωσης. Στο δρόμο η κυκλοφορία είχε απαγορευτεί. Παντού βρίσκονταν ασφαλίτες, χωροφύλακες. Αρχίζει να κινείται προς το ξενοδοχείο. Η απόσταση, είπαμε, 80 μέτρα. Σε απόσταση 8 με 10 μέτρα από τον βουλευτή ακούστηκε το μαρσάρισμα της μοτοσυκλέτας. Ο οδηγός του τρικυκλού, με σκεπασμένο τον αριθμό, πέφτει πάνω του. Ο συνεργός του στην καρότσα χτυπάει το Λαμπράκι στο κεφάλι. Τον ρίχνουν στην άσφαλτο. Στο σημείο που πέφτει σχηματίζεται μία λίμνη ανάμεικτη με εγκεφαλικά υγρά. Για το ρόλο του κράτους σε ό,τι αφορά εκείνο το περίφημο ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο που ακολούθησε, στο ερώτημα με ποιου τις πλάτες έδρασε το δολοφονικό παρακράτος με τους εκατοντάδες τραμπούκους εκείνο το βράδυ, αρκεί το στοιχείο που θα σας δώσει, το έχει καταγράψει ο Πετρίδης στο βιβλίο του «Υπόθεση Λαμπράκη». Η δολοφονία του Λαμπράκη συντελέστη παρόντων 180 ανδρών και αξιωματικών της χωροφυλακής και της αστυνομίας. Ήταν παρόν ο επιθεωρητής χωροφυλακής, ο στρατηγός ο Μίτσο. Ήταν παρόν ο διευθυντής της αστυνομίας, ο Καμουτσής. Ήταν παρόν ο υποδιευθυντής της αστυνομίας, ο Διαμαντόπουλος. Ήταν παρόν ο διοικητής εθνικής ασφάλειας, ο Δόλκας. Ήταν παρόντες οι υπομήραρχοι Καπελώνης και Κατσούλης. Εντολή. Ήταν παρόν ο διοικητής εθνικής ασφάλειας, ο Δόλκας. Ήταν παρόντες οι υπομήραρχοι Καπελώνης και Κατσούλης.

Η μάχη που έδωσε ο Λαμπράκης στην εντατική κράτησε 5 μέρες. Ήταν μια άνηση μάχη. Τα ξημερώματα σαν σήμερα, στις 27 Μάη του 1963, ο υφηγητής της ιατρικής, ο πρωταθλητής στους στίβους, ο μάρτυρας της ειρήνης και της δημοκρατίας, ο βουλευτής αριστεράς, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, αφήνει την τελευταία του πνοή. Η πολιτική αυτουργή αυτού του ιδεχθούς εγκλήματος ουδέποτε τιμωρήθηκαν. Όσο για τους φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας, αυτοί αποφυλακίστηκαν επί χούντας. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
4: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι.

0: πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι and Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Κονιτσιουά.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικοινωνία.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

έτσι μας αρέσει να ξεκινάμε δυναμικά με τέτοιες φωνές σαν τη Jessie Ware. I could get used to this. Το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από τώρα και για 2 ώρες. Η Jessie Ware, να σας το πούμε και αυτό, το 2018 παράλληλα με το τραγούδι είχε αρχίσει να παρουσιάζει το Table Manners μαζί με τη μητέρα της, Lenny. Πρόκειται για ένα podcast για την οικογένεια, το φαγητό και την τέχνη μιας καλής παλιάς

διαδικτυακές πλατφόρμες streaming. Και συνεχίζουμε δυναμικά με τους Flabby, ιταλικής καταγωγής, ιταλικό σχήμα. Let yourself go. Καλή ακρόαση.

Αυτό το εφεδάκι το ακούσατε και στο προηγούμενο, το οποίο προηγούμενο είναι πολύ πιο φρέσκο. Αυτό είναι από το 81, αν δεν κάνω λάθος. Τον Flabby ήταν τη δεκαετία του 2000, κάπου εκεί. Ο κλέψας του κλέψαντος, με την καλή έννοια βέβαια, δεν είναι κακό. Αρκεί να γίνεται με το σωστό τρόπο. Και αυτή είναι η νέα τάση που έχει ξεκινήσει από χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως Γερμανία, Ολλανδία. Είναι κάτι λοιπόν που το είδαμε πρόσφατα στην Αθήνα, DJ set και clubbing μέσα σε φούρνους. Ξέρετε, φούρνους που πουλάνε ψωμί, κρουασάν, τσουρέκια. Εκεί λοιπόν γίνεται μεγάλο πάρτι σε ένα μικρό φούρνο στην πλατεία Συντάγματος, όπου έχουν στηθεί στη βιτρίνα με τα κρουασάν και τις τυρόπιτες Dex. Αυτά είναι τα λεγόμενα Bake Rave, μια τάση που ξεκίνησε, όπως είπα προηγουμένως, από την κεντρική Ευρώπη και συγκεκριμένα από φούρνους του Άμστερνταμ και της Αμβέρσας. Το μότο γνωστό: η διασκέδαση δεν χρειάζεται αλκοόλ και επίσης διαρκεί όλη τη μέρα και όλη την

Επιστροφή στο σήμερα με τον Herb Middleton μαζί με τον Mark Staggers εδώ, Making Plans. Είναι αυτό που λέμε όταν κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει, γι' αυτό καλό να προγραμματίζεις κάποια πράγματα, αλλά άσε και κάποια στην τύχη, μη προσγειωθείς απότομα. Το remix εδώ ανήκει στον Peter Brown, ο οποίος ακολουθεί μετά από αυτό σε κάτι παλιό.

παντός καιρού αυτή η μουσική, πόσο μάλλον τώρα που ο καιρός φτιάχνει και καλοκαιριάζει. Όπως είπα προηγουμένως, ανήκει στον Peter Brown. Peter Brown κοντεύει τα 73, παρακαλώ πολύ. Εμείς βέβαια όταν τον ακούγαμε γύρω στο 82, ήταν πολύ πιο νέος. Μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν το Do You Wanna Get Funky With Me και το Dance With Me. Και κάτι που δεν ξέραμε και το διαβάσαμε μόλις τώρα, ο Peter Brown μαζί με τον Robert Ranz είχαν γράψει την επιτυχία της Madonna, Material Girl. Θα πάμε σε διάλειμμα λοιπόν με ένα flashback, Peter Brown, με μια υπέροχη εισαγωγή που θυμίζει καλοκαίρι, βράδυ, τριζόνια. Φανταστείτε ότι είστε κάπου αλλού. They only come out at night. Και εμείς πάμε σε break.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι εδώ!
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απλό.

Θα έλεγε κανείς ότι το ηχόχρωμα της φωνής της είναι ακόμα καλύτερο και από τη φωνή της Αντέλ. Σε ένα Spyro The Visitor. Και εδώ είμαστε. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Ελένα Γαβρασέα στην παρέα σας και της

τα γενέθλιά της. Priceless. Και πραγματικά μπορούν να αποδειχθούν ανεκτήμητες. Οι λεγόμενες μίνι διακοπές, δηλαδή δεν είναι κανονικές διακοπές, είναι κάποιες αποδράσεις που μπορεί να κρατήσουν 4-5 μέρες και να σας αλλάξουν εντελώς την ψυχολογία. Νόα Γκάν για τη συνέχεια.

Megan Moroni, Sorry I'm in Tonight. Και πάμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας με τον Μπενίτο Αντώνιο Μαρτίνες Οκάζιο, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Bad Bunny. Και εμείς τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου.

0: never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Υπερταλαντούχο αυτό το κορίτσι, η Ρέι. Σε ένα τραγούδι που συνεργάζεται με τον τεράστιο Hans Zimmer.

Κλικ Κλακ Σύμφωνη στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για μία ώρα ακόμα. Και πίσω στο 2004 με αυτό το τραγούδι The Fry, How to Save a Life.

Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει η Miley Cyrus για τα 20 χρόνια της Hannah Montana, μιας τηλεοπτικής σειράς που προβλήθηκε σε 4 σεζόν από το 2006 μέχρι το 2011. Στο ρόλο της Hannah Montana ήταν η ίδια η Miley Cyrus 20 χρόνια πριν. Και πάμε στην Pamela με ένα καινούριο τραγούδι, Skin Contact, ένα τραγούδι που ως προς τη μελωδία τουλάχιστον θα σας θυμίσει κάποια περάσματα από τραγούδια της Amy Winehouse και αμέσως μετά η ίδια η Amy.

Για ύμνηστη Amy Winehouse, σε αυτό το τραγούδι αμέσως πώς παραδεχόταν την εξάρτησή της από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Να σας θυμίσουμε ότι έφυγε από τη ζωή 23 Ιουλίου του 2011. Δυστυχώς μεγάλη απώλεια, 28 χρονών ήταν η Amy Winehouse όταν έφυγε από τη ζωή. Και πάμε σε διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. A Way of Life από ταλαιπωρημένο 12-ίντσο του 1990, Dripping on Your Love. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Αντένα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Pink Panthers μαζί με τη Ζάρα Λάρσον, εδώ γνωστή τραγουδίστρια από τη Σουηδία. Stateside στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στις μουσικές επιλογές αλλά και στο μικρόφωνο. Καλωσορίζουμε εσάς που συντονιστήκατε τώρα και η Dua Lipa συναντά τον George Clooney. Πρωταγωνιστούν μάλιστα σε μια νέα καμπάνια, διαφημιστική καμπάνια γνωστής εταιρείας καφέ. Αυτή τη φορά η εταιρεία, της οποίας το όνομα δεν θα το πούμε, απευθύνεται

είναι αυτό το τραγούδι. Δεν βρίσκεται. Η πρώην Spice Girl, Melanie C, στο πολύ χορευτικό Undefeated Champion. Και ντομάτες με γεύση βουτυρένιο popcorn προσπαθούν να κατασκευάσουν Κινέζοι και Αυστραλοί επιστήμονες. Χάρη στην τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας, απενεργοποιούν δύο γονίδια. Οι ίδιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι πριν από πολλούς αιώνες οι ντομάτες είχαν ακριβώς αυτή τη γεύση. Κάτι σαν το ρύζι βασμάτι, κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν ήταν η γεύση της ντομάτας πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια. Και με τον καιρό μεταλλάχτηκε και έγινε η γεύση που γνωρίζουμε όλοι μέχρι σήμερα. Carmichael Music Lover για τη συνέχεια. Fire Water.

Wanna Get Away, βασισμένο στο ομότιτλο της Shannon από τη δεκαετία του 80. Εδώ τον άλλαξαν και λίγο το τίτλο, Get Away, το απλοποίησαν λίγο. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Kungs μαζί με τον Boys Noise, τελικά είναι ένας, ονόματι Alexander Ritz, Γερμανός. Και αυτό ήταν και για σήμερα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Για το 2 ώρο που πέρασε, τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα, να είστε όλοι εδώ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Σας αφήνω με ένα flashback, 1986, το ντεμπούτο άλμπουμ της Ιταλίδας τραγουδίστριας Σπάνια, Dedicated to the Moon, Easy Love.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: 102,3.
1: analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς.
2: Your number one internet radio station.